0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

ακούτε Alpha Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου, στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας. Το καταστροφικό της έργο συνεχίζει για πέμπτη ημέρα. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επικεντρώνονται αυτήν την ώρα σε τρία μέτωπα: στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλο της πυροσβεστικής, πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες στη Δυτική Αττική. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και η Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Τις τελευταίες δύο ημέρες, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος έχουν προχωρήσει σε 4 συλλήψεις, σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική, για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Την αναστολή καταβολής δόσεων πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές. Παράλληλα, 4 τράπεζες θα προβούν σε διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους σε Γήθη, Ρέθυμνο και Ψάθα, ενώ θα καταβληθεί το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μια οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοεισερχόμενα πρόσωπα και παράλληλα να προχωρούν στην ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί στο μεταξύ η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναμένεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και να επισημάνει τις αδυναμίες του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης σε συνθήκες κρίσης. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικείδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ταφή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στον διεθνή χώρο, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεχίσει την προσπάθεια για διάλογο με το Ιράν έπειτα από αιτήματα χωρών του κόλπου. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 85 δολάρια το βαρέλι, το Brent, τα 81 δολάρια αγγίζει το αμερικανικό αργό. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αγγίζουμε την τελειότητα και σήμερα, έτσι. Πέμπτη μέρα, καίει, καίει. Λοιπόν, ας μαυρίσουμε τη μέρα μας πρωί-πρωί, 6 λεπτά μετά τις 9, Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11, στη ρύθμιση του ήχου, Ορέσης Παπάς. Στην επιμέλεια των καλεσμένων, Νίνα Ζαφυροπούλου, διεύθυνση σύνταξη Έλτσα Ψαρίδη. Και πάμε στους τρόπους επικοινωνίας, μια πολύτιμη και όμορφη παρέα μέχρι τις 11 μαζί, εδώ στον Alpha Radio 989, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-48. Στο email owner@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-789-989. Και σήμερα μην χαλαρώνετε, μην σας πιάσει εκείνη η μανία με το barbecue. Βάλτε το λίγο στην άκρη, ρε παιδάκι μου, δεν τρέχει τίποτα. Υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τρεις περιφέρειες. Περιφέρεια Αττικής είναι σε κατηγορία κινδύνου 4, πορτοκαλί συναγερμός, δεν είναι ασία δηλαδή. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και στην Εύβοια και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κυρίως στοιχείο. Η πολιτική προστασία απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα και δεν έχουμε χαλαρώσει. Η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, αυτή η μάχη με τις φλόγες για πέμπτη μέρα. Θα μιλήσουμε αργότερα με ανθρώπους στο πεδίο, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη με τις φλόγες. Όμως μέσα σε όλα αυτά έχει μια σημασία να δούμε με την ψυχρή γλώσσα των αριθμών τι μεγάλη καταστροφή έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και γενικότερα στο δικό μας χώρο. Λοιπόν, από το 2018 μέχρι και το 2026, πυρκαγιές σε Κινέτα, Γεράνια Όρη, Βίλια, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Πόρτο Γερμανό έχουν κάνει χιλιάδες στρέμματα στάχτη και δεν μιλάμε, δεν αγγίζουμε τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αυτά τα χρόνια από το 2018 έως σήμερα, 9 χρόνια δηλαδή, περισσότερα από 480.000 στρέμματα. 480.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη. Λοιπόν, αυτό το ξαναλέω, 480.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης του Κοπέρνικου. Αυτό 6 μεγάλες πυρκαγιές, παραπάνω από 480.000 στρέμματα. Η τελευταία, έτσι, καίει ακόμα. Λοιπόν, μπορούμε να το δούμε και πιο αναλυτικά, να σας το πω, γιατί έχω μπροστά μου το χάρτη του αστεροσκοπίου και έχει σημασία, έτσι, δηλαδή είναι από τις στιγμές που οι αριθμοί πρέπει να μας τσιτώνουν, να μας κάνουν, παιδί μου, να νιώθουμε πιο υπεύθυνοι, λίγο πιο υπεύθυνοι. Πάμε λοιπόν, το 2018 στην Κινέτα 56.000 στρέμματα. Το 2021 στα Γεράνια Όρη 71.400 στρέμματα. Στα Βίλια το 2021 πάλι 98.200 στρέμματα. Δερβενοχώρια 2023 116.000 στρέμματα. Πάρνηθα το 2023 61.000. Πόρτο Γερμενό πάνω από 80.000. Όλα αυτά τα στρέμματα δάσους στάχτη. Οι αιτίες, λίγο πολύ, τις ξέρουμε. Μπορεί να είναι μια αστοχία, μπορεί να είναι ένας πυλώνας, μια σπίθα, μια βλακεία, να μην πω τίποτα χειρότερο. Αλλά άκουγα έτσι το, από τους αστυνομικούς συντάκτες και να λένε ότι μέσα στις συλλήψεις που έχουν γίνει αυτές τις μέρες, όπως και κάθε χρόνο δηλαδή όταν έχουμε τέτοιου τύπου καταστάσεις, υπάρχουν συλλήψεις. Ο άλλος έκανε θερμές εργασίες. Θερμές εργασίες είναι αυτές που λέμε που κάνουν με τον τροχό, με οξυγονοκόλληση. Δηλαδή πάει ο άλλος τώρα με 6-7 μποφόρ και ξεραίλα δίπλα και αρχίζει και κόβει με τροχό. Πετάει σπίθες ρε μεγάλη. Πετάει σπίθες και η σπίθα φέρνει φωτιά. Δηλαδή τι γίνεται. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει. Υπάρχει όμως... ξέρεις, σου λέει σε μένα θα τύχει, σε σένα θα τύχει, δεν θα τύχει σήμερα, θα σου τύχει αύριο και δεν θα τύχει σε σένα προσωπικά, μετά θα τύχει σε όλους μας. Αυτό είναι το θέμα. Για τον μπάρμπεκιου το είπαμε έτσι, δηλαδή με τα μποφόρ να λιτσομανάνε και εσύ πας να ψήσεις μπριζολάκια, άστο ρε μεγάλη, πήγαινε σε μια ταβέρνα, καλύτερα θα σου έρθει. Καλύτερα, ειλικρινά. Ας αφήσω όμως τα πολλά λόγια τα δικά μου και ας πάμε στους ανθρώπους που πρέπει να δίνεται ο λόγος και να έχουν την απόλυτη γνώση. Είναι αυτοί στους οποίους χρωστάμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά όμως. Και είναι αυτούς τους οποίους τους λέμε ήρωες. Και όπως έλεγα χθες και το πιστεύω απόλυτα, και δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο Γιώργος Τζελέπης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Δεν θέλουμε. Θέλουμε αυτοί οι ήρωες να κάθονται τίποτα. Άπραγοι κάθε καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Τζελέπη.
1: Καλημέρα σας.
0: Οφείλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Ο κόσμος αναγνωρίζει το έργο μας και τις προσπάθειές μας. Ο αγώνας είναι καθημερινός. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνων δυνατό καλύτερο.
0: Αυτό το ξέρουμε και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι το κάνετε από την ψυχή σας. Αυτή τη στιγμή πού είστε, πού σας βρίσκουμε?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο μέτωπο της Ψάθας.
0: Τι γίνεται εκεί, δώστε μας μια εικόνα.
1: Οι πληροφορίες μου είναι ότι αυτή τη στιγμή όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση. Τα εναέρια πετούν από το πρώτο φως της ημέρας, από πάνω μας, από τις 6 ώρα το πρωί και κάνουν... συνεχόμενες ρήψεις. Το στοίχημα των επόμενων ημερών θα είναι η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Είναι δυστυχώς τεράστια η έκταση η οποία έχει καεί. Το ανάγλυφο είναι δύσκολο. Υπάρχουν μεγάλες κλίσεις, υπάρχουν γκρεμοί, βράχια τα οποία δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο μας.
0: Ναι, το ξέρω το χώρο εκεί, το ξέρω, ναι, δυστυχώς, ναι. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση εδώ στην περιοχή της Ψάθας. Κινδύνεψε άμεσα ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη. Καταφέραμε να απομακρύνουμε τις
0: φλόγες. Με συγχωρείτε, είστε 5-24 ώρα εκεί, έτσι, στο πεδίο, στη φωτιά. Για να λέμε πώς είναι η πραγματικότητα. 5 μέρες μέσα στη φωτιά, έτσι.
1: Εγώ προσωπικά δεν είμαι 5 μέρες στη φωτιά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά...
0: Είναι άνθρωποι που είναι 5 μέρες μέσα στη φωτιά.
1: Ναι, σε τέτοια συμβάντα δεν υπάρχουν βάρδιες, δεν υπάρχουν 24 ώρα. Οι ώρες είναι πολλές.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται αυτό. Γιατί, ξέρετε κάτι, γιατί νομίζει ο άλλος, δηλαδή, λίγο πολύ, ξέρετε, το παίρνει και λίγο στη μανιέρα. Δηλαδή, σου λέει, εντάξει, ναι, ξέρεις, ναι, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί έχουμε φτάσει πια να έχουμε γίνει τόσο σκληρόπετσι και να το βλέπει ο άλλος από την τηλεόραση και λέει, πω ρε γαμό τον άλλο, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα, ξέρεις, κοίτα τι γίνεται και να το βλέπεις. Ξέρετε, είναι λίγο...
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ο κόσμος ενδεχομένως κάποιος που δεν το ζει δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τώρα στην ουσία δεν υπάρχουν βάρδιες, δεν υπάρχουν ώρες, γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια. Βρίσκονται 450 πυροσβέστες εδώ στην Πυρκαγιά. Δεν είναι από εδώ τοπικοί, είμαστε από όλη την Ελλάδα. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, δηλαδή για να φτάσω χθες να επιχειρήσω εδώ έχω σηκωθεί από τις 3 η ώρα το ξημέρωμα, ώστε να μπορέσω να είμαι εδώ στην ώρα μου να αλλάξω το προηγούμενο πλήρωμα για να επιστρέψουν και αυτοί πίσω. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη και σκληρή προσπάθεια.
0: Θέλω να θα φυλάξω στο τέλος κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δηλαδή με έκανε έξαλλο. αλλά θα το αφήσω για το τέλος και θέλω να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτησή μας και σας απασχολώ και συγγνώμη κιόλας. Θέλω να μου πείτε, αυτή η αναγνώριση από την πολιτεία υπάρχει, τι γίνεται?
1: Όχι, για μας τους εποχικούς δυστυχώς δεν υπάρχει. Βιώνουμε αποκλεισμούς και βιώνουμε απαξίωση από την πολιτεία, δυστυχώς. Είναι το μεγαλύτερο μέρος εξημών, δεν έχουμε καν δικαίωμα συμμετοχή σε κάποια προκήρυξη. Μπαίνει ένας ηλικιακός κόφτης που δεν επιτρέπει στο 75% να έχουμε συμμετοχή. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία αναγνώριση. Ελπίζω φέτος να αλλάξει αυτό και σε 2 μήνες από ήρωες που μας λένε τώρα να μην οδηγούμαστε σε ουρές έξω από τον ΑΕΔ για να υπογράψουμε την ανεργία μας.
0: Ναι, γιατί αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή μετά τι κάνετε?
1: Και πέρα το κοινωνικό κομμάτι. Θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Νομίζω ότι αυτή η πυρκαγιά ήταν σταθμός ώστε να παρθούν κάποιες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον. Δηλαδή αυτή η πυρκαγιά έδειξε περίτρανα ότι όχι απλά υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά κλιματική κατάρρευση. Θα πρέπει τις φωτιές να τις σβήνουμε το χειμώνα. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Δεν γίνεται πλέον να αντιμετωπίζουμε την πολιτική προστασία και την αντιπυρική περίοδο, την τυπική από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου ως σεζόν σε κάποιο τουριστικό θέρετρο. Θα πρέπει αυτά να αλλάξουν. Και φάνηκαν περίτρανα στην συγκεκριμένη τεράστια πυρκαγιά.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Γιατί κάθε τόσο και λιγάκι, κάθε καλοκαίρι έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, μια μεγάλη τραγωδία, θρυνούμε κόσμο κατά διασήματα, άλλες φορές δηλαδή. Φυσικά προηγείται η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάει κανένας αυτό. Όμως από την άλλη πλευρά, αυτό που διαπιστώνω, επειδή και εγώ έχω αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε και στο πολιτικό, εγώ ακούω κάθε χρόνο στη Βουλή ότι είμαστε έτοιμοι. Όταν έρχεται η σειρά στην αρμόδια επιτροπή για να συζητηθεί το σχέδιο πυροπροστασίας, είναι πάντα έτοιμο, επικαιροποιημένο. Έχουμε ενισχύσεις, κάνουμε. Και αυτό δεν το κατηγορώ. Το θέμα είναι ότι αυτά τα σχέδια στην πράξη πάνε στο βρόντο. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ τα ακούω αυτά που λέτε. Κάθε Μάιο να δηλώνουμε ετοιμότητα, ότι έχουμε τα περισσότερα εναέρια μέσα. Δυστυχώς όλοι κρινόμαστε... ή δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
0: Νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό που είπατε, ότι οι φωτιές πρέπει να σβήνονται το χειμώνα. Από εκεί ξεκινάει. Άρα θέλουμε ένα νέο μοντέλο, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι ναι, ήρθε η ώρα και οι αρμόδιοι και το Υπουργείο σε συνεργασία με μετεωρολόγους, με πυρομετεωρολόγους. Ήταν και μια έρευνα πυρομετεωρολόγων, την οποία είχα παραδώσει και εγώ ίδιος προσωπικά στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Τουρνά, που δείχνει την τάση εδώ και αρκετά χρόνια ότι είχαμε ενάρξεις πυρκαγιών εκτός της τυπικής αντιπυρικής περίοδου σχεδόν στο διπλάσιο. Όλα αυτά δείχνουν την τάση ότι θα πρέπει να σταματήσει πλέον, να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε την πυροπροστασία της χώρας με την κλασική τυπική αντιπυρική περίοδο που ίσχυε εδώ και 30-40 χρόνια. Άρα... έχει αλλάξει το κλίμα, είναι... το δηλώνουν όλοι οι υπεύθυνοι, οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε και το μοντέλο.
0: Ναι, γιατί αν δεν αλλάξουμε το μοντέλο όμως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι θέμα και λίγο επικοινωνίας, δηλαδή συζήτησης, δηλαδή όλα τα μέρη να μπορέσουν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να βγει ένα συμπέρασμα, δηλαδή να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτά, οι προτάσεις αυτές και τα σχέδια έχουν πέσει στο τραπέζι. Δεν είναι άγνωστα, δεν τα λέμε τώρα, δεν περιμέναμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά ή την προηγούμενη ή την άλλη. Έχουν πέσει στο τραπέζι. Το θέμα είναι ότι πέφτουν στο τραπέζι και μετά πέφτουν κάτω από το τραπέζι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Ας ελπίσουμε να είναι αυτή η τεράστια πυρκαγιά η αφορμή το να ξεκινήσουν ουσιαστικές συζητήσεις, να καθίσουμε όλοι οι φορείς, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά και τη δική του εμπειρία.
2: Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί κατά τη γνώμη σας έτσι.
1: Να καταθέσουμε τις προτάσεις, φυσικά και οι προτάσεις μας θα είναι ώστε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα θα πρέπει, όπως είπα, το ξαναλέω πάλι, να γίνουν αλλαγές. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο.
2: Ναι, αυτό συμφωνούν όλοι, αλλά ενώ υπάρχουν και προτάσεις. Αυτό είναι, ξέρετε, που μου προκαλεί έτσι το πώς να σας το πω, και ένταση και λες ρε γαμώτο. Δηλαδή, είναι, εφού το λες, το ξέρεις, το βλέπεις, το βιώνεις, δηλαδή σε λίγο... Αυτό που εκεί που θα σβήνουν, δεν θα έχει τίποτα να κάνει, θα σβήνουν τις γλάσσερες στο μπαλκόνι, δηλαδή εκεί θα πάει. Δεν, κάθε πέρα, δηλαδή όλο, δηλαδή μιλούσα πριν, έχω τα στοιχεία από το, μόνο για τη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια, που σχεδόν 500.000 στρέμματα πήγαν, έγιναν στάχτη, 480.000. Λοιπόν, οπότε από εκεί και πέρα πόσο θα έχει ακόμα. Δηλαδή έτσι όπως πάει, ξέρεις, αν σε 9 χρόνια έγιναν 500.000 στρέμματα στάκτη, σε άλλα 10 να πάνε να γίνουν και άλλα, πόσο έχει πια, δηλαδή. Δεν ναι, έχει, ναι, μετά θα καίνε οι γλάστρες.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Και εγώ ερχόμενος χθες εδώ στην Πυρκαγιά, όπως σας είπα από Θεσσαλονίκη, αυτό που αντίκρισα, η έκταση της Πυρκαγιάς, πραγματικά ήταν ένα μαχαίρι στην καρδιά.
2: Ασύλληπτο, όταν το λέτε εσείς έχει σημασία.
1: Ναι, ναι, βλέποντας για πάρα πολλά χιλιόμετρα διάσπαρτες εστίες και καμένη γη. Δηλαδή ήταν ένα πολύ δυσάρεστο θέμα.
2: Σκληρό.
1: Πόσο μάλλον για ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ και βλέπουν.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ένα καταλαβαίνω. Πάρα πολύ όμορφο δάσος να έχει γίνει στάχτη.
2: Θέλω να κλείσουμε και να φτάσω σε ένα γεγονός το οποίο κάθε κανονικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε κεραμίδια. Αφήσανε τα αυτοκίνητα, οι συνάδελφοί σας που ήταν και έσβηναν τη φωτιά, είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους και τα βρήκαν λαιλατημένα έτσι.
1: Συγγνώμη λίγο, δεν σας άκουσα, ναι. Γιατί περνάει το ελικόπτερο από πάνω, ναι, μου.
2: Φαντάζομαι. Λέω ότι προχθές συνάδελφοί σας που ήταν μέσα στη φωτιά και έδιναν τη μάχη στη φωτιά, άφησαν, ναι, ναι, τα αυτοκίνητά τους, τα πάρκανε και τα βρήκαν, ναι, λαιλατημένα.
1: Δυστυχώς ένα, δηλαδή, άλλο ένα τραγικό γεγονός, να γυρίσουν οι συνάδελφοι που, οι οποίοι ήταν κατάκοποι και πολεμούσαν ώρες ατέλειωτες με τη φωτιά και να αντικρίσουν τα αυτοκίνητά τους λαιλατημένα. Απαράδεκτο γεγονός.
2: Λες τώρα, τι είναι αυτοί οι τύποι, τι είναι, πώς να τους αποκαλέσει αυτούς τύπους. Δηλαδή σας λέω ειλικρινά, δεν το πίστευα. Λέω δεν γίνεται.
1: Κι όμως συνέβη, και εγώ όταν δέχτηκα τα πρώτα τηλεφωνήματα από τους συναδέλφους οι οποίοι μου ανέφεραν το γεγονός, πραγματικά νόμιζα στην αρχή ότι μου κάνουν κάποια πλάκα. Δεν το πίστευα.
2: Ναι, δεν μπορείς να το πιστέψεις αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, περιγράψε μου λίγο τι πήραν, τι κάνανε, πώς τα βρήκανε. Γιατί εγώ είδα κάτι φωτογραφίες, πήραν και λάστιχα, πήραν και ζάντες, τι κάνανε.
1: Ναι. Έτσι πήρανε και τα ζωντολάστικα από αυτοκίνητα, σε άλλους σπάσανε τα παράθυρα και πήρανε από μέσα ό,τι μπορούσαν να πάρουνε. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω και δημόσια, με την ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ στο Βήμα, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοκοίδη, άμεσα να βρεθούν οι ένοχοι. Είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη, να αξιοποιηθούν τα στοιχεία, ενδεχομένως κάποιες κάμερες της υπηρεσίας, και οι ένοχοι να βρεθούν στην. Ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Δηλαδή αυτοί οι τύποι δεν χρειάζονται. Δηλαδή είναι να τους βγάλεις μπροστά, ξέρεις, στη σέντρα, γιατί δημόσια χλεύει. Δηλαδή τι να πω τώρα, ξέρεις, με ξεπερνάει, δηλαδή ειλικρινά σας λέω. Πώς να σας το πω, σας σέβομαι, σας είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ, το οποίο νομίζω αντικατοπτρίζει το σύνολο, όχι το σύνολο, εκτός αυτών των τύπων, αλλά και αυτοί. Το ευχαριστώ τους είναι απέναντί σας. Δηλαδή εντάξει, είναι ασύλληπτο. Δεν. Κύριε Τζελέπη.
1: Πραγματικά, απόλυτα καταδικαστέω.
2: Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουν ικανοποιηθεί πολλά από τα δίκαια αιτήματά σας. Γιατί αυτό που ζητάτε είναι εργασία. Είναι αναφέρει το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μακάρι. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για το Βήμα. Και ελπίζουμε αυτή τη στιγμή να εισακουστούμε, γιατί αυτά που ζητάμε, πέρα από το ιερό δικαίωμα ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε 12 μήνες, είναι κάτι που είναι επιτακτική ανάγκη πλέον, χρειαζόμαστε και δεν θα πρέπει να κάνουμε εκτόσεις την πολιτική προστασία της χώρας.
2: Ναι.
1: Γιατί δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι τραγικά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Καλά κουράγια.
1: Καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα, Αλφα Radio 989, 27 λεπτά μετά τις 9. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι τις 11, στη ρύθμιση του ήχου, ο Ρέσης Παπάς. Ακούγαμε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα τον Γιώργο Τζελέπη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επιστρατεύονται εποχιακά κάθε καλοκαίρι για να βάζουν πλάτη, για να τα δίνουν όλα, για να σβήνουν φωτιές στην κυριολεξία, να δίνουν μάχη, να παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους και μετά να είναι στο δρόμο, στο Ταμείο Ανεργίας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους λέμε ήρωες, που τους οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Αλλά μετά, μόλις πέφτει, έρχονται τα πρώτα, έρχεται το φθινόπωρο, έρχονται εκείνα τα σύννεφα, έρχονται οι βροχές, τους ξεχνάμε, τους αφήνουμε στην άκρη. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, που βρίσκονταν στο μέτωπο της φωτιάς που καίει εδώ και 5 μέρες, προχθές, είχαν πάει οι άνθρωποι αυτοί με τα αυτοκίνητά τους, τα δικά τους αυτοκίνητα, να δώσουν τη δική τους μάχη, και πήγαν κάποια λαμόγια, κάποιοι τύποι εγκληματίες, δηλαδή ούτε εγκληματίες, δηλαδή δεν. Οι εγκληματίες έχουν και ένα φιλότιμο που λέει ο λόγος, ξέρεις, κάποια, οι παλιοί τουλάχιστον. Και πήγαν και τους κλέψαν τα αυτοκίνητα. Τους πήραν μέχρι και τα ζαντολάστιχα. Δηλαδή, σε ποιον να το πεις αυτό? Σε ποιον να το πεις? Πάμε ένα διαφημιστικό και ένα τραγουδάκι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 9 και 32 πρώτα λεπτά, Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, Ορέστης Παπάς, η ρύθμιση του ήχου. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, 212-212-4800, στο email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Μου λέει φίλος που προτιμά να μείνει ανώνυμος, λέει ότι μου αρέσει που πέφτετε από τα σύννεφα. Ποιος άλλος από τα μέγαρα θα έκανε πιάτσικο από την ευαίσθητη την κοινωνική ομάδα? Γιατί ντρεπόμαστε να το πούμε? Γιατί δεν έχουμε αποδείξεις? Γιατί άμα δεν τον δω, όποιος και αν είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι αναφέρεσαι σε Ρωμά ή ο καθένας όπως θέλει μπορεί να τους πει, αλλά αν δεν έχεις την απόδειξη δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν. Αλλά ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο, φίλε μου, είναι ότι όποιος να καεί δεν έχει κοινωνική ομάδα, θα καεί το ίδιο. Οπότε δεν είναι συμπληρώνει Γιώργος. Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν έχει ανάγκη, δεν έχω για το επίθετο. Καταλαβαίνω, είσαι κάτοικος στα Άνω Λιώσια και το έχεις δει πολλές φορές με τα μάτια σου. Σε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω την εμπειρία σου. Εγώ δεν λέω ότι είναι άμεμπτη, ότι τέτοιο. Αλλά όμως είναι άλλη παγίδα το να πέφτουμε σε μια αντιπαράθεση μεταξύ κοινωνικών ομάδων, που και η πολιτεία εκεί έχει και τις δικές της ευθύνες σε αυτή την κοινωνική ομάδα και οι ίδιοι βεβαίως, δεν σου λέω τώρα, δεν είμαστε κοινωνία αγγέλων. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, όταν βλέπεις μία φωτιά που σε καίει 5 μέρες, καίει το σύμπαν γύρω σου, και εσύ αυτό που σκέφτεσαι είναι να πάρεις ζαντολάσκα για να σπάσεις το τζάμι, για να πάρεις ό,τι υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο. Λες ρε γαμώτο, ήμαρτον, έλεος. Δηλαδή εκεί δεν έχει να κάνει. Είσαι άνθρωπος, ό,τι και να είναι γύρω γύρω, όπως και να το βαφτίσεις. Δηλαδή δεν πάει, δεν, πώς να σου πω. Είναι πολύ εύκολο να πούμε, να κατηγορήσουμε, να τον δείξουμε τον ένα με το δάκτυλο, να τον βγάλουμε έτσι. Εκεί όμως δεν υπάρχει ο άνθρωπος, αυτή είναι η διαφορά από το ζώο. Έτσι, έχει λίγο, σκέφτεται. Δηλαδή έστω και αν σκέφτεται και λίγο, δηλαδή δεν... Τέλος πάντων, ας πάω να το γυρίσω λιγάκι και να πάω στην Όλγα που λέει καλημέρα, καλή Τρίτη, καλημέρα Όλγα, και στο Σάκη το συνάδελφο, το φίλο που μας λέει τις καλημέρες του και μας υπενθυμίζει τι συνέβη 4 Αυγούστου πριν από 90 χρόνια. Έχουμε και εμείς τους αστερίσκους με τον οποιοδήποτε τρόπο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ας πάμε να πάρουμε μια ανασούλα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Νομίζω ότι με τον Γιώργο τη βρήκαμε την κοινή μας γραμμή. Απ' την αρχή συμφωνούσαμε, Γιώργο μου, και συμφωνώ πάντα και με τις πιθανότητες. Δεν διαφωνούμε σε τίποτα. Απλώς ήταν, ξέρεις, εμένα με έχει, ξέρεις, όπως νομίζω και τους περισσότερους που έμαθαν ότι συνέβη αυτό το πράγμα, δηλαδή πήγανε και κλέψανε τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Δηλαδή, εντάξει, είναι παράνοια, με ξεπερνάει που εγώ είμαι και λίγο, ξέρεις, οπαδός του σουρεαλισμού. Μου αρέσει το μεταφυσικό, έτσι, ξέρεις, ναι, τέλος πάντων. Ο Μανώλης από τη Σάμο. Η πολλή δημοκρατία λέει βλέπει τον Έλληνα. Η αστυνομία θα τους βρει σίγουρα. Ποια θα είναι η τιμωρία τους? Εγώ δεν θέλω να τιμωρηθούν. Εγώ θέλω να βγουν δημόσια και να τους χλεβάσουμε. Αυτό θέλω. Αυτό μπορούμε. Δεν θέλω ούτε φυλακή, ούτε τίποτα. Τίποτα. Ούτε πρόστιμο, τίποτα. Βγάλ τους στη σέντρα. Αυτό. Μπορείς και να πεις ότι αυτοί οι τύποι, δύο, τρεις, τέσσερις, κλέψανε τα αυτοκίνητα, τα σπάσανε, τους πήραν τα ζαντολάσκα, τους πήραν μέσα τα καρτέλα, το οτιδήποτε, των ανθρώπων που σβήνανε τη φωτιά για να μην τους καούν τα σπίτια. Αυτό. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Και να τους κοιτάς. Τίποτα άλλο. Αυτό. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό. Σάκη, ανταποδίδω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και να πάμε λοιπόν τώρα, μια και είμαστε στο θέμα φωτιές. Είναι λίγο αυτό που λέμε, ξέρεις, παρηγοριά στον άρρωστο, αλλά για να λέμε τώρα την αλήθεια, η κρατική αρρωγή σε αυτές τις καταστάσεις είναι κάτι παραπάνω από βάλσαμο σε όλη αυτή την πληγή που έχει ανοίξει στους ανθρώπους. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και χθες, έχει ενεργοποιηθεί τάχιστα ο κρατικός μηχανισμός σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις των πληγέντων, και το συντομότερο, ο στόχος είναι το συντομότερο δυνατό, και φαντάζομαι ότι αυτή τη φορά θα γίνει πιο σύντομα από ποτέ η αποκατάσταση, αλλά και η εκταμίευση των αποζημιώσεων. Λοιπόν, σε ένα μήνα θα έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση προκειμένου κάθε πυρόπληκτος να μπορεί να κάνει αίτηση και να λάβει αποζημίωση για επισκευή ή ανακατασκευή του σπιτιού του που θα φτάνει στο 100%, τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Λοιπόν, αυτό το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Κατσαφάδος μετά από μια μεγάλη σύσκεψη που είχε στη Φωκίδα, στο Δημαρχείο Εφπαλίου, όπου και εκεί υπήρξε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που ευτυχώς όμως σε σχετικά, έτσι, σε κάνα δύο μέρες περίπου κράτησε. Ήταν εκεί, λοιπόν, εκεί περιορίστηκε και έσβησε. Λοιπόν, παράλληλα προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση της οικοσκευής και την κάλυψη βασικών βιωτικών αναγκών. Το ύψος του βοηθήματος μπορεί να φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση των ζημιών. Τώρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, για τα κτίρια που θα κριθούν προσωρινά κατάλληλα προς χρήση, προβλέπεται επίσης επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ, με το ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Λοιπόν, βάσει της σχετικής πρόβλεψης και του προγραμματισμού, η πρώτη φάση των αυτοψιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών. Επίσης, είναι υπό εξέταση μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τα οποία όντως έχουν κλειδώσει. Όμως δεν είναι υπό εξέταση, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα, ανάμεσα στους πληγέντες είναι και επιχειρηματίες. Οι ζημίες στα κτίρια θα αποκατασταθούν μέσω του ίδιου πλαισίου στεγαστικής συνδρομής. Για τα μηχανήματα εξοπλισμού και το παραγωγικό κεφάλαιο προβλέπεται κρατική επιχορήγηση έως 70% της ζημιάς, ενώ επίσης και εκεί θα έχουμε αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Για τους αγρότες, όπου και εκεί δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει στην καταγραφή των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο και θα εξεταστούν οι αποζημιώσεις για κατεστραμμένες καλλιέργειες, απώλειες ζωικού κεφαλαίου, ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Σημαντική είναι και η πρωτοβουλία της Ένωσης, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με τις τέσσερις που λέμε συστημικές τράπεζες να παγώσουν τις υποχρεώσεις τους για ένα σχετικά εύλογο χρονικό διάστημα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για το γόνατο,
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση,
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις,
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
3: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

9:45. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, στη ρύθμιση του ήχου, ο Ρέσης Παπάς. 4 Αυγούστου σήμερα. Και επειδή κάποιοι το έχουν συνδυάσει με το Μεταξά, εγώ δεν θα μείνω εκεί. Εγώ θα θυμίσω ότι 4 Αυγούστου του 1865 καθιερώθηκε ο ύμνος «Εις την ελευθερία» του Διονύσου Σολομού ως εθνικός ύμνος της χώρας. Και μια και είμαστε σε αυτό το mood, να πούμε ότι σήμερα γίνεται μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο την εισβολή που έγινε στη Θέουτα της Ισπανίας, και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο του στο Πολιτικό κάνει λόγο για εργαλειοποίηση του ασύλου με στόχο τη δημιουργία υβριδικών πιέσεων και προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφικθέντες. Λοιπόν, αυτό είναι αυτού του τύπου η εισβολή που έγινε στη Θέουτα της Ισπανίας θύμισε, και δεν το λέμε ούτε αχνά ούτε έτσι, θύμισε πολύ την κατάσταση που βίωσε η χώρα μας το 2020 στον Εύρο. Ήταν μια, όπως λέγεται, μια ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο λοιπόν σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ωστόσο, προσθέτει ότι τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται. Ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός με το άρθρο του αυτό στο Πολιτικό ζητά ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων μαζικής και εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια ενεργοποίησης. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι εκείνο που λέγαμε στις παροιμίες, στις σοφές, ότι το φρονίμον τα παιδιά λέει πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δηλαδή

0: Καλημέρα και πάλι, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνη Αντωνόπουλο, Ωρέσης Παπά, σε ρύθμιση του ήχου, στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου, 51 λεπτά μετά τις 9. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας αλλά και μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Πανούσης και φυσικά και πρώην υπουργός. Καλημέρα κύριε Πανούση.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Νομίζω καλά. Δεν αγγίζουμε την τελειότητα όπως θα ήθελα, αλλά κάνουμε προσπάθειες.
1: Ναι, καλά. Ξέρετε, το τέλειο είναι πάντα επικίνδυνο.
0: Ναι, και βαρετό μετά από κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, το βαρετό θα το δούμε, αλλά είναι επικίνδυνο. Η τελειομανής είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, θέλω έτσι να μου πείτε με όλη αυτή τη κατάσταση που βιώνει η χώρα με τις πυρκαγιές και θέλω να μου κάνετε έτσι μια πολιτική εκτίμηση για το πώς ξαναφτάσαμε πάλι σε μια τέτοια κατάσταση, το πώς μπορούμε αυτό ίσως να το περιορίσουμε, να το προλάβουμε, να υπάρξει μια διαφορετικού τύπου επικοινωνία μεταξύ όλων των αρμόδιων πλευρών. Δεν ξέρω, εχθές και το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια σειρά προτάσεων, τις ανακοίνωσε, έβγαλε και θέσεις για το πώς αυτή η πρόληψη να γίνει πιο ουσιαστική.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα επιχειρησιακό μέρος στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Υπάρχει το ζήτημα της πρόληψης. Η πρόληψη τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτον χρήματα, δεύτερον συντονισμό, τρίτον βοήθεια από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από το συγκεκριμένο σώμα των πυροσβεστών ή τα αεροπλάνα ή τα κέντρα συντονισμού κλπ, αλλά από όλες πλευρές και από τους πολίτες δηλαδή. Και ταυτόχρονα να έχουμε και μια πολύ καλή καταγραφή των χώρων. Δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς, και σήμερα με τα drones μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά, να έχουμε φτιάξει σωστές χωροθετήσεις εκεί που ενδεχομένως θα έχουμε πυρκαγιές, για να μπορέσει κανένας να μειώσει τις πιθανότητες. Διότι ξέρετε κάτι, παλιά λέγαμε ότι όλα τα κάνουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να οικοπεδοφάγει.
0: Οικοπεδοφάγει, βέβαια. Ναι. Το έλεγα χθες.
1: Δεκαετία του 70 ήταν οικοπεδοφάγει. Τώρα λέμε ανεμογεννήτρες. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 90% είναι οι αμέλειες, είναι ακόμα και με δόλο βρισμοί κλπ. Είναι άνθρωποι δηλαδή. Είναι ανθρώπινα. Παρά τα αυτά όμως, θα πρέπει και αυτό να το λάβει υπόψη μια πολιτεία. Ότι πού μπορεί να το κάνει, πώς μπορεί να το κάνει και κυρίως πώς μπορούμε σε 5 λεπτά να το σβήσουμε. Διότι όλη αυτή η ιστορία, αν την αφήσει πάνω από 5 λεπτά, την οποιαδήποτε μικρή φλόγα, θα σου κάνει αυτό που θα σου κάνει. Τώρα, η αποτίμηση το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο και

0: συναρμόδιοι, τις πυρκαγιές που γίνανε, θα γίνει αργότερα. Αλλά στην Ελλάδα η έννοια της πρόληψης, ξέρετε, σε όλους τους τομείς, από την εγκληματικότητα μέχρι τα ζητήματα των πυρκαγιών, είναι μια άγνωστη λέξη. Η πρόληψη και η αποτροπή είναι άγνωστες λέξεις. Είναι πάντα συνέχεια να τρέχουμε από πίσω, να κάνουμε καταστολές, να μετράμε τις πληγές και να προσπαθούμε να επουλώσουμε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί ήδη τώρα δύο μέρες που έχω μιλήσει με τόσο κόσμο και που είναι μέσα στο πεδίο και πιο ειδικούς επιστήμονες πάνω σε αυτό, όλοι καταλήγουν σε αυτό, σε μια άλλου τύπου πρόληψη. Και εκεί που υπάρχει ένα θέμα που έχω διαπιστώσει είναι στο θέμα της επικοινωνίας. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν μιλάνε σωστά προφανώς αυτές οι πλευρές. Εκεί λοιπόν τι θέλει, πολιτική πρωτοβουλία, θέλει δηλαδή να πει...
0: Εγώ νομίζω είναι πολύ πιο τεχνικό το ζήτημα. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία της πολιτικής βούλησης, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα κόμμα, μια κυβέρνηση που να θέλει να καίγει τη χώρα.
1: Μα έλατε, αυτό είναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα, αυτό
1: ναι,
0: δεν
1: εντάξει, νομίζω ότι είναι μεγάλος λαϊκισμός αυτό.
0: Αλλά επειδή το έχω ζήσει για το ζήτημα του συντονισμού, αλλά και γενικά τον τρόπο που μπορεί πέντε αρμόδιες υπηρεσίες να λειτουργούν στην ίδια κατεύθυνση και με τον ίδιο χρόνο, γιατί ο χρόνος μετράει σε αυτά τα πράγματα, έτσι, είναι ένα στοιχείο που δεν το έχει η ελληνική δημόσια διοίκηση. Δεν το έχουμε αυτό. Είτε πρόκειται για μια κακοποίηση ενός ανθρώπου που πρέπει ταυτόχρονα η εισαγγελία, η αστυνομία, οι γείτονες, ξέρω και εγώ, να δράσουν για να προλάβουν να μην γίνει κακοποίηση, έγκλημα πάνω στους χάρη, αυτά που τουλάχιστον τα ξέρω, είτε πρόκειται για μια πυρκαγιά, για ένα φυσικό φαινόμενο ή οτιδήποτε άλλο. Μια πλημμύρα, δεν το έχουμε. Έχουμε πολλούς φορείς, πολλούς οργανισμούς, πολλούς αρμόδιους, συναρμόδιους, αλλά την κρίσιμη στιγμή δεν έχουμε το κουμπί που πατώντας το λειτουργούν ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο όλοι. Αυτό είναι όλο το ζήτημα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέω. Δηλαδή, το έλεγα και πριν, ότι έτσι όπως το πάμε όμως σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρκαγιών, μετά δεν θα έχουμε τίποτα να σβήσουμε, θα σβήνουμε τις γλάστρες.
0: Εντάξει, μην είμαστε απεσιόδοξοι. Είπαμε στην αρχή να μην είμαστε τέλειοι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα το γυρίζω εγώ, ναι.
0: Βλέπετε ότι δεν ξέρω αν είναι κλιματική αλλαγή. Άλλη κλιματική αλλαγή, δεν είμαι ειδικός για να δω τι έγινε τον προηγούμενο αιώνα ή έμπαστο και να μετρήσουμε τις διαφοροποιήσεις, σπυρκαγιές, πλημμύρες, σε όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε σκατολογίες ή σε δογματισμούς ή αφορισμούς. Πρέπει να κάνουμε καλύτερα και πιο συντονισμένα τη δουλειά μας. Έτσι, απλά πράγματα. Να το ξαναδούμε χωρίς αναγκαστικά να γίνεται αντικείμενο μιας ακραίας πολιτικής και κομματικής ρητορικής. Προφανώς το Πασό κατέθεσε τις προτάσεις, να καταθέσουν και άλλοι, να δουν πώς ακριβώς οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν, η κάθε μια ξεχωριστά και όλες μαζί την κρίσιμη στιγμή. Αλλά σε λέω ένα ενδογενές φαινόμενο της ελληνικής δημοσίας διοίκησης. Μπορεί να το δείτε παντού δηλαδή. Δεν είναι...
1: Ναι, όχι, το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι.
0: Είναι ακραίο, αλλά το δείτε παντού.
1: Εντάξει, τι θέλετε τώρα... Ας το αλλάξουμε λίγο έτσι, να φύγουμε από αυτό το κλίμα το βαρύ των πυρκαγιών και να πάμε στις πολιτικές φωτιές. Θεωρείτε τώρα, βλέπουμε μία ύφεση, είναι και ο Αύγουστος, υπάρχει ανάγκη για μία έτσι ξεκούραση. Είδαμε να υπάρχει μία σφοδρή έτσι, μάλλον να μην είμαι τόσο υπερβολικός, μία οξία αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις, με τα δάνεια, ποιος είναι από πίσω, γιατί δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις. Η αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι σε συμπληγάδες ανάμεσα στο Τσίπρα και στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πώς θα βγει από αυτές?
0: Κοιτάξτε, πρώτον, πρέπει να δει κανείς τι στρατηγική έχει ο καθένας και δεύτερον να καταλάβουν ότι στην εκλογική μάχη ένας κερδίζει και ένας χάνει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Διότι υπάρχει μια πλευρά μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ή υπήρχε τουλάχιστον, που έλεγε σύμμαχός μας είναι ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί πολιτικά, ιδεολογικά να είναι πιο κοντά το ΠΑΣΟΚ με ας μην αριστερά αν γίνει και με την Ελλάς. Αλλά στην εκλογική διαδικασία δεν υπάρχει, είμαστε όλοι αδέρφια. Ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει. Άρα η εμφάνιση και του κόμματος Ελλάς δεν ήταν μόνο για να χτυπήσει τον κύριο Μητσοτάκη, εσπάσω στη Νέα Δημοκρατία. ήταν για να έρθει δεύτερο, δηλαδή για να χτυπήσει το Πασόκ. Και από εκεί πέρα να μπορείτε να δείτε να κάνει. Έκανε το λάθος, κατά τη γνώμη μου, το τακτικό λάθος η Ελλάς να μπει σε ένα θέμα οικονομικών των κομμάτων που δεν είναι και το καλύτερο στη φάση αυτή πεδίο για να παίξει, ας πούμε. Και βέβαια και το Πασόκ ξύπνησε. Και αυτή η αφύπνιση του Πασόκ, που, δηλαδή μια ενεργοποίηση ενός σκληρού ροκ απέναντι στον κύριο Τσίπρα, αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξύπνησε και η κυρία Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ενώ εκεί λέγαμε πεθαίνει, απορροφάται κλπ, ξαφνικά σηκώνει κεφάλι, δεν ξέρω πού θα φτάσει, αλλά σηκώνει κεφάλι και πάει να πει ότι ενδεχομένως με τον κύριο Κοτζιά, με την αριστερά κλπ, να φτιάξει κάτι της, το οποίο είναι εξαντικειμένο εναντίον του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Τρίτον, ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι το κατεβαίνει. Δηλαδή πλέον όλες οι κινήσεις που γίνονται δεν είναι συμβολικές, είναι πραγματικές.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει μια διαφοροποίηση στο χώρο στον οποίο κινείται η κυρία Καριστιανού, η κυρία Λατινοπούλου, ενδεχομένως ο κύριος Βελόπουλος ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, μια διαφοροποίηση εσωτερικών ισορροπιών. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όλο το puzzle για να κάνουμε μια πρόβλεψη τι ακριβώς, πώς θα κινηθούν οι δυνάμεις. Αλλά το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζει, ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει, θα έχουμε σοβαρές διαφοροποιήσεις το Σεπτέμβρη, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα. Θα ζητήσω μια πολύ πολύ μικρή ανοχή, να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο δελτίο και να είμαστε πάλι μαζί σε πολύ πολύ πολύ λίγο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Χίλια ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, ενώ προβλήματα συναντούν οι οδηγοί και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Μένεται για πέμπτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία, ένα ταχύπλο της πυροσβεστικής πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες στη Δυτική Αττική. Οι πληροφορίες μου λένε ότι όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζελέπης. Τόνισε πως το στοίχημα των επόμενων ημερών θα είναι η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, σημειώνοντας πως η έκταση που έχει καεί είναι τεράστια και το ανάγλυφο του εδάφους στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από τα των αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Παράλληλα, τις τελευταίες 2 ημέρες, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος έχουν προχωρήσει σε 4 συλλήψεις σε Ραφίνα, Ηλίον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποστηρίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοεισερχόμενα πρόσωπα και παράλληλα να προχωρούν στην ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούται να παραμείνουν. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναμένεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και να επισημάνει τις αδυναμίες του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης σε συνθήκες κρίσης. Σε ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης υποστηρίζει την ανάγκη ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Οφείλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουμε μηχανισμούς φράγησης των συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών, αναφέρει χαρακτηριστικά. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τα ξημερώματα σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον διεθνή χώρο, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 10 τραυματίστηκαν στη Ρωσία από επιδρομές Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρομένα εναέρια συστήματα στη διάρκεια της νύχτας.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. δοκίμασε από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
4: Καλημέρα και πάλι μαζί, Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο, Ορέσης Παπά στη ρύθμιση του ήχου και στην τηλεφωνική μας γραμμή υπομονετικά μας περίμενε ο κύριος Γιάννης Πανούσης. Είχαμε μείνει, κύριε Πανούση, στο θέμα το ότι ο Σεπτέμβρης, όπως είπατε στην κατακλείδα σας, ο Σεπτέμβρης θα έχει ανατροπές και θα έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Θα ήθελα, αν από εκεί που μείναμε, να μου αναπτύξετε αυτή τη σκέψη σας.
6: Σας είπα, λείπουν πιόνια μέσα από το παιχνίδι, από τη σκακέρα. Άρα, εκ των πραγμάτων, εξ αντικειμένου, ανεξάρτητα τι πιστεύει το κάθε κόμμα ή τι πιστεύει ο κάθε ψηφοφόρος, εξ αντικειμένου, επαναλαμβάνω, η πολιτική αναγκαιότητα οδηγεί στο να έχουμε αναδιατάξεις και ανακατατάξεις. Και εσωτερικές σε κάθε κόμμα, κατά τη γνώμη μου, διότι μπορεί να έχουμε διαρροές ένθεν κακήθεν, και ισορροπιών μεταξύ των χώρων της κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς, του Α κόμματος και του Β κόμματος. Όλα αυτά δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή, θα τα έχουμε όμως το Σεπτέμβρη, πολλό μάλλον από ό,τι φαίνεται στην Διεθνή Έκθεση, θα παιχτούν κάποια παιχνίδια, έστω εντυπωσιασμού, έστω εξαγγελιών, αλλά θα παιχτούν.
4: Θεωρείτε ότι αυτό το καλάθι του Πρωθυπουργού και γενικότερα οι δεσμεύσεις εξακολουθούν να... Εντάξει, το καλάθι του Πρωθυπουργού έχει μια τέτοιο. Αλλά οι δεσμεύσεις εξακολουθούν να συγκινούν τους πολίτες, έχουν ακροατήριο.
6: Κοιτάξτε, η ψυχολογία του Έλληνα είναι ότι παίρνω και αυτό που δίνουν και ψηφίζω και τον άλλον. Έτσι. Είναι γνωστή η ψυχολογία αυτή, ότι αν θέλεις να διώξεις κάποιον, τον διώχνεις ανεξάρτητα τι σου προσφέρει. Γιατί στην Ελλάδα ψηφίζουμε για να φύγει κάποιος και όχι για να έρθει κάποιος άλλος. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρώτον δεν ξέρουμε ποιες είναι οι εξαγγελίες και κυρίως ποια είναι η ισορροπία συμπολίτευση και αντιπολίτευση, κυβέρνηση δηλαδή και αντιπολίτευση. Διότι το μεγάλο ερώτημα που θα τεθεί τη στιγμή των εκλογών είναι ποιος θέλω να με κυβερνήσει. Πώς θα κυβερνηθώ, όχι ποιο κόμμα προτιμώ. Το ποιο κόμμα προτιμώ έχει την επιρροή του, θα έλεγα, μέχρι την παραμονή τουλάχιστον της πρώτης κάλπης. Δεν έχει καμία επιρροή στη δεύτερη κάλπη, δηλαδή τη δεύτερη Κυριακή, ας υποθέσουμε, αλλά στην πρώτη κάλπη υπάρχει ένας προβληματισμός, ότι αν βλέπει ο άλλος είτε από τα προγράμματα, είτε από τα πρόσωπα, είτε από τους αριθμούς, όπως αλλιώς να το δείτε, ότι ο χώρος τον οποίο, το κόμμα μάλλον το οποίο προτιμάει και θέλει να ψηφίσει, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο το κυβερνητικό, μπορεί να κάνει μια άλλη επιλογή. Άρα δεν είμαστε εκεί όμως ακόμα, να μην βιαζόμαστε.
4: Θεωρείτε ότι είναι καταληκτικές οι... πώς να πω, δηλαδή όταν μιλάμε για συνεργασίες, παραδείγματος χάρη, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση από το συνέδριο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και ότι όποιο, αν δεν είναι στην πρώτη θέση, θα είναι στην αντιπολίτευση. Ισχύει?
6: Προφανώς ισχύει. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό οι αριθμοί μπορεί να εκδικηθούν. Σας θυμίζω ότι αν εκλογές μας πάνε το Μάρτιο του 27, ότι μας περιμένουν από 3 μήνες η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι πιέσεις που θα ασκηθούν απ' έξω, αλλά και από μέσα, από τους οικονομικούς παράγοντες που σου λένε δεν μπορεί να κάνουμε συνέχεια εκλογές, κάποια στιγμή πρέπει κάπου να κυβερνηθεί αυτή η χώρα, έτσι δεν είναι?
4: Σωστό.
6: Άρα οι πιέσεις που θα ασκηθούν είναι τεράστιες. Άρα λοιπόν
4: οι αριθμοί. Και οι πιέσεις αυτές, με συγχωρείτε, θα είναι σε όλες τις πλευρές, δεν θα είναι σε μία πλευρά μόνο.
6: Σε όλες. Οι αριθμοί λοιπόν, αλλά τουλάχιστον στις πλευρές οι οποίες είναι διακυβερνήσιμες, μπορεί να κυβερνηθούν ήδη. Τα 3 πρώτα κόμματα, θα το πω έτσι απλά. Λοιπόν, και από μέσα και απ' έξω ασκηθούν πιέσεις. Οι αριθμοί αυτοί καθεαυτοί θα ασκήσουν πίεση. οι ίδιοι βουλευτές που έχουν εκλεγεί την πρώτη φορά, αλλά που κινδυνεύουν να μην εκλεγούν τη δεύτερη, αν πάνε σε δεύτερες εκλογές, ενώ θα ασκήσουν πίεση. Άρα οι πιέσεις θα είναι πάρα πολλές για να μπορέσει κανείς να προβλέψει όχι την παραβίαση, που δεν πρόκειται να γίνει παραβίαση της απόφασης να πάει το ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, αλλά της δημιουργίας διαφόρων άλλων ειδών μειγμάτων, ας το πούμε έτσι. Οπότε αυτή είναι, εγώ το ονομάζω, η ισχύς του πραγματικού. Η ισχύς του πραγματικού δεν μπορεί να ιδεολογικοποιείται. Έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια, ναι. Εντάξει, ναι, από εκεί και πέρα είναι ένας ρεαλισμός στην πολιτική πραγματικότητα.
6: Δεν πρέπει να παραβιάζεις τις αρχές και τις αξίες σου, αλλά πρέπει να βρεις και λύση. Δεν μπορεί δηλαδή να λύσει συνέχεια δεύτερη, τρίτη εκλογή, τέταρτη εκλογή, πέμπτη εκλογή, διότι εγώ, ξέρεις, έχω πάρει κάτι τέτοιο, κάτι πρέπει να γίνει.
4: Ναι, αλλά εκεί όμως έρχεται ύστερα το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, γι' αυτό βλέπουμε να παίζονται διάφορα συστήματα, δηλαδή, που πέφτουν στο τραπέζι. Γιατί εντάξει, τώρα παλί είμαστε όλοι, το βλέπουμε, πέφτουν πάνω στο τραπέζι, το σχολιάζεις, το δοκιμάζεις, μου πάει, δεν μου πάει, να δω λίγο αντιδράσεις, να πάρω έτσι και βλέπουμε σε αυτό.
6: Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτά είναι εν κενό. Δηλαδή, ναι, οι υποθέσεις εργασίας μας, θα σας πω 100 εγώ. δηλαδή, ποιος θα πίστευε ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και ο Συνασπισμός θα κάνουν κυβέρνηση? Ποιος θα πίστευε ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ θα κάνουν κυβέρνηση? Ποιος θα πίστευε η ΑΝΕΛ με το ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κυβέρνηση? Άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι επί χάρτου. Τώρα, τη πραγματικότητα, η πρώτη πραγματικότητα είναι η αριθμή. Αν δηλαδή οι αποστάσεις ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα ή στο δεύτερο και στο τρίτο είναι τέτοιες που να επιτρέπουν μίξεις και αναμίξεις, είναι άλλο πράγμα. Αν οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι άλλο πράγμα. Άρα ο καθένας θα διεκδικήσει την δεύτερη Κυριακή, ας ποδέσμα, αν έχεις μεγάλη απόσταση στο πρώτο.
4: Έτσι, όπως φαίνεται, το πιο πιθανό εκεί πάμε.
6: Ναι. Ωραία. Εάν όμως δεν είμαστε εκεί, αυτό που θα λέγαμε plan B. Το plan B μέσα στις συγκυρίες που θα προκύψουν τότε, βέβαια μιλάμε 4 Αυγούστου, δεν μιλάμε με όρους.
4: Ναι, ναι, σωστό.
6: Είναι η τέταρτη που λέμε εντολή, δηλαδή ενώπιον του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν, αφού έχουν αποτύχει οι πρώτες τρεις εντολές, εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι της διακυβέρνησης της χώρας. Πώς ακριβώς θα κυβερνήσουμε, με ποια μίξη θα κυβερνήσουμε. Και εκεί θα γίνουν όλες οι πιέσεις.
4: Καταλαβαίνω. Να πάω σε ένα πιο έτσι προσωπικό έτσι θέμα. Εκτιμώ καταρχάς ο ρεαλισμός σας και όπως αυτός εκφράζεται και μέσα από τα κείμενά σας και την επιστημοσύνη σας και την πορεία σας. Αυτά είναι τα καλά λόγια, έτσι. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ξαναμπείτε έτσι μπροστά σε πρώτο πλάνο και με το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή στη πρώτη γραμμή της πολιτικής?
6: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε πρώτο πλάνο. Είμαι κλίνας κύκλος πολιτικός. Εγώ ξεκίνησα ως πασοκογενής από το 78. Έγινε η πορεία που έγινε και δεν ήμουν ποτέ σε κομματικός του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν μόνο δήμαρ και κλείνει η πολιτική μας με ζωή, πολιτική έτσι, προσφορά μέσω του ΠΑΣΟΚ. Η δικιά μου πολιτική εκτίμηση, αλλά θέλετε και η ιστορία μου. Δεν είμαι σε πρώτο πλάνο, διότι δεν συμμετέχω στα πολιτικά όργανα. Έχω δηλώσει ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος σε τίποτα, ούτε δηλαδή στο παγκάρι του Αγίου Ιωάννη. Δεν θέλω ξανά να είμαι υποψήφιος. Οπότε δεν διεκδικώ τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Σε αυτό που ελπίζω να βοηθήσω με τον τρόπο μου, κυρίως με τα γραπτά μου και τις απόψεις μου, να πάει καλύτερα. Διότι θεωρώ ότι οι δύο σταθερές αυτή τη στιγμή είναι δηλαδή κόμματα με δομές, είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Είναι κόμματα με δομές, δεν είναι πρόσωπα, δεν είναι ανώνυμες εταιρείες.
4: Όχι, και με ρίζες, βαθιές ρίζες, κοινωνικές.
6: Πας ένα χωριό και λέει είμαι νεοδημοκράτης, δεν είμαι ΠΑΣΟΚτζής. Οι άλλοι όλοι είναι προσωποποιημένα μορφώματα. Δεν τα κρίνω εγώ, δεν είμαι αυτός ο οποίος κατακρίνει, καταγγέλει και τέτοια. Αλλά έτσι, αφήνω το κουκού έξω, έτσι, το κουκού προφανώς έχει την ιστορία. Οι άλλοι όλοι όμως είναι προσωποποιημένα που θα κάνουν ψηφοδέλτια, που θα κατεβούν ο ένας για να κερδίσει, ο άλλος για να χάσει, δεν ξέρω τι. Οπότε αυτή τη στιγμή, αν ανοίξει ένα χώρο που δεν είναι ο χώρος της εν γέννη κεντροδεξιάς, πρέπει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας ρεαλισμός κι αυτός, στον βαθμό που ανοίξει αυτή την ιδεολογία, σε αυτόν τον χώρο, το ότι έχει μείνει γενικά στην Ελλάδα.
4: Η ενστάση σας, και κλείνουμε, σας αποδεσμεύσω και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Η ενστάση σας απέναντι στην κυβέρνηση και ποιες είναι αυτές, ποια είναι τα βασικά της ατοπήματα, λάθη, όπως οι βασικές σας διαφωνίες απέναντι σε αυτή την πορεία που έχει χαράξει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δεν είμαι, διαφωνώ με τους detective της πολιτικής. Δηλαδή, ναι, όχι, διαφωνώ. Ήταν ένα σκάνδαλο. Κάποιος πήρε παραπάνω και προφανώς
4: θα
6: πάρει δικαιοσύνη για να τα καθαρίσει. Αλλά δεν είναι πολιτικός διάλογος ή τα σκάνδαλα ή η συνεχής καταγγελία για, πώς να το πούμε, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά, έτσι. Δεν, εγώ δεν συγχωρώ καθόλου την διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Αλλά δεν είναι πολιτική αυτό. Άρα λοιπόν αυτό που μπορεί να πεις πολιτικά στο μοντέλο είναι ο τρόπος που κυβερνάει αυτό το κλειστό σύστημα διακυβέρνησης. Η έννοια του πολιτοεπιτελικού κράτους είχε ενδιαφέρον να μην υπάγεσαι στις πιέσεις του πελατειασμού των βουλευτών σου. Δηλαδή κάνω ένα κεντρικό στρατηγικό όργανο το οποίο θα αποφασίζει και θα διαχέει τις αποφάσεις προς τα κάτω. Δεν θα έχει το κάθε κομματάρχης να μου λέει τι να κάνω. Αυτό το καταλαβαίνω. Από εκεί όμως μέχρι να φτιάξει ένα κλειστό όργανο το οποίο και με σχετική αδιαφάνεια. Εγώ αφήνω τώρα τις απευθείας αναθέσεις κλπ. Αυτά θα λύσουν τα όργανα έτσι. Αλλά με πολύ αδιαφάνεια. Να κάνεις ένα σύστημα που φτάνει να είναι σχεδόν οικογενειακό ή εμπαστός ή παρεϊκό έχει ένα πρόβλημα διάβιας, λογοδοσίας, μοντέλου διακυβέρνησης. Αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης είναι κάτι το οποίο προσωπικά εμένα με βρίσκει πως θα με διαφωνούντα. Το δεύτερο είναι ότι στις δημοκρατίες δεν μπορεί να κάνεις τρεις θητείες. Ακόμα και ο καλύτερος να είσαι και ο πιο άμεμπτος, τρεις συνεχείς θητείες σημαίνει ότι δημιουργείς καθεστώς. Ό,τι εννοεί ο καθένας με τη λέξη καθεστώς. Έτσι. Άρα θα έπρεπε και ο κύριος Μητσοτάκης να σκεφτεί, και δεν το λέω αυτή τη στιγμή ως υποστηρικτής του ΠΑΣΟΚ, το λέω ως δημοκράτης. Ως δημοκράτης καθαρά, ότι στις δημοκρατίες δεν μπορούν να παίζουμε έτσι. Έκανες δύο θητείες, θα κρυθείς από την ιστορία, από το κόμμα σου κλπ. Δεν χρειάζεται η πίεση με διάφορα μέσα να κάνεις και τρίτη θητεία. Θα είναι κακιά η τρίτη θητεία, ακόμα και αν την κερδίσει, που δεν θα την κερδίσει, αλλά λέμε τώρα, θα είναι κακιά θητεία. Έχεις έναν κόσμο απέναντί σου αγριεμένο, φταίς, δεν φταίς, δεν έχει σημασία. Εγώ λέω ότι φταίει, αλλά ο άλλος λέει δεν φταίει. Σε αντικειμένο, έτσι. Θα έχεις απέναντί σου μια τεράστια αντιπολίτευση, θα έχεις έναν κόσμο λόγω της ακρίβειας, λόγω του ενός, λόγω του άλλου απέναντί σου και θα πας να κυβερνήσεις. Θα είναι πολύ κακό μοντέλο αυτό.
4: Ναι, είναι μεγάλο το ρίσκο αυτό. Μεγάλη,
6: έχεις κάνει δύο θητείες, έχεις κερδίσει 5-6 φορές διάφορες εκλογές, δεν έβριζε κανένα λόγο να πάει να κάνει τρίτη.
4: Από την άλλη όμως, με ιντριγκάρετε έτσι να πω, δηλαδή από την άλλη βλέπεις ότι υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι δεν έχεις αντίπαλο. Η αντιπολίτευση δεν έχει ανταποκριθεί στο ρόλο που θα έπρεπε. Βλέπουμε να είναι κατακαιρματισμένη. Δηλαδή
6: σωστό
4: το ΠΑΣΟΚ βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε φλερτάρει με την εξαέρωση και κάνει τώρα προσπαθεί
6: είναι
4: να κάνει.
6: Είναι σωστά όλα αυτά που λέτε. Αλλά ξέρετε, είναι τι λένε, το νεκροταφείο είναι γεμάτο από αναντικατάσταση.
4: Από αναντικατάσταση, σωστό, ναι.
6: Αυτή η θεωρία ότι όταν πει εγώ θα καταστραφεί ο κόσμος, είτε λέγεις Ναπολέον, είτε λέγεις Μέγας Αλέξανδρος, δεν ισχύει. Προφανώς είναι αυτά που λέτε πραγματικά. Πώς το σύστημα θα αντιμετωπίσει την περίπτωση ήττας. Εντάξει, εγώ σας λέω ότι κατεβαίνει και χάνει. Τι θα γίνει, θα καταστραφεί η Ελλάδα? Όχι. Θα βρεθεί ένας τρόπος λοιπόν να κυβερνηθεί η Ελλάδα.
4: Ναι, αλλά, δηλαδή αν κυβερνηθεί σου Κασίδη το κεφάλι που λέμε.
6: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να πούμε ότι όλη η Ελλάδα είναι ένας άνθρωπος.
4: Όχι, ναι, εγώ δεν το λέω έτσι. Απλώς, ξέρετε, είναι το θέμα ότι ενώ φαίνεται ότι υπάρχει μια. Δηλαδή, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Εκεί ποντάρει και ο Μητσοτάκης και σου λέει Μητσοτάκης ή χάος, δεν το λέει ο ίδιος, το λένε οι άλλοι. Αλλά...
6: Συμφωνώ, αλλά θα κρυθεί. Και σας επαναλαμβάνω. Αν κρυθεί ότι ο λαός θέλει τη σταθερότητα του κ. Μητσοτάκη και ψηφίσει τρίτη φορά, αυτό είναι η δημοκρατία. Εάν δεν κρυθεί, θα καταστραφεί η δημοκρατία, θα καταστραφεί
4: όχι
6: η Ελλάδα,
4: βέβαια, δεν υπάρχουν εκεί, είναι το κλισέ. Λοιπόν, το έχουμε, ναι.
6: Το γνωστό ότι δεν υπάρχουν.
4: Δεν υπάρχουν αδιέξοδο.
6: Μπορεί
4: εντάξει
6: να εμφανιστεί ένα ηγέτη που να είναι πολύ καλύτερο. Μπορεί να δούμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, να ξανακάνουμε εκλογές ένα χρόνο. Δεν ξέρω τι πάει συμβεί. Αλλά αυτή η έννοια του μετά από μένα το χάος δεν είναι μια έννοια δημοκρατική ευαισθησία.
4: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
4: Αν δεν τα πούμε, καλό καλοκαίρι υπόλοιπο. Εμένα πέρασε, αυτό πάει τώρα. Είμαι στα.
6: Έγινε, έγινε. Να είστε καλά.
4: Και εσείς, χάρηκα πολύ και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γιάννη Πανούση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Σε 2 λεπτά μετά τις 10, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Ορέσης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στο email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Ο Πάνος λέει συγχαρητήρια στους απλούς πυροσβέστες που έδωσαν και την ψυχή τους και βαθιά συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων χειριστών ελικοπτέρου. Όμως, λέει, όταν μια φωτιά δίπλα στην Αττική, στην Ελευσίνα, κοντά στο αεροδρόμιο και στη θάλασσα για άμεσο ανεφοδιασμό προκαλεί τόσο μεγάλη οικολογική καταστροφή, εύλογα γεννούνται σοβαρά ερωτήματα. Λιγότεροι πανηγυρισμοί για τα ντρόνς και τις εξαγγελίες, περισσότερη αυτοκριτική και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο Σάκης συνεχίζει απτόητος εδώ τα μηνύματά του και προσπαθεί να με ιντριγκάρει και το ψιλοκαταφέρνει, θα σου πω. Ο Σάκη μου λέει, μετά την αποχώρηση Αυγερινού, μήπως επιβεβαιώνομαι που έλεγα ότι το κόμμα Χριστιανού θα αρχίσει να ξεφουσκώνει? Λοιπόν, Σάκη, κοίταξε να δεις, δεν είσαι ο μόνος που το προέβλεπε αυτό τώρα. Δεν είσαι και medium, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αυτό το κόμμα της κυρίας Καρισιανού έχει τα ντεφό του, δεν ξέρω αν είναι κόμμα, πως, με τη δομή. Ξέρεις, τα κόμματα έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι το να πάω στον Άριο Πάγο να μαζέψω τόσες υπογραφές, να πληρώσω και το παράβολο και κάνω το κόμμα. Ξέρεις πόσα κόμματα υπάρχουν στον Άριο Πάγο, πόσα καταθέτουν κάθε τόσο και λιγάκι. Και μιλάμε τώρα, μιλάμε για τύπους οι οποίοι πληρώνουν, είναι, το ποσό είναι σημαντικό, δεν είναι αστεία. Δεν πας έτσι με το καλημέρα να φτιάξεις ένα κόμμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, επειδή αυτό βγήκε με πολλές προσδοκίες, θεωρώ ότι ο μεγάλος αντίπαλος αυτού του κόμματος είναι ο σουρεαλισμός που έχει ως φόντο και όλο αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, τελικός κριτής ο λαός, αλλά έχει θεματάκια τα οποία δεν ξέρω αν έχει το χρόνο να τα λύσει. Η αποχώρηση του συναδέλφου του Αυγερινού είναι ένα θέμα το οποίο είναι εσωτερικό δικό τους και μεταξύ τους οι εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ως κόμμα στην κάλπη. Εκεί είναι το ραντεβού. Τώρα, για το Πάνο που μου λέει για τον κύριο Πανούση, τον Γιάννη τον Πανούση, ότι πώς κρίνει τον Ανδρουλάκη. Ο Γιάννης Πανούσης δεν νομίζω ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος να τον κρίνει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κριθεί και αυτός στην κάλπη. όπως και το Πασόκ και οι προτάσεις του και οι κινήσεις του, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα γίνει, εκεί είναι το πεδίο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να κάνουμε κριτική απέναντι στο Πασόκ, παραδείγματος χάρη, γιατί βάζουμε το Πασόκ? Γιατί, όπως έλεγε πριν και ο Γιάννης Πανούσης, ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, όπως και το ΚΚΕ επίσης, είναι τρία κόμματα τα οποία έχουν βαθιές κοινωνικές ρίζες, βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Και οι πολίτες έχουν απαιτήσεις. Και έχουν και προσδοκίες και έχουν και προβλήματα. Άρα λοιπόν περιμένουν προτάσεις. Προτάσεις και αφηγήματα. Το Πασόκ λοιπόν τώρα το κρίνουμε γιατί? Γιατί βγήκε με ψηλά το πήχη. Σου λέει, εγώ πάω για ψήφο, για νίκη με μία ψήφο. Έτσι, έστω και με μία ψήφο μπροστά. Λοιπόν, και μετά από εκεί και πέρα είδε ότι κόλλησε η βελόνα, όπως είπε και ο Παύλος ο Γερουλάνος. Λοιπόν, και προσπαθούν να ξεκολλήσουν τη δημοσκοπική βελόνα. Οι κάλπες δεν κερδίζονται στις δημοσκοπήσεις. Οι εκλογές, μάλλον, δεν κερδίζονται στις δημοσκοπήσεις. Είναι όμως οι δημοσκοπήσεις ένα καλό εργαλείο για τα κόμματα, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να κερδίζουν εντυπώσεις. Στη μάχη των εντυπώσεων λοιπόν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν τα πάει και τόσο καλά. Έχει μπει και ο Τσίπρας μέσα με την Ελλάς. Σαφώς η επικοινωνία είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουν τόσο όπως το είχαν τα παλαιότερα χρόνια, και έχουμε και νέους παίχτες. Το παιχνίδι, εγώ θεωρώ ότι τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει, και ότι τα πρώτα δείγματα θα τα πάρουμε από Σεπτέμβρη, και δεν μιλάω για τη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ θα είναι ένα άλλο πεδίο που θα κριθούν οι εντυπώσεις. Θα έχουμε καλάθια διαφόρων ειδών. Θα έχουμε το καλάθι του Πρωθυπουργού, το καλάθι του Νονού, το καλάθι του... γύρω-γύρω θα έχουμε καλάθια εκεί. Το θέμα είναι αυτά τα καλάθια να έχουν ανταπόκριση, γιατί κάθε χρόνο έχουμε καλάθια. Αλλά τα δώρα αυτά, ποιοι τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, ποιους αφορούν, και πάντα υπάρχουν γκρίνιες. Να μου πεις, δεν μπορείς να τους ικανοποιείς όλους. Όχι, δεν μπορείς να τους ικανοποιείς όλους. Δεν γίνεται. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα γκρινιάζουν, πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θέλουν πολύ περισσότερα, πάντα θα είναι αυτοί που δεν παίρνουν τίποτα, πάντα θα είναι αυτοί που θα είναι στη γωνία. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, κοιτάς τη μεγάλη εικόνα. Τουλάχιστον προσπαθούμε να την κοιτάμε αυτή τη μεγάλη εικόνα. Θα το δούμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και 31 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11, στη ρύθμιση του ήχου, Ορέσης Παπάς. Να πάμε στο Βασίλη. Λοιπόν, καλημέρα από Ρόδο. Καλημέρα Βασίλη, το 23 μου λέει κάει και όλη μου περιουσία. Ακόμη δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Τώρα με παίρνουν τηλέφωνο οι εισπρακτικές και μου λένε αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, πάμε για κατάσχεση. Δεν σου έχω απάντηση, αλλά όμως θα το κοιτάξω και θα δω τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα δω. Δεν ξέρω τι λάθος μπορεί να υπάρχει. Σου εύχομαι καλό κουράγιο. Είναι από αυτά που δεν θέλει κανένας να του τύχει, Βασίλη. Θα το κοιτάξω όμως, σου δίνω το λόγο μου. Ο Μάνος. Καλημέρα Αντώνα ρε, μου λέει. Καλημέρα. Πολύ ευχαριστώ να σε ακούμε. Σε ευχαριστώ. Έκανα για πλάκα χθες ένα τεστ. Τι να ψηφίσω. Και μου βγήκε Καρισιανού. Τώρα ψάχνω, λέει, γκρεμμύδι να πέσω. Τι τεστ είναι αυτό, τι τεστ είναι αυτό, Μάνο μου. Ελπίζω να μην είναι από αυτά τα παλιά του COVID τεστ, έτσι, να σου έχει μείνει από εκεί και σου βγάζει κάτι τέτοιο. Στείλε μου όμως να δω τι είναι αυτά τα τεστ. Λοιπόν, πριν πάμε όμως για τα τεστ, μια και λέμε όλα αυτά, επειδή ζούμε σε εποχές περίεργες, πολύ περίεργες. Και λες ρε παιδί μου, όπως λέγαμε παλιά στο στρατό, ξέρεις, λέγαμε, όλοι αυτοί είναι τρελοί. Αλλά είναι δυνατόν να είναι όλοι αυτοί τρελοί? Εγώ είμαι, μήπως είμαι εγώ τελικά, μήπως εγώ το έχω. Τώρα το τρελός, ξέρεις, είναι λίγο, ξέρεις, με την έννοια της παρόνομης, αυτό που λέμε μεταξύ μου, πω τρελάθηκα, ξέρεις, και ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα γιατί το λέω αυτό? Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή ένα καλό φίλο και ένα εξαιρετικό επιστήμονα, και δεν το λέω αυτό γιατί είναι φίλος μου, Νίκος Γκούβας, ψυχίατρος. Καλημέρα γιατρέ μου, τι έχω?
2: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα σε όλους που μας ακούν. Τι έχεις? Πρέπει να το μελετήσουμε πάρα πολύ καιρό. Αστείο φυσικά. Τίποτα δεν έχεις, είσαι τους πιο χαρούμενους ανθρώπους που γνωρίζω και τους πιο ευφυείς.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Κι εγώ. Και εγώ. Θέλω λοιπόν να μπούμε έτσι σε μια διαδικασία με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Καλοκαίρι στην πόλη. Θέλω, πώς περνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορούν να κάνουν όλοι αυτοί που δεν θα κάνουν διακοπές? Πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν όταν βλέπουν τον άλλον να ανεβάζει post στην παραλία στο έτσι? Εγώ να ξέρεις, κάνω αντίγω μια παρένθεση. Τώρα που έχω γυρίσει, τώρα θα ανεβάζω ποσταρίσματα κάθε μέρα από ό,τι παραλία είχα και από τώρα και από χρόνια, έτσι. Θα τα ανεβάζω όλα τώρα κάθε μέρα.
2: Εντάξει. Ναι. Το καλοκαίρι έχουμε όλη την εντύπωση ότι όλοι είμαστε χαρούμενοι, ταξιδεύουμε, ξεκουράζονται, γιατί κατά ψέματα οι δεκαετίες οι προηγούμενες ήταν τέτοιες. Δηλαδή υπήρχε μια συνθήκη που έλεγε ότι το καλοκαίρι παγώνουν τα πάντα, έρχονται τα μπάνια του λαού που λέγανε πάλι οι πολιτικοί μας, και όλα τα πράγματα είναι υπέροχα. Αυτό πια όμως δεν ισχύει. Έχει αλλάξει αισθητά. Κυρίως άλλοι δεν μπορούν για να κάνουν διακοπές για οικονομικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Ενώ άλλοι βρίσκονται σε ένα όμορφο νησί, σε ένα εξωτικό προορισμό, και από ό,τι φαίνεται θα είναι μεγάλη διαφορά στα ποσοστά. Δηλαδή θα είναι αρκετά λιγότεροι αυτοί που θα πάνε με την παλιά νοοτροπία να κάνουν διακοπές. Και όσοι πάνε, θα πάνε για λίγες μέρες και θα πάνε οι φιλοξενούμενοι, πράγμα που το λένε οι μελέτες, δηλαδή και αυτά που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει όμως γενικά μια μελαγχολία των διακοπών, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται καιρό, όπου κάποιοι άνθρωποι νιώθουν θλίψη, άγχος, ίσως ένα κενό, λίγο ή πριν κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οι λόγοι είναι πολλοί. Συνήθως έχουμε υπερβολικές προσδοκίες, χτίζουμε στο μυαλό μας ότι οι διακοπές θα είναι κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο, και ότι πιστεύουμε ότι μέσα σε 10 μέρες θα εξαφανιστεί όλη η κούραση και όλα τα προβλήματα της χρονιάς. Το οποίο στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει, γιατί θέλει πολύ περισσότερο συνήθως. Επίσης, όταν σταματάει η ένταση της δουλειάς, έρχονται στην επιφάνεια πράγματα, συναισθήματα και άλλες ήδη, άλλα θέματα που είχαμε χρόνο, πολύ χρόνο να τα αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά υπάρχει και μεγάλη πίεση, όπως είπες, στο social media, όπου βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές των άλλων και τις συγκρίνουμε με τη φάση που βρισκόμαστε εμείς τώρα. Τώρα, από αυτούς που δεν κάνουν διακοπές, από την, αυτοί που δεν θα κάνουν καθόλου σημαίνει διακοπές, δεν σημαίνει ότι μπορούν να ξεκουραστούν. Μπορούν να το αποφορτιστούν, δεν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο κόλπο ή πρέπει να υπάρχει αεροπλάνο μόνο ή πλοίο για να μπούμε στη διαδικασία να είμαστε καλά. Μπορεί να επιτευχθεί μια αλλαγή ρυθμού. Το κυρίαρχο κομμάτι αυτό το λέγεται η λέξη διακοπές. Πρέπει να σπάσουμε το ρυθμό, να σπάσουμε το μοτίβο. Το μοτίβο της καθημερινότητας, το μοτίβο που έχει συγκεκριμένα ωράρια, συγκεκριμένες πράξεις που κάνουμε καθημερινά, να κοιμόμαστε περισσότερο, να πηγαίνουμε. Είμαστε ένα κράτος που η θάλασσα σε γενικές γραμμές είναι αρκετά προσβάσιμη. Να πάμε λίγες ώρες στη θάλασσα ή στη φύση, να περάσουμε περισσότερο χρόνο με τους δικούς μας. Γενικά να στοχεύσουμε σε πράγματα που για μας είναι πράγματα που μας ευχαριστούν. Γενικά βέβαια αυτό όλο έχει και ένα κόλπο, ένα τρίκ, το κομμάτι το ψηφιακό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ψηφιακά αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι online non-stop.
1: Καλωδιωμένοι όλοι.
2: Δυστυχώς μετά την έλευση ειδικά των smartphones έχουμε σταματήσει πια να έχουμε ένα κομμάτι. Το φεύγουμε τη δουλειά και σαν τον υπολογιστή τέλεια είμαι ελεύθερος. Όπου και να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής είναι μαζί μας. Και ο εγκέφαλός μας δεν ξεκουράζεται, γιατί πρέπει να ξεκουράζεται από την συνεχή πληροφορία, email, ειδοποίησεις, συν τον ίσως μερικές φορές άσκοπο χρόνο στο scrolling που χαλάει ο κόσμος. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε μια αποτοξίνωση. Δεν σημαίνει να πετάξουμε το κινητό, αλλά να το χρησιμοποιούμε, όχι να μας πηγαίνει αυτό το ρυθμό, να μας χρησιμοποιεί εκείνο. Δηλαδή, ακόμα και μια ώρα της ημέρας να μειώσουμε το χρόνο που το χρησιμοποιούμε, να έχουμε κλείσει τις ειδοποιήσεις, να μην τον παρακοιτάμε, να κοιτάμε συνέχεια. Μπορεί να μειώσει αισθητά όλο αυτό το στρες που μας δημιουργεί αυτή η διαδικασία. Και αν θέλουμε να το δούμε λίγο πρακτικά, μπορούμε να δούμε π.χ. να ξεκινάμε τη μέρα μας ή να μην ξεκινάμε και να μην τελειώνουμε τη μέρα μας με το κινητό στα χέρια, να κλείσουμε τις ειδοποιήσεις όπως είπα πριν και να βάλουμε έτσι ένα time interval μέσα στη μέρα, στο οποίο θα λέμε ας πούμε από τις 3 μέχρι τις 6 θα κουμπίσει οθόνη για κανένα λόγο και να δίνεται το χρόνο στην οικογένεια και στους ανθρώπους που είναι κοντά μας.
1: Μέσα σαν, δηλαδή, ένα πράγμα, αυτό που θα λέγαμε ψηφιακή αποτοξίνωση. Τώρα εγώ να σου πω ότι πήγα διακοπές, καλά τώρα σου τυχαίνουν διάφορα εκεί πέρα και τα λοιπά, και μετά έχεις μέσα σε αυτό το πράγμα το άγχος να ξεκουραστείς, να προλάβω να ξεκουραστώ για αυτό που θα έρθει. Αυτό πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα?
2: Κοίταξε να δεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το σκέφτεσαι, γιατί όσο το σκέφτεσαι αυτό που έχετε φαίνεται πιο βουνό. Εγώ πιο πολύ νομίζω ότι γενικά είναι και ο τρόπος σκέψης περίπου πρέπει να είναι έτσι. Το θέμα δεν είναι να κοιτάμε μπροστά τι δυσκολία έρχεται και πόσο μεγάλη θα είναι, όσο κυρίως παίρνω ως δεδομένο ότι αυτό που θα βρω μπροστά μου είναι βουνό, άρα ποια θα είναι τα εργαλεία που θα στήσω εγώ ώστε να αποφορτίζομαι, δηλαδή το να μπορώ μέσα στην εβδομάδα μου. Τώρα εσύ μπαίνεις σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δηλαδή πραγματικά αυτό που έρχεται είναι αρμαγεδόν για έναν δημοσιογράφο, αυτό που φαίνεται το ότι σημαίνει γύρω μας πολιτικά. Αλλά το να έχεις μέσα στην εβδομάδα κάποιες ώρες τις οποίες τις κλειδώνεις ο κόσμος να χαλάσει, που θα κάνεις κάτι πολύ δικό σου. Κάποιοι πάνε γυμναστήριο. Χωρίς να θεωρώ ότι το γυμναστήριο απαραίτητα είναι τελικά, ξέρεις, ένα.
1: Ναι, όντω.
2: Συνήθως γίνει ρουτίνα. Αλλά κάτι π.χ. να έχεις ένα φίλο που πας να τον δεις να πιείτε ένα καφέ και να μιλήσετε για άλλα πράγματα. Ή να έχεις ένα κομμάτι στο οποίο απομονώνεις κινητά τα πάντα για μια-δύο ώρες. Ξέρεις, όλοι λέμε δεν γίνεται να κλείσω το κινητό, δεν γίνεται να μην είμαι διαθέσιμος. Γίνεται και παραγίνεται. Είναι απλά μια απόφαση. Απλά να την πάρεις και να καταλάβεις την αξία του ότι το να είσαι εσύ στον έλεγχο του χρόνου σου, που είναι και το μεγάλο διακύβευμα, η διαχείριση του χρόνου, νομίζω ότι εκεί κερδίζεις όποια μάχη και να σου έρθει στο μέλλον.
1: Άρα λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω, ένα πολύ βασικό εργαλείο για καλύτερες, μια ενίσχυση δική μας εσωτερική, είναι να βάλουμε λίγο στην άκρη το κινητό, έτσι, αυτό το
2: κολλητό. Το κινητό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το χρόνο μας, Αντώνη, ο χρόνος, είναι σημαντικό ο χρόνος της ημέρας να είναι σε ένα βαθμό προδιαγεγραμμένος, όχι ως προς τις δουλειές, όσο κυρίως για τις στιγμές αποφόρτισης. Φεύγεις το πρωί, πας στη δουλειά σου, το να πεις από το πρωί ότι ξέρεις κάτι, 2 με 3 θα κάνω διάλειμμα. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα στις 11 να κοιτάς την ώρα 2 και να λες έρχεται. Έρχεται η ώρα που θα κάτσω να χαλαρώσω. Όχι έρχεται το βουνό το οποίο δεν έχει τελειωμό, γιατί δεν έχουν τελειωμό. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε υψηλές ταχύτητες δεν τελειώνει.
1: Δεν τελειώνουν, ναι, εντάξει.
2: Και έρχεται το επόμενο. Άρα λοιπόν, αν δεν βρεις τον τρόπο να έχεις σίγουρα μια δική σου οάση, όπου για σένα είναι δική σου, έτσι όπως θες εσύ, όπως εσύ θες να δειχτήσεις, για να μπορείς να τη σκέφτεσαι, να τη φαντασιώνεσαι και να την περιμένεις, σίγουρα νευροχημικά ενισχύει τον εγκέφαλό σου και του δίνει πάρα πολύ καλή έτσι, θωράκιση, στο βαθμό που είναι δυνατόν προφανώς, στο να μην είναι εκτεθειμένο σε έντονο άγχος, στρες, μελαγχολία, γιατί κατά ψέματα, όταν είσαι σε μια κατάσταση που δεν αλλάζει και είναι λούπα, αυτό κυρίως σου δημιουργεί τη μελαγχολία της απομόνωσης. Και δεν καταψέμε, και βλέπεις ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικό μου, ότι είναι που λέγαμε πριν στα νησιά, κάνουν πράγματα σε παρασέμωση, μια έτσι, σε ένα fear of missing out. Δηλαδή ότι εγώ θα μία είμαι απ' έξω από αυτή την ιστορία, ενώ αυτή είναι αλλού, το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σημασία, γιατί εκείνος μπορεί να είναι στο νησί και πριν από σένα να δούλευε πιο πολύ. Σε κάθε περίπτωση, είναι τελείως διαφορετικό μοντέλο από αυτό που κάνεις εσύ. Άρα, συγκεντρώσου σε σένα, σύγκρινε τον εαυτό σου με σένα πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα, πριν 6 μήνες, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε να έχεις στιγμές τις οποίες νιώθεις ότι ελέγχεις την καλοπέρασή σου, ελέγχεις τις ώρες αποφόρτισης. Και σίγουρα ξαναλέω ότι παρόλο που είμαι, όπως ξέρεις, λάτρης της τεχνολογίας, ασχολούμαι πάρα πολύ, είναι σημαντικό όμως να την έχουμε και εκείνη σε διάλειμμα, για να μπορεί ο εγκέφαλός μας να βρίσκει τη σειρά του και να μην κάνει την συναισθηματική του επικοινωνία με τους υπόλοιπους.
1: Μα και εγώ δηλαδή, γιατί είμαι και εγώ ψηφιακό τζάνκι, αλλά το θέμα ποιο είναι, δηλαδή έκανα τώρα μια έρευνα, ξέρεις, ένα ρεπορταζάκι μικρό στην παραλία, έτσι. Κάνω ένας μικρός κόλπος και κάνω από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήθελα να δω πόσοι διαβάζουν βιβλία.
2: Κανείς.
1: Λοιπόν, 2 βιβλία βρήκα. Ήταν δύο. Και μάλιστα το ένα ήταν κλειστό.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή σε μια παραλία που είχε τουλάχιστον, δηλαδή πρέπει να ήταν τουλάχιστον γύρω στα 150 άτομα, πες. Και υπήρχαν μόνο 2 βιβλία. Και το κοίταξα προσεκτικά. Θέλω 2 πράγματα ακόμα να σε ρωτήσω πριν σε απελευθερώσω. Ένα είναι όταν έρχεται η στιγμή που πας διακοπές και ξαφνικά γνωρίζεσαι με τον άνθρωπο που είσαι μαζί του.
2: Okay.
1: Λες κάπου σε έχω δει, ξέρεις, ξαναβρίσκεσαι μαζί.
2: Ναι.
1: Είσαι η γυναίκα μου, είσαι ο άντρας μου, ξέρεις, τι κάνεις, πώς είσαι, πώς τα περνάς, τι γίνεται εκεί, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το σκηνικό. Γιατί εκεί έρχεται, ξέρεις, είναι ένα restart της σχέσης, έτσι.
2: Σίγουρα. Βέβαια έχει και μεγάλη σημασία του πόσο καιρό θα φύγεις. Γιατί είναι άλλο θα φύγεις για 3 μέρες, άλλο θα φύγεις για 10, άλλο θα φύγεις για 10.
1: Στις 3 μέρες, τις 2,5 σκοτωθεί.
2: Έτσι. Και βασικά το κυρίαρχο είναι λίγο όπως είπα και πριν. Εδώ είναι λίγο σημαντικό να συζητήσεις όσο μπορείς λίγο νωρίτερα ένα πλάνο για το τι πάμε να κάνουμε εμείς εκεί. Πώς θα κάνουμε τις διακοπές μας να είναι έτσι όπως θέλουμε. Για να μην φτάσει σε ένα σημείο μέσα στη διαδικασία του να ξανασυναντηθείτε, να χαθείτε σε λεπτομέρειες, που συνήθως οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τον καυγά, όχι τα σημαντικά ζητήματα που είναι κρυμμένα. Τουλάχιστον να έχει λυμμένα τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με το να έχετε ποιότητα σε αυτό που πάτε να κάνετε, ώστε τουλάχιστον οποτεδήποτε προκύψει κάτι να είναι πιο εύκολο να επικοινωνηθεί, να συζητηθεί. Και πολλές φορές οι διακοπές έχουν ένα στοιχείο να μπορείς να ξαναδέσεις με τον άνθρωπό σου, όπως και να το διαλύσεις, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ είναι το πρώτο παρά το δεύτερο. Γιατί και όπως εσύ έχεις την ανάγκη να περάσεις καλά, και στο τέλος θέλεις είναι και το άλλο ότι θα πάω διακοπές, έχω μια ευκαιρία να ξεκουραστώ, να τις χαλάσω και συναισθηματικά, θα το κάνω μετά. Τουλάχιστον τώρα πάω να περάσω καλά και βλέπουμε.
1: Ωραία. Και το τελευταίο είναι οι ηλικιωμένοι που αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, ξέρεις, έρχονται αντιμέτωποι με μια μοναξιά, με μια μελαγχολία ενδεχομένως, ξέρεις, το βλέπεις στα βλέμματά τους.
2: Βλέπουν τη διαφορά στους άλλους που συνεχίζουν να κινούνται ενώ εκείνοι όχι. Εγώ αν θέλω να βγει ένα μήνυμα σε αυτό που συζητάμε τώρα, καλό είναι όλα τα παιδιά, οι γη και οι κόρες, να σκέφτονται ότι οι γονείς τους είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκείνοι που πρέπει να είναι χαρούμενοι ακόμα και από μακριά, που σημαίνει ότι είμαστε διακοπές, ας πάρουμε ένα τηλέφωνο, ας μοιραστούμε το πώς περνάμε, ας τους δώσουμε μια αξία σε αυτή τη διαδικασία και μην τους αφήνουμε μόνους τους σε ένα διαμέρισμα κάπου στην Αθήνα να κάθονται να βλέπουν τηλεόραση και κι εμείς να είμαστε για μπάνιο. Είναι δύσκολο, σίγουρα είναι δύσκολο. Βέβαια, έχουν γίνει και διάφορες προσπάθειες στην Αθήνα από τους Δήμους, ξέρεις, και εγώ χαιρετίζω πάρα πολύ τα καπή. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και ωραίες δράσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή για την τρίτη ηλικία, γιατί πραγματικά μπορούν να συναντιούνται με ανθρώπους συνομήλικους, να μοιράζονται τις ανησυχίες τους, να είναι στο ίδιο vibe αυτές. Αλλά εγώ κυρίως απευθύνομαι στα παιδιά να έχουν τους γονείς τους σε μια επικοινωνία, να μην τους αφήνουν μόνους, γιατί είναι και αυτοί οι άνθρωποι, χρειάζονται ένα καλό λόγο και ζουν μέσα από τα παιδιά τους. Δηλαδή, ακούς τους μεγάλους, λέει ο γιος μου που λέει λόγος είναι στη Σαντορίνη και η περιγραφή που κάνει είναι σαν να το ζει ο ίδιος. Άρα και αυτό ας μην το αφήνουν στην άκρη, ότι είμαι διακοπές τώρα, δεν θέλω να μιλάω με κανέναν. Δεν πειράζει. Ας πούμε, ένα τηλεφώνημα τριών λεπτών δεν αλλάζει τίποτα.
1: Νίκο Κούβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Ήμουνα σίγουρος ότι θα κλείναμε με κάτι τόσο έτσι βαθιά ανθρώπινο και αισιόδοξο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε
1: εύχομαι να περάσεις τέλεια.
2: Και εσύ, καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
1: Σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, θα σε πάρω εγώ.
2: Ό,τι θες.
1: Θα σε πάρω. Θα σε πάρω. Είναι το κινητό, δεν ξεφεύγεις.
2: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Φιλιά πολλά.
2: Καλημέρα. Γεια σου, γεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι...

κομματάρα αυτό βρε εσύ. Τι κομματάρα. Ωραίο κομμάτι, ωραίο. Έτσι, δηλαδή να μπούμε λίγο, να νιώσουμε λίγο σαν άνθρωποι, σαν λίγο καλοκαίρι, λίγο καλά στο κρασί. Τώρα πάει αυτό, κόπη και πάει. Οπότε θάλασσα, ξέρεις, λίγο έτσι. Λοιπόν, κοίτα, Μάνο. Ο Μάνος, Μάνο Κλέο, να σου πω την αλήθεια, τρελαίνομαι, δεν μπορώ να μπω ακριβώς, αλλά λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε λοιπόν. Ο Μάνος μου είπε ότι έκανε ένα τεστ χθες για πλάκα, για το τι να ψηφίσει, και του βγήκε ελπίδα για τη δημοκρατία της Κάρη. Λοιπόν, και του λέω να μου το στείλει, ρε παιδί μου, το λέγαμε πριν για όσους δεν μας άκουσαν. Λοιπόν, κι όμως υπάρχει τεστ. Υπάρχει τεστ με τίτλο «Τι ψηφίζω» και λέει «Ανακάλυψε, μάθε, για να δω, έχει διάφορα εδώ, βρες το κόμμα που σε εκφράζει, πλήρης ανάλυση, για να δω ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, γρήγορο τεστ, έτσι, ηλικία, ας βάλω την ηλικία μου». Λέει φίλο, πάμε στο επόμενο. Λέει ποιο κόμμα πιστεύεις ότι σε εκπροσωπεί. Ας βάλω εγώ ένα. Λοιπόν, σου λέει τώρα. Ερώτηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή για να χρηματοδοτούνται κοινωνικές παροχές. Ας πάμε, συμφωνώ, όχι απόλυτα, αλλά εντάξει, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί στα 1.400 το μήνα, ακόμα και αν αυτό επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Να συμφωνήσω. Η φορολογία πρέπει να είναι προοδευτική, λέει, εισόδημα 10.000, φόρος 9 κτλ. Προοδευτική. Να πούμε, όχι απόλυτα. Φορολογική, αύξηση φορολογίας μεγάλων επιχειρήσεων. Εντάξει, όχι, κανονικά, εντάξει, να μην είσαι και υπερβολική. Αύξηση φορολογίας υψηλών εισοδημάτων, κάτι μου θυμίζει. Να δούμε και αυτό. Πάμε επόμενη σελίδα. Ατομική ιδιοκτησία σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, τράπεζες, μεταφορές πρέπει να καταργηθεί και να περάσει το κράτος. Όχι, ρε μεγάλη, εντάξει, είπα. Η ελληνική κυβέρνηση

0: να υπερασπιστεί την κυριαρχία μας απέναντι στην Τουρκία, ακόμα και αν υπάρξει η στρατιωτική ένταση, άμα σου μπει μέσα, τι θα κάνεις, θα του πεις καλώς ήρθατε. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται αυστηρά με ενίσχυση του φράκτη στον Εύρο. Εντάξει, δεν θα σας πω τι, ναι. Λοιπόν, οι μετανάστες χωρίς χαρτιά πρέπει να απελάβνονται άμεσα χωρίς δικαίωμα προσφυγής, άμα δεν έχουν χαρτάκια. Λοιπόν, για να δούμε, έχει διάλογο εδώ, ισχυρείται. Παιδεία, okay, πάμε θρησκευτικά σύμβουλα, ποινές για εγκλήματα, για να δούμε, έχει και άλλα, τα πάω πολύ γρήγορα να σας πω τώρα. Λοιπόν, τι κάνουμε, κάνουμε ένα τεστ που λέει εδώ, γράψε τι θέλεις εδώ, σου κάνει διάφορες ερωτήσεις, λοιπόν, και για να μάθω τι ψηφίζω, λοιπόν, όλα λίγο μου τα είπε, λοιπόν, τι μου είπε ότι ψηφίζω, με αυτά που είπα, κουκουέ, ταύτισε 77%. Μάλιστα. Okay. Τι να πω εγώ τώρα. Το τεστ το γράφει. 10:55. Αντώνη Τσαντωνόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα. Ορέσης Παπάς στην ρύθμιση του ήχου. Αν λοιπόν τώρα προσέξτε να δείτε, δεν ξέρετε τι ψηφίζετε, να κάνετε το τεστ. Τι ψηφίζω. Τεστ, γράψω μέσα εκεί. Δηλαδή λέμε τώρα τι να σου πω, τα λέει όλα. Δηλαδή medium, δεν είναι τεστ αυτό το πράγμα, εξαιρετικό. Δηλαδή τι να πω, Μάνο μου φτιάξες τη μέρα τώρα. Τι να σου πω, υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω ένα πολύ γρήγορο γύρο στα σημερινά πρωτοσέλιδα, τα άφησα επίτηδες για το τέλος. Λοιπόν, κυριαρχεί συνήθως κυρίως η κριτική προς την κυβέρνηση για τις ευθύνες στην πυρκαγιά. Να θυμίσω εδώ όμως ότι τα κόμματα έχουν κρατήσει χαμηλούς τόνους. Δηλαδή πρώτα σου λέει να τελειώσει όλο αυτό το σκηνικό και μετά να δούμε, δεν είναι τώρα η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Παρά τα αυτά, εμείς ως συνάδελφοι, ως δημοσιογράφοι, το κάνουμε. Η Δημοκρατία κάνει λόγο για έγκλημα εκ προμελέτης. Στον Ελεύθερο Τύπο, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, αλλά σπλίτ το πρωτοσέλιδο, 3.589 προσλήψεις έως το τέλος του καλοκαιριού. Τα νέα, ΣΟΣ για τα παιδιά, SOS για τα παιδιά, πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό. Ο καθηγητής της παιδιατρικής, ο Γιώργος Χρούσος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, και λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύουν τα παιδιά τους. Ένα ενδιαφέρον θέμα επίσης είναι γιατί στερεύουν τα ποτάμια, μια έρευνα τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Λοιπόν, στην εστία μέγιστη υποκρισία τουρνά κλιματικής προστασίας, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Να το πάω λίγο πιο light. Εσπρέσο. Έμιλι, ολόγυμνη στο Αιγαίο, για τη Ραταϊκόφσκη λέει. Τα πέταξε, όπως λέει εδώ, έχει μια φωτογραφία με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Η Έμιλι το έκανε πράξη, λίγο κρασί, δεν ξέρω αν έχει και τα γόρη της μαζί. Η εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη εφταετία από επιλογή. Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Κόντρα, ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Ρίζοσπάστης, ένοχος η εμπριστική πολιτική του, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Political, εφιάλτης δίχως τέλος. 126.000 στρέμματα έχουν γίνει στάκτη και ενώνονται οικισμοί, μάχες με τις αναζωπηρώσεις. Και το μανιφέστο, δεν ήξερες, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης, και έχει και συνέντευξη του Ισραηλινού πρέσβη. Τέλος, να κλείσω με την απογευματινή. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 10, Αυλαία, ραντεβού αύριο 9 με 11. Μου λέει ο Γιώργης εδώ, καλημέρα, πες και εμάς το τεστ. Τι ψηφίζω, Γιώργο, τι ψηφίζω.gr. Α, και βάλε την Έλλη στο στούντιο. Έλλη Σπυροπούλου είναι ακριβώς δίπλα μου.
1: Ένα λεπτό πριν τις 11.
0: Ένα λεπτό πριν τις 11,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι πριν 10, χάσαμε μια ώρα.
0: Εδώ, Έλλη Σπυροπούλου, δίπλα μου. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, δελτίο ειδήσεων.
1: Με παίρνει
0: εδώ, χτυπάει εδώ έτσι. Το κοινό μου.
1: Ωραία,
0: εδώ,
1: τι ναι. Γίνεται. Άντε, πάμε και μην φύγεις. Κάτσε να σου πω μια από μια. Και εσύ μην φύγεις. Άντε, πάμε για δελτίο και μετά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία, ένα ταχύπλο της πυροσβεστικής, πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν σε περίπτωση ανάγκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερο από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες στη Δυτική Αττική. Οι πληροφορίες μου λένε ότι όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζελέπης. Τόνισε πως το στοίχημα των επόμενων ημερών θα είναι η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, σημειώνοντας πως η έκταση που έχει καεί είναι τεράστια και το ανάγλυφο του εδάφου στην περιοχή είναι δύσκολο, καθώς έχει μεγάλες κλίσεις, γκρεμούς και βράχια. Στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση των αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο του αιωλικού πάρκου. Παράλληλα, τις τελευταίες δύο ημέρες, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος έχουν προχωρήσει σε 4 συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο εισερχόμενα πρόσωπα και παράλληλα να προχωρούν στην ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναμένεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και να επισημάνει τις αδυναμίες του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης σε συνθήκες κρίσης. Σε ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης υποστηρίζει την ανάγκη ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Οφείλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουμε μηχανισμούς φράγησης των συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών, αναφέρει χαρακτηριστικά. Άγνωστο βλήμα δέχτηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς. Το υποσημαία Λιβερίας πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου ζήτησε συνδρομή από παραπλέοντα πλοία, καθώς μετά το περιστατικό προκλήθηκε πυρκαγιά. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μηχανικό. Το τελευταίο αντίο σήμερα στον πρώην Υπουργό και Ιστορικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επιγέδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον διεθνή χώρο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 10 τραυματίστηκαν στη Ρωσία από επιδρομές ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρομένα εναέρια συστήματα στη διάρκεια της νύχτας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 320 ουκρανικά ντρόουνς μέσα σε διάστημα 12 ώρων σε 19 ρωσικές περιφέρειες. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 84 δολάρια το βαρέλι το Brent, τα 80 δολάρια αγγίζει το αμερικανικό αργό. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.

0: Πήγα να κρατήσω τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, αλλά έφυγε. Έτσι λοιπόν έμεινε στην παρέα μας η Άννα Μαρία.
1: Καλημέρα. Τι έτσι κάνετε? Φεύγουν οι άντρες. Είναι γνωστό.
0: Γιατί αγαπάνε. Όχι, κυρία μου, σε παρακαλώ. Μας δεν φεύγουν, τους διώχνουμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Έχω προσπαθήσει να ανοίξω και τα TikTok και τα social media. Έχω βάλει ένα φίλτρο το οποίο φέρνει τα δόντια μου πάρα πολύ άσπρα. Κάτι έχω κάνει λάθος. Δεν πειράζει. Εντάξει. Προσπαθώ. Θα τα μάθω κάποια στιγμή. Λοιπόν, Αλφα Radio 989. Είμαστε αυτή τη βδομάδα παρεούλα μέχρι και τις 12, 11 με 12. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου νωρίς της Παπάς. Με ένα έτσι μπέζ, λινό, σικ. Το Θοδωρή το φέρι μου θυμίζει η Άννα Μαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει αυτά τα σικ που φοράει τα αυτά. Τύπο, πήγα να ξεκινήσω να πω κάτι σχετικά με τις φωτιές, αλλά έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί με αυτόν τον άνθρωπο, τον αδερφό του αντιδημάρχου που πήγε στην Ψάθα και έπεσε πάνω και μπήκε μέσα εκεί στα σημεία που ήταν το ελικόπτερο.
1: Το δυστύχημα. Ναι. Πήγε στο χώρο του δυστυχήματος.
0: Και μπήκε και τράκα, έπεσε πάνω με το αυτοκίνητο. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
1: Ο χώρος κανονικά εκεί έχει αποκλειστεί προκειμένου να γίνουν έρευνες, να δούμε ποια είναι τα αίτια της συντριβής, της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που κόστησαν και τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Οπότε είχε αποκλειστεί το σημείο, ωστόσο ο αδελφός του αντιδημάρχου της περιοχής πήγε και έπεσε με το αυτοκίνητό του στο σημείο εκεί και στη συνέχεια συνελήφθη.
0: Μήπως έπεσε, εννοώ, τώρα δεν έχουμε καταλάβει ακόμα και από το ρεπορτάζ τι έχει συμβεί. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιο ατύχημα σοβαρότερο, κάποιο ατυχήματος που να έχει συμβεί. Έπεσε κατά λάθος, έπεσε επίτηδες, ακόμα κανείς δεν το ξέρει.
1: Δεν έχει
0: πέρναγε και έλεγε εγώ θα περάσω από εδώ γιατί είμαι ο αδερφός του αντιδημάρχου, γιατί τα έχω δει και αυτά να συμβαίνουν στη μικρή πικρή μου πείρα. Τέλος πάντων, η φωτιά εδώ από ό,τι βλέπω είναι λίγο βελτιωμένη η εικόνα στη Δυτική Αττική.
1: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, πράγματι. Μάλιστα. Έχουμε επικοινωνήσει με την πυροσβεστική. Είναι διάσπαρτες οι αιστείες. Ωστόσο, δεν πρέπει να ευησυχαζόμαστε, διότι μπορεί και να έχουμε πάλι ρηπές ανέμου έντονες και να έχουμε πάλι προβλήματα.
0: Τους άλλους τους τύπους εκεί στη Σκόπελο τους είδες, που μπαίνανε, το έχεις δει αυτό. Υπάρχει ένα σκάφος αναψυχής το οποίο το συλλάβανε εκεί στη Σκόπελο,
1: ναι.
0: Η ΑΔΕ, από ό,τι φαίνεται, και το λιμενικό και όλα αυτά. Το οποίο εκεί πήγαινε, λέει, και λαιλατούσε τον ελληνικό βυθό. Άκου να δεις κάτι δουλειές που υπάρχουν τώρα. Αυτός πήγαινε και κατέσχεσε ιδέως προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Πήγαιναν λοιπόν εκεί και τι τα έκαναν τα κοράλια, τα κοσμήματα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Δηλαδή, φοβόμαστε τη στεριά. Φοβόμαστε τον αέρα. Φοβόμαστε και το βυθό για τέτοια. Όχι, βέβαια, κανένα ξεντούκι θησαυρού.
1: Ναι.
0: Είναι ο άλλος θησαυρός, ο θησαυρός των θαλασσών μας, προστατευμένων κοραλίων. Με εκτιμόμενη αξία, παρακαλώ, που αγγίζει τις 800.000 ευρώ.
1: Πόπο.
0: Γι' αυτό, άμα είσαι εδώ με το λινό να πας να βουτήξεις εκεί στην περιοχή της Σκοπέλου, θα καταλάβω ότι υπάρχει άλλο θέμα. Πάντως, άμα βρεις κάτι και είναι αυτό, φέρε το εδώ να το έχουμε εδώ, να το βάζουμε εδώ στο. Τι κάνετε κατά τα άλλα? Έχω εδώ πέρα τον κόσμο μου στέλνει καλημέρα. Θα πάω μετά. Πώς είμαστε?
1: Προσπαθούμε.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν οι διακοπές σας?
1: Ωραίες ήταν οι διακοπές.
0: Πού πήγατε?
1: Εντάξει, πολλοί έξοδες.
0: Αλίμονο.
1: Φεύγει πολύ χρήμα δυστυχώς στις διακοπές.
0: Πού πήγες?
1: Ναι. Εγώ πήγα στη Ζάκυνθο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Είχε πολλοί τουρίστες. Έλληνες δεν μπορώ να πω ότι είχε τόσο πολλούς.
0: Έχεις ξαναπάει Ζάκυνθο?
1: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πανέμορφη. Πήγες εκεί στο Ναυάγιο.
1: Πολύ όμορφα. Ναι, εντάξει. Έχουν κλείσει πλέον το σημείο εκεί, όπως είναι γνωστό. Ναι, να πας στην Αμμουδιά, ας πούμε. Αλλά υπάρχει καραβάκι που σε πηγαίνει κοντά.
0: Και βλέπει τα νερά αυτά τα συγκλονιστικά.
1: Όντως.
0: Στα Βασιλικά, από εκεί πήγε στις Χελώνες που είναι. Δεν είναι Χελώνες το εποχή του, νομίζω. Δεν είναι.
1: Εγώ δεν είδα.
0: Δεν θα είναι, γι' αυτό δεν είδες.
1: Ναι, δεν είδα. Αλλά μου άρεσε πολύ σαν νησί, μπορώ να πω. Πραγματικά. Φοβερά νερά. Φοβερά νερά. Ωραία μέρη. Μ' αρέσει που συνδυάζει και το πράσινο.
0: Και δεν ήταν, παιδί μου, ήταν πολύ έξοδο το κομμάτι του τι καταναλώνουμε και τις τιμές των ξενοδοχείων. Γιατί η μεταφορά εκεί, ο δικός, και μετά είναι κοντινό, δεν πρέπει να είναι πολύ ακριβά, ή είναι?
1: Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι πολύ οργανωμένη, κάνω μετά μία σούμα τα έξοδα και βλέπω ότι ξόδεψα. Όταν το είδα, ταράχτηκα.
0: Κάτι
1: λίγο.
0: Δεν κάνω ποτέ σε αυτή την ηλικία εγώ.
1: Ναι, λίγο ταράχτηκα. Τρόμαξα όταν το είδα. Νομίζω όλος ο κόσμος όταν σκέφτεται. Και μόνο που σκέφτεται τις διακοπές.
0: Ταράζεται. Ναι. Ειδικά άμα έχει και πολυμελή οικογένεια, να ξέρεις.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Οπότε τώρα που μπορώ, που είμαι μόνη μου, πηγαίνω.
0: Πήγαινε να μελλοντικά... και μετά να πηγαίνεις. Πρέπει. Ναι. Χρειάζεται.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ήταν η διαμονή. Ναι. Που κόστησε, ήταν περίπου 100 ευρώ τη βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, κάτι οικονομικότερο και αξιοπρεπές που να σε βολεύει έτσι να είναι και στο κέντρο.
0: Έμεινες,
1: δεν μπορείς
0: εύκολα
1: να βρεις.
0: Στη Ζάκυνθο, που έμεινες, στο κέντρο της
1: Ζάκυνθο. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις κάτι οικονομικότερο. Οπότε εκεί
0: Τόσο κυμαίνονται τιμές.
1: Ναι. Ναι. Έτσι, ας πούμε, μια μέση τιμή. Μπορεί αν κλείσεις και νωρίτερα να βρεις και καλύτερες τιμές.
0: Σωστό.
1: Είναι και ανάλογα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα για να πας, παίρνεις το λεωφορείο, πηγαίνεις στη Κυλλήνη και από εκεί παίρνεις το πλοίο.
0: Δεν πήγες ο δικός μου αυτοκίνητο με βενζίνες κλπ.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι πολύ ακριβά. Είναι 31 ευρώ το κτέλ και είναι και 13 ευρώ το καράβι. Και κάνει περίπου μια μισή ώρα
0: και
1: από την Κυλλήνη.
0: Και σύνολο με 50 ευρώ χοντρικά.
1: Ναι, γιατί
0: με ένα νερό. Νερό.
1: Δεν συμφέρει να πας με το αυτοκίνητο, με τις βενζίνες και όλα αυτά. Ναι. Και να βάλεις και το αυτοκίνητο μέσα στο πλοίο.
0: Όχι.
1: Στην επιστροφή γύρισα με αεροπλάνο.
0: Α!
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν μια πολυτέλεια, το επέλεξα.
0: Ορίστε.
1: Αλλά έπρεπε να έρθω Δευτέρα εδώ. Εγώ δεν μπορώ να γυρίζω μετά τα ξενύχτια τα πολλά, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
0: γενιά, κουράζεται. Ναι. Εμείς πηγαίνουμε και γυρνάμε 5 ώρα το πρωί και ερχόμαστε, κατάλαβες.
1: Γιατί τώρα την ώρα που ξυπνάω, εγώ 2 εβδομάδες κοιμόμουνα.
0: Πώς να ξυπνήσω.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Και εγώ αυτό.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, πάντως πέρασες καλά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Και τι τουρίστες είχε, τι εθνικότητες περισσότερο. Είδες.
1: Κοίταξε, δεν συναναστράφηκα με τους τουρίστες. Μερικούς ντόπιους.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Και Έλληνες.
0: Τα υπόλοιπα θα τα μάθω εκτός αέρα. Καταλάβατε τι έχει συμβεί στις διακοπές της Άνας Μαρίας. Αυτά είναι τα βασικά.
1: Ξέρεις, δεν λέω πολλά τώρα γιατί είναι διάφοροι που με παρακολουθούν.
0: Όχι μόνο, έχω και ανοιχτό το TikTok.
1: Ναι, ακούμε διάφοροι.
0: Περίμενε, πήγες με παρέα ή πήγες με φιλική παρέα, πήγες με προσωπική παρέα, πήγες με την παρέα.
1: Πήγα με μια φίλη μου.
0: Α, μπορεί να βρέθηκε παρέα εκεί όμως.
1: Θα μπορούσε.
0: Μάλιστα. Δεν θα βγάλω ζουμί, δεν θα βγάλω σήμερα ρεπορτάζ και θα αφήσω, θα κρατήσω την σχέση μας σε ένα φιλικό επίπεδο. Μην παρεξηγηθώ εδώ με το κορίτσι μας. Λοιπόν, άντε να περνάτε όμορφα. Έχει μετά καθόλου διακοπές ή τελειώσανε?
1: Έχει και μετά, ευτυχώς.
0: Πού θα πας μετά?
1: Μετά προς Κυκλάδες θα κατευθυνθώ.
0: Α, θα αφήσω και από το μέλλον.
1: Δεν δίνω πολλές πληροφορίες. Γιατί
0: μπορεί να έχει και κόσμος. Και μετά να έχει και.
1: Άστα, ναι.
0: Ναι, αλλά θα ανέβει ο τουρισμός στις Κυκλάδες όμως, Άννα Μαρία μου.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να βοηθήσεις.
1: Θα πάω. Τώρα είναι ένα νησί που έχει ανέβει πολύ τελευταία. Εγώ πάω.
0: Αρχίζει από μη και τελειώνει σε άρρος.
1: Όχι, έχω πάει και εκεί άπειρες φορές. Θα πάω.
0: Αρχίζει από μη και τελειώνει σε
1: ήλιος. Έχει πολύ μικρές ηλικίες τι πάρω για μένα πια.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Άννα Μαρία?
1: Εγώ είμαι 24.
0: Φύγε, σε παρακαλώ. Μια έξω, σε παρακαλώ. Άσε μας να κάνουμε την εκπομπή εδώ πέρα. Τι μας λέει το παιδί εδώ πέρα τώρα, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε ότι είμαστε 20 χρόνια πλάς. Θα πούμε ότι μπορεί να είμαστε 10 χρόνια πλάς. Κατάλαβες. Λοιπόν, όπου και να πας να περάσεις, πολύ όμορφες οι Κυκλάδες μας, είναι πανέμορφες, το Ιόνιο είναι μοναδικό. Εγώ πήγα στην Ιθάκη και έχω πάθει τέτοιο ανέρωτα που δεν έχω πάθει.
1: Ωραία.
0: Με κανένα άλλο μέρος. Έχεις πάει Ιθάκη?
1: Όχι.
0: Μαγικά.
1: Θα το βάλω στη λίστα.
0: Μαγικά. Εντάξει, με τις Κυκλάδες έχουμε μια συμπάθεια λίγο παραπάνω λόγω προσωπικών σχέσεων εκεί με τα νησιά, τα ηφαιστειογενή. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά είναι, αυτά παλεύουμε. Το θέμα είναι το υπόλοιπο διάστημα που θα βρισκόμαστε εδώ. Να μην λέμε για άσχημα περιστατικά και να λέμε αισιόδοξα πράγματα, όμορφα πράγματα, τα οποία εύχομαι να γίνουν έτσι και να μην γίνω μάντισα. Να. Μάντισα, βάλει τη μάτισα να ακούσουμε. Κακόν. Λοιπόν, εντάξει, σε περιμένω και μετά. Μην μου φύγεις, έχουμε πολλά να πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε βάλουμε το τραγούδι. Άτ, έγινε, ευχαριστούμε. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πρώτα μου λένε ότι έχω βάλει όλο φίλτρο. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το φυσικό μου χρώμα. Και αυτή είναι η φυσική μου έτσι. Πώς το λένε. Smooth που βάζουμε ένα φίλτρο smooth. Ξέρεις που γίνεται λίγο πιο όλο τσίτα. Ναι, μην κοιτάς εσύ που βλέπεις το κανονικό. Έχεις το προνόμιο να βλέπεις το live. Το κανονικό live. Όχι το live αυτό που φτιάχνουμε. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Κώστας ότι έχω γίνει σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς. Τι εννοείς ότι έχω γίνει. Ωραία είμαι, το ξέρω. Το ξέρω ότι είμαι ωραία. Δεν έχω τέτοιες αμφιβολίες. Είμαι ωραία σαν αμαρτία που λέει και το τραγούδι του Μητροπάνου. Το θέμα είναι να είμαστε και ωραίοι άνθρωποι. Και όχι να τι τρέχει μετά. Αυτό μας το έδωσε ο Θεούλης. Η ζωή, η φύση, τα γονίδια, το DNA, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, ο συνδυασμός που βγήκε, πώς βγήκε, σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουμε, γούστα είναι αυτά. Εμένα μου αρέσουν. Να ξέρεις. Και καθόλου δεν με απασχολεί. Αλλά σημασία έχει να είμαστε ωραίοι άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι. Έντιμοι άνθρωποι σε σχέση με αυτά πιστεύουμε εμείς και σε αυτά που έχουν να κάνουν με το καλό της κοινωνίας. Αυτά είναι τα ωραία. Τα υπόλοιπα όλα μεγαλώνοντας περνάνε. Η πείρα επίσης παίζει. Στα μάτια πήγαινα από καλούτσο, μου λέτε. Η πείρα επίσης παίζει ωραίστη πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή. Δηλαδή, πόσο θα ήθελα να είχα την ίδια πείρα που έχω τώρα στα 25 μου, να την είχα και στα 15 μου. Τι ωραία που θα ήταν. Θα μου πεις, εντάξει, έμαθες και πάρα πολλά, έμαθα. Αλλά η πείρα. Έπαιξε το ρόλο της. Λοιπόν, η κυρία Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Κάπου ήταν τώρα, γιατί την έχασα που πήγε, δεν ξέρω. Να της πω και αυτήν μια καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Γιατί είχα και 20, έχω μπερδεύει τις μέρες. Δεν ξέρω τι ώρα είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ από καλημέρα, δεν μπορώ από καλησπέρα. Τρίτη είναι. Σήμερα λοιπόν, εγώ παιδιά μου έπρεπε να βρίσκομαι στην Κύπρο. Να ξέρετε. Έπρεπε σήμερα να είμαι στην Κύπρο. Γιατί σήμερα 4 Αυγούστου θα προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε αν έχουμε την επικοινωνία μετά κατά τις 12 παρά. Στείλε μεσό, έρχεται ο Sting και τον διοργανώνουν φίλοι, εκλεκτοί συνεργάτες στην Κύπρο. Είναι ένα τεράστιο όνομα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Έχω εντωμεταξύ και κάτι θέσεις, πιο πάνω δεν υπάρχει, δηλαδή αγκαλιά με το Sting. Αλλά οι φωτιές, οι λοιμήσεις μη και καταποντισμοί μας έχουν κάπως οδηγήσει στο να μην κάνουμε αυτά που θέλουμε, αλλά αυτά που πρέπει. Και αυτό που πρέπει είναι να είμαστε εδώ και να καλύψουμε τα γεγονότα τα οποία είναι τραγικά. Ο Sting θα ξανάθει, εγώ θα τον ξαναδώ, δεν με ενδιαφέρει. Μην καεί η υπόλοιπη χώρα. Μπορεί να γίνει. Τι λέει εκεί η καγιά στην αντικοβιωτία. Τι είναι αυτό, καινούριο. Το προηγούμενο είναι. Α, έτσι όπως το είδα, τρόμαξα. Πέμπτη μέρα, ναι. Α, δεν το βλέπω αυτό. Πέμπτο 24ωρο. Είναι πιο μικρά τα γράμματα και εμείς τα 25 σε αυτήν την ηλικία δεν βλέπουμε καλά σε αυτήν την απόσταση. Κατάλαβες τι συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, 6, 9, 47, 9, 89. Να σταμάτα να λέω την ηλικία μου. Γιατί, αφού αυτή είναι η ηλικία μου, να μην την πω. Ξέρεις τι ταλαιπωρία έχω περάσει εγώ για να φτάσω αυτήν την ηλικία. Τιμή μου και καμάρι μου. Λοιπόν, 6, 9, 47, 9, 89, 89 είναι ο αριθμός του Viber. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε. Από το www.alfaradio989.gr. Επέστρεψε το ίντερνετ. Τι λέει εδώ ο Σάκης. Έλλη μου και κουκλάρα, είσαι και εξαιρετικός άνθρωπος. Αχ, πολύ μου αρέσει αυτά που τα λέτε εντελώς χωρίς να είστε φίλοι μου και χωρίς να με συμπαθείτε. Τα λένε, ξέρεις, αφίλτρα, αφιλτράριστα. Αφίλτρα είναι τα τσιγάρα. Αφιλτράριστα είναι τα σχόλια. Έτσι, αυτό τα νιώθετε και τα λέτε. Θα τη λέω την ηλικία μου, Κώστα, θα πάτε εσύ. Τι λέει εδώ Γιώργης. Το σωστό είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου που είχαν κέφια όταν με έφτιαχναν. Άγμαρε, άγμα τα παιδιά μου, μαρε. Είδες γιατί τους αγαπάω. Γιατί με αγαπάνε κι αυτοί. Τι θες, διάλειμμα θες. Γιατί τώρα που πήρα ίστρο και ακούω τόσα ωραία πράγματα υπέρ μου. Όλα υπέρ μου είναι. Δεν με έχει βρει κανείς ακόμα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Διάλειμμα διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ρομαντικά.
2: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
3: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Αστεία.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο παιδιά, ξέρεις.
6: Μη κάνω.
1: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Ορέστης Παπάς. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Στις έκτακτες εκπομπές που θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Μετά θα κάνουμε μία εβδομάδα διάλειμμα. Να ξέρετε, θα μας πάμε και στα νησιά κι εμείς. Τα γνωστά νησιά αυτά που πάμε, πηγαίνουμε, ξέρετε. Και μετά θα επανέλθουμε, είναι 17 με 24 νομίζω. Ναι. Και μετά έχουμε διάλειμμα και μετά θα είμαστε εδώ στις επάρξεις πάλι, να ξέρετε. Back to back. Άρα λοιπόν να μου είσαστε κι εσείς εδώ συντονισμένοι, όσοι βρίσκεστε εδώ, όσοι δεν είστε εδώ μπορείτε να μπείτε στον Alpha Radio, όπως είπαμε, www.alpharadio989.gr, για να τα πούμε, να τα σχολιάσουμε και να τα δούμε όλα. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Κάτι έβλεπα το πρωί και ήθελα να το αναφέρω. Καταγγελία ότι σκότωσαν και έψησαν. Αυτό ήθελα να δω. Καλώς το φίλο μου από την κατσαρόλα της αγάπης. Καλημέρα και χαρούμενη Τρίτη. Μου λέει εδώ Πέτρος από το Πέραμα και την κατσαρόλα της αγάπης. Λοιπόν, να σας πω, επειδή το έχουμε βγάλει και στο ραδιόφωνο αυτό το θέμα, ότι τα παιδιά αυτά εκεί μαγειρεύουν για πάρα πολύ κόσμο. Ήρθα στο Πέραμα επίσης πριν από κάμια 15 μέρες, γιατί είχαμε κάτι γυρίσματα εκεί στα ναυπηγεία του κυρίου Δράγνη και με πήγανε μετά για κάτι μεζέδες εκεί στο Πέραμα. Εντάξει, έχω να σου πω. 4 κιλά. Δεν μπορώ να τα χάσω αυτά κιλά. Έχω πάρει 6 κιλά από πέρσι. Δεν μπορώ να τα χάσω με τίποτα. Πρέπει να το λύσω αυτό το θέμα. Δεν γίνεται. Με ταΐζουν κιόλας, σαν να με σφάξουν λίγο πριν το Πάσχα. Βέβαια, εντάξει, κάποιοι άλλοι φίλοι που με αγαπάνε μου λένε πίσω ότι μου πάνε, οπότε γι' αυτό δεν τα χάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα αυτό που είναι σοβαρό. Καταγγελία ότι σκότωσαν και έψησαν. Κρι-κρι. Είναι και δύσκολη λέξη, πότε μπορώ το κρι-κρι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, στο Φαράγγι της Αμαριάς. Υπάρχει μια έρευνα από την εισαγγελία. Το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε πριν από περίπου 20 μέρες. Βλέπεις το κρικρί που είναι τόσο όμορφο και το κερατάκι του και τα αυτά του. Λες ρε παιδί μου να το σκοτώσω και να το ψήσω. Δεν σέβεσαι καθόλου τη φύση. Σκέφτομαι εγώ τώρα. Σύμφωνα με τον οποίο άγνωστος ή άγνωστη, δεν νομίζω να ήταν μόνος του. Θα έχει και την παρέα του μάλλον μαζί, γιατί ποτέ η βλακία δεν πάει μόνη της, να ξέρετε. Συνήθως πάνε μαζί, για να μην πω άλλες κακές λέξεις στο ραδιόφωνο. Σύμφωνα με τα χανιώτικα νέα, το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε πριν από περίπου 20 μέρες με την Εισαγγελία Χανίων να διατάσει έρευνα από τη Διεύθυνση Δασών, που είναι αρμόδια για τη φύλαξη του Εθνικού Δρυμού, κατά την ίδια πηγή, ο ΦΠΚΑ, και όχι ο ΠΚΠΕ, ο ΦΠΚΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, δεν σχολιάζω κάτι άλλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία του Εθνικού Δρυμού, έχει γνώση για την καταγγελία και περιμένει το πόρισμα των αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η θύρευση του κριτικού εγάγρου απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει διοικητικού πρόστιμου 2.000 ευρώ, θα σας βγει το κατσίκι χρυσό, αλλά και ποινική δίωξη με ποινές φυλάκισης. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Βλέπω ένα βιντεάκι εντωμεταξύ επίσης που κυκλοφορεί στα social πάλι σχετικό. Ο ιός του Δυτικού Νείλου επίσης έχουμε να πούμε εδώ ότι έχουμε πολλά κουνούπια. Προσέχετε. Ένα με τσίμπησε ένα χτες. Ένα κουνούπι χτες, δεν ήταν του Δυτικού Νείλου μάλλον, ήταν όμως, ακόμα φαίνεται. Μιλάμε για κουνουπάρα, δεν είναι κουνούπι αυτό. Αυτό είναι το κουνούπι, έκανε, ο ώμος μου έγινε διπλάσιος. Προσοχή λοιπόν. Τώρα τι προσοχή να κάνουμε? Ραντίζουμε. Γιατί έχει τόσα κουνούπια φέτος? Ή εμένα με τσιμπάνε γιατί με γλυκό αίματι. Πάει, αυτό φταίει. Δεν κάνουμε δουλειά όμως, να ξέρεις. Οι 25 από αυτές τις περιοχές, από τις 33, βρίσκονται στην Αττική. Με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να τους καλούν να ακολουθούν τα μέτρα προόληψης. Οι επηρεαζόμενες περιοχές είναι εκείνες που έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένα κρούσμα λίμωξης. Οι υψηλού κινδύνου περιοχές είναι περιοχές όπου δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κρούσμα ανθρώπου κλπ. Λοιπόν, οι περιοχές, ακούστε τώρα εδώ, θα σας τις πω να χαρείτε. Στο βόρειο τομέα Αθηνών είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, Νέα Ιωνία, Χαλανδρίου, Παπάγου, Χωραργού, Αμαρουσίου, όλο είναι. Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού και Μεταμόρφωσης. Ανατολικής Αττικής είναι τα Σπάτα, Αρτέμιδα, εκεί έχει πολλά. Μαρκόπουλος και Κοροπή, Δήμος Κροπίας, Λαβρεωτική, στο Λαβρεο. Παλίνη, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παιανία, Ραφίνα, Αχαρνών. Στο νότιο τομέα είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό τομέα είναι πρώτο δημοτικό διαμέρισμα. Δεύτερο, τρίτο, πρώτο, τρίτο, τέταρτο, έκτο, Δήμος Ηλιούπολης, Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας και ο Δήμος Φιλής. Εκτός Αττικής έχουμε την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Λάρισα και Τέμπη, ο Δήμος του Παλαμά στην Καρδίτσα, ο Δήμος Πέλλας, ο Δήμος Κίδρας, ο Δήμος Νέας Ζύχνης, ο Δήμος Αμφίπολης επάνω στα Σέρας, ο Δήμος της Ηρωικής Πόλης της Νάουσα στην Ημαθία. Τι πρέπει να γνωρίζετε? Βασικά να έχετε εντομοποθητικά. Τσάμπα είναι η μάνα με το φιδάκι. Αλλά μυρίζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, κάπου έβλεπα επίσης τα social, τα κορυφαία social που έχουν μεγάλη πλάκα. Που γιατί το έχουν κάνει τόσο δύσκολο το φιδάκι, έλεγε ένας φίλος εκεί που έβλεπα. Γιατί πρέπει να κάνουμε ολόκληρη διαδικασία για να το βγάλουμε το ένα από το άλλο? Γιατί δεν τα βάζουν το καθένα μόνα τους και τα βάζουν δύο μαζί και κολλάει το ένα με το άλλο? Δεν το έχω καταλάβει αυτό, γιατί συμβαίνει με το φιδάκι. Το κάνουν επίτηδες για να σπάσει, να έχει περισσότερα φιδάκια να παίρνεις. Επίσης μυρίζει. Τόσα έχουμε κάνει. Δεν μπορώ να το κάνουμε ψηλό άοσμο. Έχουν βγει κάτι τα οποία είναι βιολογικά χειρότερα μυρίζουν. Τα έχεις δει? Εντάξει, όχι, δεν μυρίζουν χειρότερα, μην είμαι υπερβολική, αλλά μην πάλι μυρίζει καμένο. Τουλάχιστον το άλλο ξέρεις το φιδάκι. Το άλλο που καίγεται νομίζω ότι καίγεται το σπίτι. Αλλά αυτό είναι το βασικό που πας να βγάλεις το ένα με το άλλο. Πώς το κάνουν αυτό, γιατί σημαίνει αυτό? Ανοίγουν πόρτες, ήρθε κανείς να μου πει την απάντηση? Όχι, μόνοι μου ακούω φωνές. Σίτες να έχετε επίσης. Βάλτε σίτες και τραβήξτε τις. Μην τις βάλετε μόνο, τις βλέπετε. Μεγάλη λύση είναι οι σίτες. Απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και κήπους. Άβα αυτή είμαι εξίσου όμορφη. Ευχαριστώ. Κατάλαβες. Δεν χρειάζομαι τη μακιγιάζ. Κατάλαβες, ο καθένας για τον πόνο του εδώ. Χρήση κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν το σώμα. Τι να βάλω. Έχω βάλει παντελόνια, έχω βάλει μπλουζάκια κλειστά. Τι να, πάλι μπαίνουν αυτά. Αυξημένη προσοχή από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ευάλωτες ομάδες. Και μάλιστα έχουμε 3 νοσηλευόμενους με εγκεφαλίτιδα και 7 νέα κρούσματα. Και είναι και σε επαφή, σε επιφυλακή ο ΕΟΔΗ. Υπάρχει ένα φυτό, λέει, που το δυνατό του άρωμα κρατά μακριά τα κουνούπια. Ποιο είναι αυτό, για να το δω. Ποιο είναι αυτό το φυτό? Το κόκκινο άγριο θυμάρι. Πού θα βρω το κόκκινο άγριο θυμάρι? Και γιατί το αφήνεις έτσι? Γιατί και το για το βασιλικό λένε. Έχουμε εμείς βασιλικούς, δεν βλέπω να το πειράζει καθόλου. Αλλά το κόκκινο άγριο θυμάρι πού θα το βρω? Και θα κάνει κάτι? Κανένα άλλο φυτό δεν υπάρχει. Είναι φυσικό αποθητικό για τα έντομα, τα οποία αποφεύγουν περιοχές με έντονες οσμές αυτού του τύπου. Πάω να βρω κόκκινο άγριο θυμάρι μετά. Ή αλλιώς λέγεται thumus serpilum. Θα πάω στο φυτόριο και θα ζητήσω ένα thumus serpilum. Και άμα μετά με αφήσουν ένα έρθω αύριο. Και για το βασιλικό έτσι λέγανε και σε μένα φωλιάζανε μέσα. Να, καλά λέει εδώ ο φίλος μου. Συμφωνώ. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

φίλος μου είναι πάρα πολύ σωστό ο Αλέξανδρος. Μα, εν τω μεταξύ, με παίρνετε τηλέφωνο, αλλά κάνω εκπομπή. Μην με παίρνετε τηλέφωνο. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, όποιος βρει λύση εδώ για τα κουνούπια, θα γίνει εκατομμυριούχος. Τι λύση, άμα υπήρχε λύση για τα κουνούπια, θα την είχε βρει κάποιος. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Σάκης. Αχ, Σάκη μου, είσαι και εσύ το ίδιο με το ριόφωνο σαν και εμένα. Και εγώ γλυκούλης είμαι και με τσιμπάνε τα κουνούπια. Έμπορο άλλο, ρε κουμπάρε. Είναι, τον έχει πιάσει Κύπρο σήμερα. Εδώ είμαι, Μαρία μου, εδώ είμαι. Καλημέρα σας. Με ένα μικρό μπολάκι να κάψετε λίγο καφέ ελληνικό, φεύγουν όλα τα κουνούπια. Μέσα στο σπίτι ή έξω. Πού θα το κάψω το μπολάκι? Μην κάψω το σπίτι, κατά λάθος. Και όχι τίποτα άλλο. Λέω συνέχεια για τις φωτιές. Μην είμαι εγώ η αιτία που θα καούν τα ηλίσια. Γιατί μου λένε εδώ οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι μου όλοι, να ξέρεις. Τώρα άμα πιάσει καμιά φωτιά, τι θα γίνει, λέω, παιδιά, που χτύπα ξύλο, να είμαστε καλά. Στην πλατεία Μαβίλη συντριβάνι έχει, δεν έχει, 4 δέντρα. Μα φτάσει να καεί και εκεί ο τόπος, έξω στο μπαλκόνι. Μα έξω στο μπαλκόνι έχω κι εγώ φυτά. Θα μου καούνε άμα μου φύγει καμιά σπίθα. Είμαστε σίγουροι ότι άμα το κάψω τον μπολάκι δεν θα πάρει με τον αέρα που έχει καμιά φωτιά να καεί από κάτω, να καεί η καφετέρια απέναντι, έχουμε και ένα φαρμακείο, να τα κάψω εγώ. Είσαι κατά ένα 8ο αμοχωστιανός. Δεν έχει να κάνει με το event στη Λεμισό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τραγούδια. Οι σφίγγες φεύγουν. Άσε που ο καφές κοστίζει. Σφίγγες δεν έχουμε. Σιγά μην γκει ο καφέ, λέει, εδώ κάνει 10 ευρώ την ώρα. Κοίτα, δεν πάντα έχουμε όλα. Κάποια πράγματα είναι ακριβά γιατί παρέχουν τη λεδό. Ναι, μάλιστα, το αυτό κι εσύ. Να, αυτούς πρέπει να διαγράψω. Αυτά τα κακά λόγια που μου λέτε. Αλλά δεν πειράζει, δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Ορέστης Παπάς. Δεν βάζω μόνο ξένα. Δεν είναι το καλό μου προφίλ αυτό, όχι. Βασικά, δεν ξέρω. Ναι. Τώρα, παιδιά, καταλάβατε. Μέχρι εγώ να συντονιστώ ταυτόχρονα, όπως λέει και ο Ορέστης, να κάνω την εκπομπή και να είμαι και στα social ταυτόχρονα, θα περάσει λίγος καιρός. Δεν έχουμε και όλα τα ταλέντα μαζί ταυτόχρονα. Τι λέει εδώ ο Γιώργης. Πρόσεξε, Γιώργο, τι θα πεις. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πιάσε μια συζήτηση μαζί τους με τα κουνούπια. Εξήγησε τους ότι δεν είσαι η πιο γλυκούλα του κόσμου. Ναι. Πες τους ότι υπάρχουν πιο γλυκούλες. Έλα σε παρακαλώ, θα πω εγώ στα κουνούπια ότι υπάρχουν πιο γλυκούλες. Εγώ είμαι ανταγωνιστικός άνθρωπος, Ορέστη. Κατανόμασέ τες ώστε να κατευθυνθούν προς εκείνες. Αυτό είναι ωραία ιδέα. Και να σε αφήσουν ήσυχοι. Ναι, δεν θα πάψει να τους πολλά γλυκά. Δεν τρώω γλυκά. Δεν τρώω γλυκά. Ούτε η μαμά μηδέν θετικό. Πρέπει να είμαι αλφα αρνητικό, κάλτι με αλφα είμαι, αλφα θετικό, αλφα δίεση, δεν θυμάμαι τι είμαι. Ναι, δεν θα πω ότι είναι γλυκούλες, θα πω όμως ότι με έχουν πειράξει. Μου πίνουν το αίμα όπως πίνετε το αίμα και εσείς σε μένα, άρα πρέπει να υπάρχει ένας, πώς το λένε, μια ισορροπία στη φύση. Γιατί τσιμπάτε μένα την καημένη. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Έχουμε αντέξει κι άλλα. Χθες βράδυ ευτυχώς δεν είχε κουνούπια. Σας έπιασα με τα κουνούπια, σας έπιασε ίστος. Οι γιαγιάδες λέγανε να λύφεσαι με ξύδι, αλλά μετά θα χωρίσεις. Τώρα κι εσύ, βάλω μπαλσάμικο. Μπαλσάμικο μπορώ να βάλω που μυρίζει ωραία, όχι, ε. Μάλιστα. Θυμήστε μου αύριο που θα ανοίξω ότι πάλι τα social, να μην βάλω αυτό το φίλτρο με τα δόντια, γιατί είναι πολύ έντονο. Λοιπόν, τι λέτε εδώ, κάτω τα χέρια από την Έλλη. Ευχαριστώ. Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούζ, αυτό το έχουμε δει. Αγνόητα ναυτικός. Λοιπόν, καθίστε να δούμε το θέμα αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Έχουμε ένα σοβαρό παραστατικό, λοιπόν, με ελληνικό ενδιαφέρον, το οποίο καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, καθώς το υποσημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, όπως είπαμε και νωρίτερα, με αποτέλεσμα να αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Το πλοίο είναι ελληνικών συμφερόντων. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Κασάμπ στο Ομάν στις 10 το βράδυ της 3ης Αυγούστου, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations. Εμπορικό πλοίο εξέπεμψε μέσω του Διάβλου 16 του VHF μήνυμα ότι είχε δεχθεί πλήγμα από άγνωστο βλήμα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος. Πληροφορίες της εταιρείας ναυτικής ασφάλειας αναφέρουν ότι το πλοίο που εξέπεψε το σήμα κινδύνου φαίνεται να επηρεάστηκε μετά το πλήγμα το μηχανοστάσιο, προκαλώντας ολικό blackout, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά στους χώρους ενδιέτησης. Το πλοίο έδωσε μάχη για να περιορίσει τις φλόγες και ζήτησε άμεση συνδρομή από παραπλέοντα πλοία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανικός. Δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η εθνικότητά του, ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του. Το σήμα κινδύνου ελήφθηκε από το δεξαμενόπλιο Suriname Prosperity, το οποίο βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν η πυρκαγιά έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Το σήμα κινδύνου, όπως είπαμε, έγινε από χθες το βράδυ. Έχει διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν έχουν σημασία. Η διαδοχή των συμβάντων. Αυτό είναι το σημαντικό. Εντείνει εκ νέου την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, σε μία περίοδο κατά την οποία τα πλοία που κινούνται στην περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένο επιχειρησιακό κίνδυνο, επιθέσεις από άγνωστη προέλευση και σοβαρές παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας και ναυσιπλοείας. Μάλιστα, να ευχηθούμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Είναι δύσκολη η δουλειά του ναυτικού και... Όταν είσαι και στη θάλασσα και θαλασσοδέρνεσαι και ταυτόχρονα υπάρχουν και όλα αυτά που υπάρχουν στο παγκόσμιο σκηνικό με τους πολέμους, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Στις 12 θα είναι η εξόδιος ακολουθία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στην πολιτική σκηνή. Τι άλλο να σας πω. Τι άλλο να σας πω, δεν θα σας πω τώρα για αυτά τα φωνικά και αυτά τα με τον Αφγανό και την κοπέλα που βρέθηκε στη βαλίτσα, δεν μπορώ. Δεν ξέρω αν θέλω να το πω αυτό το θέμα, το σκέφτομαι. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό όσους ανθρώπους βρίσκονται στο πεδίο, μάχης είναι, στο πεδίο της φωτιάς, μιας και πολλά τραγούδια λες όταν είσαι εκτός. Απ' την άλλη πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι και με σεβασμό και ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό θα πω μόνο και δεν θα πω κάτι άλλο. Καλημέρα στο Γιώργο που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Τι ώρα έχει πάει και 40. Είδες όταν είναι μια ώρα τσούκου τσούκου, το έχω καταλαβαίνω από το περνάει. Θέλεις να βάλουμε τραγούδι? Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

λίστα της ΑΔΕ, σας φτιάξω τώρα εδώ τον Αύγουστο εγώ, με 12.000 φορολογούμενους, ποιοι καλούνται να εξηγήσουν δαπάνες και τα πεζικές κινήσεις που δεν δικαιολογούνται. Όσοι εντοπιστούν με ύποπτες αποκλήσεις θα λάβουν ειδοποιητήριο. Θα έχουν 15 μέρες προθεσμία για να δικαιολογήσουν τη διαφορά. Διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόσθετους φόρους, προς αυξήσεις και πρόστιμα. Μάλιστα. Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια. Οι έλεγχοι διαλεγόνται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος BankUp, το οποίο αντλεί στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα. Πρόκειται για φορολογούμενους που δηλώνουν ότι ζουν με εισοδήματα της τάξης 10.000 μέχρι 20.000 ευρώ το χρόνο, αλλά φαίνεται να είναι περισσότερα τα εισοδήματα από ό,τι φαίνεται. Ό,τι είναι, πρέπει να ελεγχθεί και όποιος έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή θα πρέπει να το κάνει. Βέβαια, όπως διαβάζω εδώ και με τα social και με τα μηνύματα που μας στέλνετε, καλό είναι να ελεγχθούν όλοι. Και όχι μόνο οι. Βεβαίως δεν αλλάζει αυτό. Έτσι, αν δεν είσαι σωστά φορολογούμενος πολίτης και αν δεν σέβεσαι πώς λειτουργεί το κοινωνικό κράτος, αυτό είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να το κάνεις. Αλλά όπως λένε εδώ και οι φίλοι μου που μου στέλνουν τα μηνύματα, καλό είναι να υπάρχει ένας γενικότερος έλεγχος. Τι άλλο να πούμε εδώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στην Αθηνά. Καλημέρα στο Γιώργο. Γιώργο μου, έλα εδώ να κάνουμε μαζί αυτά που πει. Κάπου θα συμπέσουμε κάποια στιγμή μαζί. Λοιπόν, εντοπίστηκε ένας νεκρός άντρας στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο. Φαίνεται να είναι θαυμάσιμος τραυματισμός ύστερα από πτώση. Καλώς το Σωτήρι μου. Τι κάνεις, Σωτήρι μου αγαπημένε, πώς είσαι? Ο Σωτήρης είναι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη Eurovision. Έχουμε περάσει μαζί Eurovision, έχουμε μάθει, έχουμε σχολιάσει. Ο Σωτήρης ο Χαρατζουλάκης. Έχουμε πολλά πει. Είχε έρθει και εδώ, ήσουνα. Έχουμε πει πολλά. Πέρασε το Eurovision, ασχολούμαστε με τις φωτιές. Είναι κατά περιόδους. Δηλαδή είναι ο Αύγουστος, ο μήνας των πυρκαγιών. Ο Σεπτέμβριος, μήνας της ΔΕΘ. Ο Οκτώβριος. Τι έχουμε τον Οκτώβριο? Παρέλαση. Τώρα φέτος τι θα έχουμε, θα δείξει. Τι λες εδώ, ελπίζει να με δει Σαντορίνη. Το Σαββατοκύριακο θα έρθω. Καλά να είμαστε στα Σαντορίνας. Μας περιμένουν εκεί ο λαός μας. Το Νοέμβρη έχουμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα αυτά. Το Δεκέμβρη είναι Χριστούγεννα, αγορές και αυτά. Το Γενάρη καινούργιος χρόνος, καινούργιοι στόχοι, τι λέμε αυτό. Μετά το Φλεβάρι του Αγίου Βαλεντίνου, τσικνοπέμπτες, απόκριες και τα σχετικά. Μην νομίζετε, έτσι περνάει η χρονιά. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κυριάκο μου. Καλημέρα σε όλους. Τι άλλο μου λέτε εδώ? Θα δοκιμάσουμε σε λιγάκι, βάλουμε ένα τραγούδι, βάλουμε ένα sting.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Βλέπω, καταρχάς να πω το φίλο μου εδώ, τον Δημήτρη, ότι έχει δίκιο. Αλλά τι να κάνω που έχω όλα τα μηνύματα μαζί ταυτόχρονα και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για να τα απαντήσω γι' αυτό. Λοιπόν, τα μέχρι στιγμή στοιχεία για τον θανάσιμο τραυματισμό στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο δείχνουν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 40 ετών και βρέθηκε νεκρός φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός του να προκλήθηκε έπειτα από πτώση από ύψος. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση, πήγα να πω, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Μάλιστα. Έχει επίσης γεγονότα τα οποία βλέπουμε κάθε Αύγουστο να συμβαίνουν. Αυτό βέβαια δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση. Είναι και κάποια, ξέρετε, με οριβάτες, με περιπατητές που πάνε σε σημεία τα οποία υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας και τις δυνάμεις μας και όλα αυτά. Γιώργη, έχεις και τα γενέθλιά σου τον Οκτώβριο. Χρόνια πολλά να ζήσεις. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Πριν κλείσουμε, 5 λεπτάκια έχουμε. Αύριο θα είμαστε στις 11 ακριβώς εδώ στον Αλφα Radio 989. Βλέπω εδώ επίσης ότι τρέχουν να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους. Η ασφάλεια αυτοκινήτου, λοιπόν, είναι μια νομική υποχρέωση και φαίνεται ότι εδώ πέρα τώρα, συνήθως από την 1η Ιουνίου του 2025 με βάση τον νόμο, όλοι οι κάτοικοι οχημάτων, κάτοικοι, με ματιάσατε, οχημάτων, είναι τα, πώς τα λένε, τα social media που επηρεάζουν, υποχρεώθηκαν να διαθέτουν ασφαλιστήριο που να συμπεριλαμβάνει κάλυψη για φυσικά φαινόμενα όπως δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Η υποχρέωση αυτή σε συνδυασμό με τις πιέσεις για εξάλληψη των ανασφάλιστων οχημάτων όθησε χιλιάδες ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες. Ναι, τι λογική έχει να είναι το όχημα ανασφάλιστο με όλα αυτά τα οποία μπορεί να συμβούν? Θα μου πει, εντάξει, το κόστος καμιά φορά τη ζωή, τη γενικότερα τη καθημερινότητα ξεφεύγει, μπορεί να μας μένει. Αλλά αυτό είναι πράγματα τα οποία είναι. Θα πω ότι ότι δεν πρόλαβα να πάω να κάνω την αίτηση για να βγάλω δελτίο αστυνομικής ταυτότητας καινούργιο και έκλεισα ραντεβού και είναι 25 Σεπτεμβρίου. Και κυκλοφορώ με τα διαβατήρια. Πλέον φταίω. Φταίω. Δεν πρόλαβα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Φταίω που δεν πήγα. Θα πάω όμως. Έκλεισα 25 Σεπτεμβρίου ραντεβού και βλέπω εδώ ρεκόρ για τα διαβατήρια στην Αχαΐα. Περίπου 3.000 αιτήσεις έκδοσης μέσα σε ένα μήνα. Από το προσωπικό της αστυνομίας πολλοί ανέβαλαν ή διέκοψαν προγραμματισμένες άδειες οι άνθρωποι για να παραμείνουν στη θέση τους λόγω του φόρου του εργασίας, ενώ τις τελευταίες 15 μέρες κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση του γραφείου, όχι εγώ διαβατήριο έχω. Εν ενεργεία, ευτυχώς. Αλλά πρέπει, τι λες εδώ καλέ μου Μπάμπη, πρέπει όμως εντάξει, να πάμε να τα φτιάξουμε και αυτά. Ξέρεις τι βαριέμαι, τη διαδικασία μετά πρέπει να αλλάξω την ταυτότητα στα χρηματοπιστωτικά, βεβαίως γίνεται μέσω Gov και λοιπά, αλλά αυτό είναι το οποίο με δυσκολεύει εμένα. Καλημέρα. Πάντως εγώ όταν δούλευα παλιά, πριν 25 χρόνια στην εφημερίδα Το Βήμα, μετά από 2 χρόνια συνειδητοποίησα ότι τα θέματα έκαναν κύκλο αναεποχή. Οπότε παραιτήθηκα. Χαρά στο κουράγιο σας. Καλέ μου. Σωστά το είπε, λέει ο Γιώργης. Τόσες ώρες που βρίσκεσαι στο όχημα διασχίζοντας το Κηφισό, δεν είσαι οδηγός αυτοκινήτου, κάτοικος είσαι. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, παιδιά μου αγαπημένα, φίλοι μου αγαπημένοι, και στα social και εκτός.

0: Μου είπε πάρα πολλά πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα ο Έστης, εκτός αέρα, για το τι συμβαίνει με τα social media γενικότερα και με τα μικρά παιδιά. Και να προσέχετε πάρα πολύ και οι νέοι άνθρωποι που μας παρακολουθούν και οι λίγο μεγαλύτεροι που είμαστε και λίγο άσχετοι, λίγο μεγαλύτεροι. Δεν χρειάζεται να βάζουμε το σπίτι μου είναι εδώ και δίπλα φαίνεται τον Μπεργκεράδικο που είναι στο τάδε σημείο και το λέει και μένω στα Ηλίσια και έχω την ταβέρνα απέναντι κλπ. Φαίνεται. Να ξέρετε. Λοιπόν, φιλάκια θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια καλέ μουσάκι, φιλάκια σε όλους. Αλλά αυτό, πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους νέους ανθρώπους και με τα παιδιά. Γιατί εκεί είναι το επικίνδυνο. Εγώ κουτσά στραβά, Ανά Μαρία τα έχω φάει τα ψωμιά μου. Όχι ακόμα. Ναι, σαφώς. Δεν το συζητώ. Τι λέει εδώ η Αθανασία. Ισχύει ταυτότητα, το ξέρω. Απλά δεν μπορώ να ταξιδέψω εκτός Ελλάδος. Το ξέρω, τα ξέρω κι εγώ αυτά. Αλλά. Αφού είναι που είναι το θέμα, ας πάμε να τη βγάλουμε να είμαστε okay, αλλά αυτό βαριέμαι. Ναι. Βαριέμαι το να μετά γίνεται μέσω Gov. Δεν το έχω ψάξει καθόλου το θέμα, γιατί δεν έχω προλάβει. Νομίζω ότι ενημερώνεται τα στοιχεία, τα τραπεζικά και αυτά κλπ. Και αυτό είναι που βαριέμαι.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Να κάνεις στις τράπεζες, πρέπει να μπεις να κάνεις μια επικαιροποίηση.
0: Τα βαριέμαι.
1: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Το θέμα είναι να βγεις ωραία στη φωτογραφία. Να
0: το βγάζουν εκεί, λέει.
1: Βγάζουν εκεί. Μπορείς να πας όμως στο... και σε φωτογράφο.
0: Εντάξει, όχι, θα πάω εκεί. Θα εμπιστευτώ. Είδα τους φωτογράφους. Είδα τους φωτογράφους τι έχουν κάνει. Το θέμα είναι να βάλω τη φωτογραφία όπως τη θέλω. Αλλά δεν θα με αναγνωρίζουν την ταυτότητα. Κατάλαβα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, άντε, καλημέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, αλλά και νοτιοανατολικά σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες στη Δυτική Αττική. Οι πληροφορίες μου λένε ότι όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών Γιώργος Τζελέπης. Τόνισε πως το στοίχημα των επόμενων ημερών θα είναι η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, σημειώνοντας πως η έκταση που έχει καεί είναι τεράστια και το ανάγλυφο του εδάφους στην περιοχή ιδιαίτερα δύσκολο. Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Ελλάς και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στο σημείο για τη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών εφόσον χρειαστεί. Στο μεταξύ, στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα και 1 πλημέλημα. Ενώπιον ανακριτή σήμερα και ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτρικής διανομής για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο που κόστισε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, ενώ ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Το τελευταίο αντίο αυτήν την ώρα στον πρώην Υπουργό και Ιστορικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκτακτη Σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, που εκπροσωπεί την Ελλάδα, αναμένεται να επισημάνει τις αδυναμίες του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης σε συνθήκες κρίσης. Σε ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης υποστηρίζει την ανάγκη ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Την ανάγκη Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποστηρίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοεισερχόμενα πρόσωπα και παράλληλα να προχωρούν στην ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Οι συλληφθέντες 20 και 24 ετών ομολόγησαν την πράξη τους και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Άγνωστο βλήμα δέχτηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούζ χθες το βράδυ. Το υποσημαία Λιβερίας πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου ζήτησε συνδρομή από παραπλέοντα πλοία, καθώς μετά το περιστατικό προκλήθηκε πυρκαγιά. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μηχανικό. Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται Ιράν και Ομάν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Σύμφωνα με Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο θα χρησιμοποιούν θαλάσσιο διάδρομο κοντά στις Ιρανικές ακτές, ο οποίος θα ελέγχεται από την Τεχεράνη. Αντιθέτως, τα πλοία που εξέρχονται από τον κόλπο θα κινούνται μέσω διαδρόμου που θα βρίσκεται πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάνδης είναι στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τη μία. Και μαζί μας ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail oneir@alpharadio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Το κακό που βρήκε τη χώρα μας για πολλωστή φορά, θα έλεγε κανείς, και δεν θα έκανε λάθος. Να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όχι τώρα. Κάνουν ό,τι μπορούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα κτλ. Ο στρατηγός άνεμος για μια ακόμη φορά ήταν καθοριστικός, αλλά και η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν άλοθοι για παραλήψεις, για έλλειψη συντονισμού κλπ. Ένα σοβαρό θέμα που αφορά τη χώρα μας και τις πυρκαγιές είναι το εξής. Το 55% των πυρκαγιών το 2025, κατά το παρελθόν έτος δηλαδή, οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Και το περίφημο θέμα με τα καλώδια, δηλαδή να μπουν υπόγεια στη γη επιτέλους, ξέρετε από πότε είναι υπαρκτό και συζητιέται? Εδώ και 25 χρόνια. Αυτό το μείζον θέμα, το οποίο μπορεί μέσα στα χρόνια, εφόσον γίνουν επενδύσεις και η πολιτεία ενδιαφερθεί, μπορεί να μειώσει κατά πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Θα το συζητήσουμε αυτό, το θέμα της υπογειοποίησης. Δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά τέλος πάντων, τα καλώδια να φύγουν από τον αέρα και να μπουν στη γη. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της WWF για τις δασικές πυρκαγιές. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε. Ένας άνθρωπος που ξέρει, θα το συζητήσουμε. Αφορμή ήταν μια συνέντευξη που έδωσε στο News 24/7 και βρήκα αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία θα συζητήσω μαζί του. Στις 12.30, επειδή σας είπα ότι δεν ξεχνώ την Κύπρο και το Κυπριακό, θα μιλήσουμε με τον αγαπημένο μου συνάδελφο Άριστο Μιχαηλίδη. Είναι δημοσιογράφος, είναι στη Λευκωσία, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Και αυτό γιατί? Γιατί πρόσφατα πήγε στην Κύπρο ο Γκουτέρες, ο γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος ερίστον παράδο φεύγει το Σεπτέμβριο, γίνεται αλλαγή. Να δούμε τι γίνεται εκεί κάτω, πώς υποδέχτηκε η ελληνοκυπριακή πλευρά αυτά που είπε ο Γκουτέρες, τι έγινε με Φιντάν, με τον Ερχιουμάν, τον επικεφαλής του ψευδοκράτους, και όλα τα υπόλοιπα. Ελπίζω να είναι διαφωτιστικά και για εσάς. Σαν σήμερα, το 1936, κακή τη μοίρα, η πατρίδα μας δοκιμάστηκε για μια ακόμη φορά, γιατί ενέσκυψε ο Μεταξάς και έκανε την περίφημη αιματηρή δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Και το 1991 πέθανε ένας σημαντικός ποιητής μας, ο Νικηφόρος Βρετάκος.

Αυτό το θαυμάσιο ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου μελοποίησε η Τερψυχόρη Παπαστεφάνου. Η ερμηνεία από τη Δανάη Μπαραμπούτη και χοροδία, και δεν θα τα αφήσουμε ολόκληρο, είναι ένα θαυμάσιο ποίημα, εξαιρετικό. Μπορείτε να το αναζητήσετε μαζί και με όλη την ποιητική δημιουργία του σημαντικού μας ποιητή, του Νικηφόρου Βρετάκου. Θα ήθελα να πω δύο λόγια με αφορμή τη Θέουτα και τις θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύσσονται. Λένε πολλοί ότι ο Σάντσεθ και η Ισπανία έπεσε θύμα της οργής του Τραμπ και των Ισραηλινών. Δηλαδή του το φυλάγανε και έτσι διοργανώθηκε μέσα από τα social media αυτή η επέλαση των 50-60 χιλιάδων από το Μαρόκο. Δεν ήταν μόνο Μαροκινοί, ήταν και άλλοι. Και δημιουργήθηκε το γνωστό θέμα με επιπτώσεις στην Ισπανία, γιατί 22 χώρες ευρωπαϊκές άσκησαν κριτική στο Σάντσεθ και τα λοιπά και τα λοιπά. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, αλλά είναι φρόνιμο να προστατευόμαστε από τις θεωρίες συνωμοσίας, που είναι εύκολο να το πει κανείς, να υποθέσει κάτι. Ακούγονται δε διάφορα τέρατα, όχι για το συγκεκριμένο θέμα, στα social media, τα οποία προσωπικά δεν έχω και δεν μπαίνω, αλλά ό,τι διαβάζω από αυτά που μεταφέρονται στα διάφορα site. Ξεχνούν οι συνωμοσιολόγοι ότι περίπου 20 μέρες πριν από την εισβολή, την απόπειρα εισβολής στη Θέουτα, η ισπανική κυβέρνηση είχε πει ότι χρειάζεται 1.200.000 μετανάστες. Τους χρειάζεται για τις καινούργιες επενδύσεις. Υπάρχει μια κινέζικη μεγάλη βιομηχανία που θα κάνει ένα εργοστάσιο στην Ισπανία. Επίσης, οι δουλειές της Ισπανίας με τον Ερντογάν, που αφορά αμυντικό εξοπλισμό, διάφορα, πολύ σοβαρά πράγματα, όχι απλώς όπλα, τυφέκια δηλαδή και drones, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν μια κυβέρνηση λέει ότι χρειάζομαι τόσους μετανάστες, τι θα κάνουν οι χυμαζόμενοι στο Μαρόκο, στις χώρες του Μαγκρέμπ και τα λοιπά, τι θα κάνουν? Αυτό που έκαναν, και αναγκάστηκε ο ίδιος ο Σάντσεθ να μιλήσει για την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση. Μέχρι τότε δεν χρησιμοποιούσε καν τον όρο παράτυπη μετανάστες, αλλά ανάγκα και θεοί πείθονται. Μιας και όμως αναφερθήκαμε στο Ισραήλ, συνέβη κάτι ανατριχιαστικό προχθές εκεί στο Ισραήλ. Ένας επιφανής δικηγόρος, δεν έχει σημασία το όνομά του, ο οποίος μάλιστα είναι δικηγόρος των επίκων σε διάφορες υποθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων, και ενώ είχαμε 15 νεκρούς στη Γάζα προχτές, ο δικηγόρος αυτός είπε τα εξής ανατριχιαστικά στο BBC: μια ζωή δική μας, Ισραηλινού δηλαδή, ισούται με εκατομμύρια ζωές Παλαιστινίων. Το ακούσατε? Και συνέχισε: ο Θεός διάλεξε εμάς, γι' αυτό εσείς ζηλεύετε, είπε στην ανταποκρίτρια του BBC, η οποία έμεινε άφωνη και τον κοίταζε. Δυστυχώς αυτά εκπορεύονται, θα πεις, ένας δικηγόρος είναι, ναι, επιφανής δικηγόρος και μάλιστα των επίκων και τα λοιπά, αλλά τέτοιες φωνές υπάρχουν στο Ισραήλ δυστυχώς, και από ανθρώπους ενός λαού που έχει υποφέρει, και ξέρουμε πολύ καλά τι ήταν το ολοκαύτωμα και τα κυνηγητά που υπέστησαν. Γι' αυτό και η άμεση καταδίκη τέτοιων, όχι ρατσιστικών, ανατριχιαστικών δηλώσεων πρέπει να είναι άμεση από το ίδιο το Ισραήλ, είτε τα κόμματα, είτε τους διανοούμενους, είτε τις εφημερίδες. Λοιπόν, να απολαύσουμε λίγο
αυτό που σας στερήσαμε χθες, δηλαδή μια σύνθεση του Μπαλακέ Σισοκό, την οποία δεν ακούσαμε, 2-3 δευτερόλεπτα ακούσαμε χθες, γιατί είχαμε διάφορα να πούμε, συνεντεύξεις, και μετά το Σισοκό θα πάμε στις διαφημίσεις και να μιλήσουμε για το μείζον, επαναλαμβάνω, θέμα των καλωδίων και την υπογειοποίησή τους μετά το Σισοκό και τις διαφημίσεις. Πάμε.

όσοι ενδιαφέρεστε, ψάξτε τον και τον Μπαλακέ Σισοκό και άλλα παιδιά του Μάλι, παιδιά. Αναφέρομαι στην μουσική σκηνή του Μάλι που είναι υπέροχη. Όπως ο Αλή Φαρκά Τουρέ, είπαμε, ο Σισοκό και άλλοι. Ψάξτε τους, αξίζουν τον κόπο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Είναι υπεύθυνος για τις δράσεις, τις δραστηριότητες σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, υπεύθυνος της WWF Ελλάς. Κύριε Τζιρίτη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Διάβασα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δώσατε στο 24/7. Θα αρχίσω από τον περίφημο αυτό θέμα της υπογειοποίησης των καλωδίων. Να ξαναπώ στους ακροατές ότι είναι ένα θέμα η συζήτηση του οποίου έχει αρχίσει εδώ και 20-25 χρόνια και έχουν γίνει λίγα πράγματα. Συγκεκριμένα, μέχρι το 21, το 2021, περίπου 26 με 27.000 χιλιόμετρα καλωδίων είχαν υπογειοποιηθεί και στο τέλος του 25 ήταν 32. Δηλαδή, από ένα ποσοστό 10 με 11% σε ό,τι αφορά τα χιλιόμετρα τα οποία είναι της πατρίδας με 242.000, πήγαμε στο 12 με 13, δηλαδή ελάχιστη πρόοδος. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας, σε αδράνεια, αδιαφορία της πολιτείας, της συγκεκριμένης κυβέρνησης που έχουμε δηλαδή? Πού οφείλεται?
3: Αυτό πολύ οφείλεται και στην μη αναγνώριση του προβλήματος. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ενάξεων από το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, που συνδέεται κυρίως με μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Τα ποσοστά ενάξεων από το δίκτυο δεν είναι υψηλά, αλλά συνδέονται με καταστροφικότητα. Και αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που πρέπει να θέσει το σχεδιασμό σε μια άλλη βάση.
2: Συγγνώμη, δεν ισχύει το γεγονός ότι το 55% των πυρκαγιών οφείλεται στα καλώδια της ΔΕΗ?
3: Των καμένων εκτάσεων.
2: Των καμένων εκτάσεων,
3: ναι. Το 2025, ναι. Των καμένων εκτάσεων. Αυτό σας λέω, ότι συνδέεται κυρίως με την καταστροφικότητα, γιατί το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος είναι παντού. Είναι μέσα σε δασικές εκτάσεις, είναι πάνω στα βουνά, είναι σε απομονωμένες περιοχές. Συνήθως ξεσπούν σε περιόδους που έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε απομονωμένα σημεία χωρίς πρόσβαση, χωρίς ορατότητα, άρα ξεφεύγει της πρώτης προσβολής πάρα πολύ εύκολα.
2: Μάλιστα.
3: Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, γιατί και οι κρατούντες αλλά και οι υπεύθυνοι λένε ότι δεν γίνεται αυτό ή ότι είναι πάρα πολύ το μικρό το ποσοστό και αδίκως κατηγορούμε το δίκτυο. Είναι ένα από τα αίτια, όπως και η αμέλεια, τα ψηλά ποσοστά αμέλειας, που βασανίζουν αυτή τη χώρα. Και θα πρέπει να το συζητήσουμε στο δημόσιο διάλογο, να το βάλουμε κάτω και να δούμε ποιες είναι οι ενδεδειγμένες λύσεις.
2: Να τα βάλουμε εμείς κάτω, όσο μπορούμε στον ραδιοφωνικό μας χρόνο. Πόσο στοιχίζει, ας πούμε, ότι αναλαμβάνει μια κυβέρνηση να πει, κοιτάξτε να δείτε, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί, θα υπογειοποιηθούν όλα τα καλώδια. Πόσο στοιχίζει αυτό το εγχείρημα?
3: Εγώ θα λέω ότι κανείς δεν το ξέρει αυτό, γιατί κανένας δεν το έχει μελετήσει. Εδώ θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει. Να πούμε και το άλλο, ότι γιατί να γίνονται καινούργια δίκτυα πάλι υπέργεια. Διάβασα πριν μερικές μέρες μια απάντηση του αρμόδιου υπουργού σε ερώτηση βουλευτή, όπου έλεγε ότι πληρώνουμε την επιλογή της δεκαετίας του 60 να κάνουμε το δίκτυο υπέργειο. Τότε ήταν η ανάγκη να πάει το ρεύμα παντού, να είναι πιο οικονομικό, να γίνει γρήγορα η σύνδεση. Επομένως, μια στρατηγική επιλογή της χώρας του παρελθόν την πληρώνουμε τώρα με αυτές τις επιλογές. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να υπογειοποιήσουμε γρήγορα όλο το δίκτυο. Μιλάμε για 250.000 χιλιόμετρα.
2: Ναι.
3: Θα πρέπει να δούμε τις προτεραιότητες. Από πού περνάει σε ευάλωτες περιοχές, ποια άλλα μέτρα θα μπορούν να γίνουν, συνδυασμό με τη διαχείριση της βλάστησης, συνδυασμό με άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα τα συνεστραμμένα καλώδια, με την χαλικόστρωση των βάσεων των πυλώνων ή σε περιοχές που έχουμε συνήθως συνέχεια περιστατικά δασικόπικα γιών και είναι συγκεκριμένα στις περιοχές, η Νότια Καριστία, η Λακωνία, η Αττική, να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτές τις περιοχές σιγά σιγά να μειώνουμε το πρόβλημα και να προχωράμε.
2: Είπατε μια...
3: Να γίνουν όλα μαγικά από τη μια στιγμή στην άλλη.
2: Πολύ σωστά.
3: Αυτό και εμείς που πιέζουμε για αυτό το θέμα, έτσι.
2: Είπατε μια σωστή...
3: Πώς μια... ρεαλιστικά μπορεί να προχωρήσει.
2: Μεταξύ άλλων, μεταξύ αυτών που είπατε, είναι το σιγά σιγά. Σιγά σιγά δεν σημαίνει αργά. Σημαίνει με σχέδιο, πρώτα στις περιοχές που είναι επίφοβες, γιατί εάν το δει κανείς συνολικά, με βάση αυτά που έχει ανακοινώσει ο ΔΔΕ και ο αρμόδιος υπουργός για το συνολικό έργο, για τα 250.000 χιλιόμετρα δηλαδή, θα χρειαστούν γύρω στα 30 με 35 δις. Και από τη στιγμή
3: ναι,
2: που...
3: Ναι, κάπου αυτή η κοινή εκτίμηση.
2: Περίπου, ναι, περίπου. Και από τη στιγμή που η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής έχει εξασφαλιστεί ένα ποσό 187 εκατομμυρίων, καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει το ίδιο το κράτος να προϋπολογίσει ορισμένα ποσά που πρέπει να διαθέσει για την υπογειοποίηση, που σημαίνει επίσης, δευτερογενώς αλλά είναι πάρα πολύ τσουχτερό, ότι αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν από τους καταναλωτές. Ένα 200, περίπου 270 ευρώ το έτος, αν υπογειοποιηθούν τα καλώδια κτλ. Άρα πρέπει σιγά σιγά σε ευάλωτες περιοχές και κυρίως είναι αυτό που είπατε στην αρχή, να συνειδητοποιήσει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο.
3: Και να προχωρήσουμε στην αναγνώριση του προβλήματος.
2: Ακριβώς.
3: Αν δείτε,
2: ακριβώς.
3: Απουσιάζει από τα χίλια κυβερνητικών στελεχών ή ακόμα και των στελεχών του προσωπικού σώματος το αίτιο αυτό. Και να πούμε ότι ναι, αυτό συμβαίνει. Και συμβαίνει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εάν λοιπόν δεν παραδεχόμαστε τα αίτια, δεν μπορούμε να βρούμε και μια συγκεκριμένη λύση.
2: Βέβαια.
3: Και δεν έχει σημασία να πούμε τα αίτια για να κατηγορήσουμε τον Χ ή Ψ υπάλληλο, ας πούμε, στα Χανιά ή στη Βιωτία. Είναι για να πούμε ότι αυτό συμβαίνει και συνδέεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι λύσεις αυτές. Και αν δεν μπορούμε να τις κάνουμε, να το πούμε στους πολίτες ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε για αυτούς και για αυτούς τους λόγους.
2: Είπατε επίσης κάτι κέριο. Να βγει ο πρωθυπουργός της χώρας, οποιοδήποτε είναι, ο σημερινός, ο προηγούμενος, ο επόμενος, και να πει ορισμένα πράγματα απλά. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το αναγνωρίσαμε, έχουμε ένα σχέδιο. Να ξέρετε ότι θα στοιχήσει τόσο. Ο βηματισμός μας θα είναι σταθερός για να αντιμετωπιστεί συνολικά, ούτως ώστε να ξέρει η κοινωνία περί τίνος πρόκειται.
3: Και να πούμε ότι το κάτω-κάτω γραφής, αυτά τα χρήματα τα πληρώνουμε στην κατάσβεση. Λέμε για το υπέρογκο κόστος της πρόληψης και συγκεκριμένα εδώ για το δίκτυο, αλλά αν υπολογίσετε 5 μέρες της πτήσης των εναερίων, το προσωπικό που δουλεύει στην πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα τα δαπανίσουμε στην καταστολή και θα φύγουν πάλι από τους προλογούμενους.
2: Η καταστολή είναι αναγκαία, έχω την αίσθηση, και τουλάχιστον είδα και τις ανακοινώσεις των κομμάτων και αναλυτών ότι είναι επαρκή τα εναέρια μέσα. Έλα όμως που δεν πετάνε πάντοτε, όπως συνέβη και στο Ρέθυμνο και εδώ τώρα στο Πόρτο Γερμανό.
3: Άρα... αυτό ισχύει, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτοκόλλα ασφαλείας και δεν μπορούν να πετάξουν σε όλες τις συνθήκες τα εναέρια μέσα. Αυτό δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, είναι διεθνώς. Επίσης, να ξέρετε, ένα εναέριο μέσο χρειάζεται συντήρηση, χρειάζεται ένα φοδιασμό, πρέπει τα πληρώματα να ξεκουραστούν. Δεν μπορεί να πετάει 24 ώρες 24 ώρες επειδή κάποιοι θέλουν να πετάει 24 ώρες 24 ώρες. Είναι και ανέφικτο αυτό. Από την άλλη, έχουμε όντως έναν από τους μεγαλύτερους δασοπεριστικούς μηχανισμούς στην Ευρώπη. Και σίγουρα αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια από τις προτεραιότητες μας και να δούμε λίγο την ορθή αξιοποίηση τους στις δασικές πυρκαγιές.
2: Διαφωνώ σε ένα σημείο από αυτά που διάβασα, από όσα είπατε. Δεν δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στον έγκαιρο εντοπισμό, κάτι που μπορεί να γίνει από τα drones. Αν υπάρξει έγκαιρος εντοπισμός ότι έπιασε φωτιά στη Θήβα, στη Λακωνία, δεν ξέρω πού, και κινηθούν αμέσως οι δυνάμεις, οι εναέριες και οι επίγειες, μπορεί να αντιμετωπιστεί εν το γενάστε, έχω την αίσθηση. Κάπως το υποτιμάτε αυτό.
3: Το υποτίμησα γιατί είμαστε ήδη πολύ καλοί σε αυτό. Έχουν μειωθεί πάρα πολλοί χρόνια απόκρισης στα περιστατικά τα τελευταία χρόνια, να λέμε και τα θετικά. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στον έγκυρο τοπισμό, είτε μέσω περιφυλακίων, είτε μέσω περιπολικών, είτε μέσω drones. Το ζήτημά μας είναι η διαχείριση των μεγάλων πυρκαγιών, των καταστροφικών γεγονότων.
2: Φτάσαμε σε αυτό και θέλω να μου πείτε, να κλείσουμε με αυτό, γιατί ναι. Έχετε ορισμένες παρατηρήσεις που τις βρίσκω ενδιαφέρουσες. Για πέστε μας.
3: Ναι, αυτό σας λέω, ότι είμαστε αρκετά καλοί σε αυτό.
2: Ναι.
3: Και αυτό πρέπει να εστιάσουμε, και όπως έδειξε και στην πυρκαγιά του Εύρου το 23, πρέπει να εστιάσουμε στη διαχείριση των μεγάλων περιστατικών. Όταν τα λίγα αυτά περιστατικά, 50-60 στο έτος, προκαλούν το 90% των καμένων εκτάσεων. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην αντιμετώπιση των μεγάλων περιστατικών, καθώς στην πρώτη προσβολή και στον έγκυρο τοπισμό είμαστε αρκετά καλοί σαν χώρα. Έχουμε 10.000 περιστατικά το χρόνο.
2: Ναι.
3: Από αυτά, σας λέω πάλι, μερικά δεκάδες είναι υπεύθυνα για τον συντριπτικό ποσοστό των
2: καμένων
3: εκτάσεων.
2: Ναι, ναι.
3: Επομένως, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα της διαχείρισης μεγάλων περιστατικών. Και δεν το λέω σαν κατηγορία, το λέω ότι πρέπει να διαπιστώνουμε τις αδυναμίες ενός συστήματος και να βελτιώνουμε τις αδυναμίες με βάση τα στατιστικά και την πραγματικότητα.
2: Δηλαδή, καλύτερος συντονισμός των φορέων, για παράδειγμα.
3: Συντονισμός,
2: ναι.
3: Πιο μεγαλύτερη ένταση, ναι, στην πρόληψη, ώστε να έχουμε μείωση της καταστροφικότητας και της έντασης δασικών πυρκαγιών. Καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού. Να υλοποιηθούν οι προβλέψεις του νομοσχεδίου Ενεργή Μάχη για το σύστημα διαχείρισης περιστατικών. Να αξιολογούνται τα περιστατικά. Για παράδειγμα, τώρα αυτή η πυρκαγιά του Πόρτο Κερμενού επίπτει στις διατάξεις του νόμου προς αξιολόγηση. Για να αξιολογηθεί αυτή η πυρκαγιά και να δούμε τι δούλεψε καλά, τι δεν δούλεψε.
2: Και τι πρέπει να αποφεύγουμε στο μέλλον.
3: Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερο.
2: Ναι. Κύριε Τζιρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή στην κουβέντα. Ελπίζω να είναι διαφωτιστική και για τους ακροατές μας. Να είστε καλά και.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι, αν πάτε διακοπές.
3: Κοιτάξτε, μπαίνουμε στον δύσκολο μήνα της ατυπικής περίοδου.
2: Οπότε,
3: είναι καλό όλοι οι πολίτες, όταν βρουν ένα καπνό, φωτιά ή μια δεύτερη στιγμή που μπορούν να καλέσουν πυρκαγιά, να καλούν αμέσως το 199 χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ηλίας Τζιρίδης, υπεύθυνος για τις δασικές πυρκαγιές, για τις δραστηριότητες και τι μπορεί να γίνει εκ μέρους της WWF Ελλάς. Σημαντάκι σταθμού και επανερχόμεθα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είστε στο Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και νομίζω ήταν αρκετά διαφωτιστικά, το επαναλαμβάνω αυτό, αυτά που μας είπε ο κύριος Τζιρίτης εκ μέρους της ΒΒΕΦ. Και οφείλει κανείς να πει δύο πράγματα να σημειώσει. Ότι ναι μεν υπήρξε κριτική αυτονόητη εκ μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, αλλά ήταν προσεγμένη και ελπίζω να αποβεί επικοδομητική, γιατί ποιος ξέρει αύριο ποιος θα κληθεί να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας, και τα έπαια, τα λόγια μένουν και θα συνοδεύουν και αυτούς που αύριο θα είναι είτε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Και κάτι ακόμα, ας μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί στη Γαλλία και στην Ισπανία. Δεν το λέω για άλοθη, ότι έλα μωρέ, εντάξει, παντού καίγεται, τι φταίει η κυβέρνηση. Όχι. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι, η αμέλεια, η οικονομική δυσπραγία. Στην Γαλλία δεν πάνε δασοπυροσβέστες ή πυροσβέστες, γιατί είναι πολύ χαμηλός ο μισθός, για παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας και τη νέα συνθήκη που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, αλλά αυτή η αλλαγή, η δραματική, που είναι παγκόσμια, να μην λειτουργεί ως άλοθη. Όμως, θα πεταχτούμε στην Κύπρο, όπου μας περιμένει ο αγαπημένος συνάδελφος, και το εννοώ, γνωστός από πολύ παλιά εδώ στην Αθήνα, ο Άριστος Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι αρχισυντάκτης στη μεγάλη εφημερίδα στο Φιλελεύθερο της Λευκωσίας. Άριστε, καλώς ήρθες στη συχνότητα του Αλφα.
1: Σας χαιρετώ, σας χαιρετώ.
0: Καταρχάς,
1: το χέρι με τις φωτιές.
0: Είχαμε μια φωτιά χτες στην Κύπρο, μετά από κάποια άσκηση, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς.
1: Ναι, όχι χτες,
0: προημερών.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι συνέβη?
1: Είναι η φωτιά της βλακείας αυτή. Γίνεται μια έρευνα που θα βγουν τα αποτελέσματα αυτές τις μέρες να δούμε τι έγινε, αλλά είναι απλό. Πήγαν κατά μεσήμερα μέσα στον καύσωνα, όπου η φωτιά μπορεί να εκδηλωθεί και μόνο από τις ακτίνες του ήλιου, και έκαναν σε πεδίο βολής άσκηση η Εθνική Φρουρά μαζί με Αμερικάνικο.
0: Μάλιστα.
1: Στρατό, κοινή άσκηση.
0: Ναι.
1: Με εκρηκτικά και...
0: Καλά την είπες, ότι ήταν πυρκαγιά της βλακείας αυτή. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να έρθουμε στα ουσιαστικά. Μπορείς να αποδώσεις όσο γίνεται συνοπτικά, Άριστε, τι έγινε τελικά με την επίσκεψη και τις συνομιλίες που είχε ο Γκουτέρες στην Κύπρο?
1: Συνοπτικά, σαν τίτλος, αυτό που έγινε ήταν ότι δεν έληξε την προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Έδωσε μια ανάσα για να συνεχιστεί η προσπάθεια που, ας το πούμε, να κρατήσει ανοιχτή μια προοπτική για όσο διαρκεί η θητεία του, γιατί είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι μέχρι το τέλος του 26, νομίζω.
1: Τέλος του χρόνου λίγη η θητεία του, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Πέραν τούτου τίποτα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει στον ορίζοντα κάτι συγκεκριμένο.
0: Δεν υπήρξε τίποτα θεαματικά εντυπωσιακό, θετικό δηλαδή, να πεις ότι όπα, εδώ υπάρχει ένα φως και θα συνεχίσουμε μέσα στο τούνελ?
1: Όχι, όχι. Το σημαντικό είναι η επίσκεψη Γενικού Γραμματέα επιτόπου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά στην ουσία του προβλήματος δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει μια ανανέωση της προσπάθειας που γίνεται εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Κυρίως με την απεσταλμένη του, την προσωπική απεσταλμένη του, την κυρία Ολκίν, για να με σκοπό η προσπάθεια να εφαρμοστούν κάποια ακόμα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να υπάρξει μια θετική, ας πούμε, ένα θετικό κλίμα για να πάμε κάποια στιγμή σε μια πενταμερή.
0: Στην πενταμερή, την περίφημη που αναγγέλθηκε.
1: Η ναι. οποία πενταμερής θα ανακοινώσει την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το πρόβλημα. Δηλαδή είμαστε πολύ μακριά ακόμα και από τις διαπραγματεύσεις.
0: Αν μου επιτρέπεις, όσα είχα διαβάσει για τη δραστηριότητα, την εν γέννη δραστηριότητα της Ολγκίν, κάποια στιγμή σχεδόν μίλησε αθωωτικά ακόμα και για την εισβολή στην Κύπρο. Γιατί δεν το είπε ακριβώς έτσι, δεν το διατύπωσε ακριβώς έτσι. Είπε ότι ο Σαμσόν έκανε το πραξικόπημα με την Αθήνα και είπε ότι θέλω να γίνει ένωση με την Ελλάδα. Δηλαδή τις ανοησίες του Σαμσόν τις επιστράτευσε για να κρύψει ένα μείζον γεγονός που είναι και ο ρόλος της Αμερικής και η κατοχή σχεδόν της μισής Κύπρου από τα κατοχικά στρατεύματα.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω με ποια ενημέρωση έρχονται εδώ όλοι αυτοί. Έχω την εντύπωση ότι η επιλογή τους να ενημερώνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους, ναι, για το τι συμβαίνει στην Κύπρο, ναι, είναι το μοιραίο λάθος που κάνουν, διότι επεμβείουν σε ζητήματα που δεν μπορούν να επηρεάσουν τον λαό. Ακόμα και αυτά που λένε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν έχουν, μιλούν για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, δηλαδή μεταξύ του λαού,
0: ναι,
1: αλλά όλα τείνουν σε κάτι άλλο, στο να δημιουργήσουν συνθήκες καλής γειτονίας μεταξύ δύο πολιτιών, μεταξύ δύο κρατηδίων, μεταξύ δύο κοινοτήτων που έχουν στη μέση στρατό διαχωρισμού. Πάντως, ούτε καν προσεγγίζουν το τι είναι αυτό που ας πούμε ανησυχεί τους Ελληνοκύπριους και απορρίπτουν σχέδια στη Λανάν.
0: Πρωτίστως είναι ο κατοχικός στρατός και η κατοχή, περίπου, δεν είναι η μισή Κύπρος, από την Τουρκία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό, νομίζω.
1: Είναι απλό, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπουν. Δηλαδή δεν θέλουν να το δουν δήθεν για σκοπούς ισορροπιών και για να προσεγγίσουν το πρόβλημα με θετικότητα και με στρατηγική ανοησίες.
0: Φυσικά.
1: Εδώ σκεφτείτε ότι εστιάζει η κατοχική πλευρά με τον κύριο Έρχιουρμαν επικεφαλής τώρα ως αρχηγός του κατοχικού καθεστώτος σε ένα οδόφραγμα, να ανοίξει ένα οδόφραγμα στη μια μιλιά. Για όσους δεν ξέρουν, υπάρχουν διάφορα, καμιά δεκαριά οδοφράγματα που διακινείται ο κόσμος από τη μια πλευρά στην άλλη.
0: Ναι.
1: Ζητούν επίμονα εδώ και δύο χρόνια να ανοίξει ένα οδόφραγμα στη μια μιλιά. Και λένε η πλευρά μας να ανοίξει αυτό το οδόφραγμα, αλλά παράλληλα να ανοίξουν και κάποια άλλα που εξυπηρετούν Ελληνοκύπριους.
0: Ναι.
1: Δεν το δέχονται, γιατί επιμένουν ότι το οδόφραγμα της μιας μιλιάς εξυπηρετεί και τις δύο κοινότητες. Στην πραγματικότητα αυτό το οδόφραγμα το θέλουν για να διακινείται το εμπόριο. Να διακινούνται με ευκολία φορτηγά, μεταφέρουν εμπορεύματα από τα κατεχόμενα σε ελεύθερες περιοχές κυρίως. Ενώ ο Κουντέρες προτείνει, για παράδειγμα, και μια εναλλακτική διέλευση μέσα από την νεκρή ζώνη για να μπορούν οι κάτοικοι μιας περιοχής της Αθιένου να έρχονται στη Λευκωσία μέσα σε 10 λεπτά παρά να κάνουν το γύρο και να έρθουν μέσα, ναι, σε, ναι, μία ώρα,
0: ναι,
1: προτείνει ο ίδιος ο Κουντέρες εναλλακτικές οδούς για να γίνει αυτό. Οι Τούρκοι επικαλούνται ότι η νεκρή ζώνη είναι στρατιωτική περιοχή και δεν μπορούν να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε εδώ και ένα χρόνο παραπάνω για να ανοίξει το οδόφραγμα της μιας μιλιάς.
0: Ναι.
1: Και εστιάζεται όλη η προσοχή και του Κουντέρες και της τουρκικής πλευράς, ακόμα και του ίδιου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το οποίο ανακοίνωσε ενώ ήταν εδώ
0: ο Γενικός Γραμματέας, ναι,
1: ανακοίνωσε μόλις έληξε η διάσκεψή του ότι δεν υπάρχει πεδίο για λύση αυτή τη στιγμή. Καλύτερα να γίνει πρόοδος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε διάφορες συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων. Ναι. Η Άγκυρα ενδιαφέρθηκε τώρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων. Θέλει συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν λέει πια σε φάσεις διπλωματικής αυρότητας, δεν λέει δύο κράτη, μεταξύ των δύο,
0: δύο κοινοτήτων. Ναι, ναι, ναι.
1: Των δύο οντοτήτων λέει.
0: Μάλιστα.
1: Για να δώσει και νομιμοποίηση. Ναι, ναι.
0: Ήταν σαφής η δήλωση του Φιντάν, ακριβώς όπως το είπες όταν έληξαν οι εργασίες, η συνάντηση και οι συνομιλίες του Γκουτέρες. Και μένει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Τι θα γίνει με την κατοχική δύναμη της Τουρκίας?
1: Ναι. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Επιβάλλει τετελεσμένα επί του εδάφους. Ροκανίζει τον χρόνο ούτως ώστε να γίνει μια να ριζώσει η αποδοχή των πραγματικοτήτων. Οι πραγματικότητες είναι τα τετελεσμένα της κατοχής. Δεν συζητούν πλέον ούτε για παραχώρηση εδαφών, τα οποία, όπως ξέρεις, ολοένα και επενδύουν τουριστικά, πουλώντας σε ξένους, Ισραηλίτες, Ρώσους, ναι, διάφορους,
0: ναι,
1: αναπτύσσονται. Τώρα θα γίνει, πρόσφατα υπογράφτηκε μνημόνιο για να γίνει αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα.
0: Στα κατεχόμενα, ναι. Ναι. Οπότε δεν ξέρει κανείς ποιο θα είναι και το μέλλον και κυρίως η ουσία της Πενταμερούς, οποτεδήποτε ήθελε αρχίσει τις εργασίες της. Δεν ξέρω.
1: Ναι, η ουσία... Κοίταξε, η προηγούμενη Πενταμερής που έγινε όταν ήταν στη θέση του Έρχερμαν ο Τατάρ, ο οποίος ήταν ο πιο τοξικός και ακραίος Τουρκοκύπριος, όταν έγινε, ο Τατάρ πανηγύριζε γιατί έλεγε ότι θέσαμε για πρώτη φορά στο τραπέζι των συνομιλιών την λύση δύο κρατών, την αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας κλπ.
0: Μεταφέροντας κατ' ουσίαν τη θέση της Τουρκίας δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο. Τώρα η επένδυση που πρέπει να κάνουμε εμείς, η μόνη προοπτική που μπορεί να δω και να σκεφτώ ότι μπορεί να επηρεάσει κάπως τα πράγματα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από το στόμα μου το πήρες και θα ήταν η τελευταία ερώτηση αυτή, γιατί αναφέρθηκε και ο κύριος Χριστοδουλίδης, νομίζω, σε μια νομική επιτροπή, δεν ξέρω τι θα είναι. Δηλαδή, για έναν πιο ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον απεσταλμένο της Επιτροπής για να βοηθήσει τις διαδικασίες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Φίτο, τον αντιπρόεδρο εκτελεστικό.
0: Ο Φίτο, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό βήμα. Δεν τον δέχονται οι Τούρκοι, mm-hmm, παρόλο που πήγε και είδε και τον Έρχουρμαν όταν ήρθε προχτές.
0: Ναι.
1: Αλλά το σημαντικό είναι να δούμε και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, νομίζω ότι έχει αναπτύξει πάρα πολύ σημαντικές σχέσεις για να επηρεάζει προς αυτή την κατεύθυνση τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η μόνη προοπτική είναι εάν η Τουρκία πιστεί ή πιεστεί ότι πρέπει να κάνει κάποια βήματα στο Κυπριακό για να λάβει ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητά, όπως είναι η Τελωνιακή Ένωση η αναβάθμιση, οι βίζες που ζητά για τους φυσικούς κλπ. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να επηρεάσει κάπως τα πράγματα.
0: Και δεν είναι η πειθό, άριστε, είναι η πίεση, έχω την αίσθηση.
1: Η πίεση. θέλεις, ο εκβιασμός, αν θέλεις.
0: Ένας δημιουργικός εκβιασμός με την έννοια ότι κοιτάξτε, αν δεν κάνετε πίσω σε αυτά, δεν πρόκειται να δείτε. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, γιατί δεν το πολυσυνηθίζουμε εδώ στα ελλαδικά μέσα να αναφερόμαστε στο Κυπριακό. Κακός κατά τη γνώμη μου. Να δώσεις φιλιά στη Λευκοσία και στο Τρόοδος και να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια και χαρά.
1: Γεια
0: σου, Άριστε. Ήταν ο Άριστος Μιχαηλίδης, ένας εκλεκτός συνάδελφος από τη Λευκοσία, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είναι προφανές ότι το ναι που λέει η Μελίνα Ασλανίδου στο τραγούδι που ακούτε δεν έχει καμία σχέση με το ναι και τα όχι, είτε στο σχέδιο Ανάν είτε στις απόπειρες του Γκουτέρες. Είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε στην εξέλιξή του, γιατί μας ενδιαφέρει ο ελληνισμός της Κύπρου και αν μπορεί να διευθετηθεί αυτό το θέμα και να κλείσει η πληγή που άνοιξε το 1974.

είναι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μετά την διαγραφή του Θανάση Αυγερινού και την πολύ σκληρή κριτική που άρχισε και η κυρία Καριστιανού εναντίον του Αυγερινού, αλλά και ο ίδιος απάντησε με πολύ σκληρό τρόπο, υπήρξε και μια άλλη και αποχώρηση και καταγγελία κάποιον κύριο Μιχάλας πως λέγεται, που ήταν υπερασπίζεται το Θανάση Αυγερινό και ψέγει συνολικά τις επιλογές και τη στάση της κυρίας Καριστιανού και της κυρίας Γρατσία. Τέλος, δεν ξέρω αν το είδατε, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Τάκη Χατζή, και μην πείτε ότι είναι διευθυντής και τον γλύφουμε, αλλά είναι αξιόλογο κείμενο που αφορά τον Τσίπρα και τα περί εντιμότητος, ένα κείμενο χαμηλών τόνων, αλλά το οποίο σημειώνει ότι θα έπρεπε ο Αλέξης Τσίπρας να απαντήσει στα έντονα ερωτήματα που θέτει και υποβάλλει το Πασόκ σχετικά με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, η απάντηση μέχρι τώρα εκ μέρους της Ελλάς ήταν ότι η χρηματοδότηση γίνεται από τους πολίτες με δωρεές. Αυτό είναι πολύ απλό, αν υπάρχει, και δεν υπάρχει λόγος να το αμφισβητήσει κανείς, μέχρι να δει πραγματικά ότι ο Τριάντης έδωσε τόσα, ο Ρέστης Παπάς έδωσε τόσα, η Λάζου που ακολουθεί μετά από μας έδωσε τόσα. Για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί είναι πολλά τα χρήματα για ένα καινούριο κόμμα να κινηθεί και με τον τρόπο που κινείται ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή από το rebranding και μετά, πάρα πολλές εκδηλώσεις είναι, θα έλεγα, δραχμοβόρες, θυμάμαι τη δραχμή, αλλά κοστίζουν εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό που γράφει και ο Χατζής στο κείμενό του ο κύριος Τσίπρας, να πει ορίστε, αυτά είναι τα χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει και αυτά διαθέτουμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Θα μείνετε, όπως μένει ο Βήχας σε μένα από το τσιγάρο, θα μείνετε εδώ να παρακολουθήσετε τη συνέχεια του σταθμού μας, το πρόγραμμά του. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για τις ειδήσεις και η Αγγελική Λάζου με τα δικά της, όπως πάντοτε, ενδιαφέροντα. Από τον Γιάννη Τριάντη, θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα τα πούμε, Θεού θέλοντας, αύριο στις 12. Γεια και χαρά σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο νότιο τμήμα προς Λούμπα. Καπνογόνα σημεία εντοπίζονται και νοτιοανατολικά σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες στη Δυτική Αττική. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο πρόεδρος του Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζελέπης, δήλωσε ότι όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση. Τόνισε πως το στοίχημα των επόμενων ημερών θα είναι η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, σημειώνοντας πως η έκταση που έχει καεί είναι τεράστια και το ανάγλυφο του εδάφους στην περιοχή ιδιαίτερα δύσκολο. Στο μεταξύ, στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Δήμου της Στερεάς Ελλάδος και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρισμό σε δάσος με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή. Ενώπιον ανακριτή σήμερα και ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτρικής διανομής για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε τελικά ο 49χρονος, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο στην Ψάθα και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Πρόκειται για τον αδελφό αντιδημάρχου, ο οποίος φέρεται να ήθελε να μεταβεί στην οικία του στην περιοχή, με τις αστυνομικές δυνάμεις ωστόσο να μην του επιτρέπουν τη διέλευση. Ακολούθησε διαπληκτισμός με τον 49χρονο να παρακάμπτει τον μπλόκο. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, το τελευταίο αντίον στον πρώην Υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε, ήταν παρόν σε κάθε μάχη όποτε χρειάστηκε. Απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να υπάρξει δημιουργική ζωή μετά την πολιτική, τόνισε στον επικίδιο λόγο του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ταφή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, που εκπροσωπεί την Ελλάδα, αναμένεται να επισημάνει τις αδυναμίες του ισχύου του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης σε συνθήκες κρίσης. Σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο κ. Πλεύρης υποστηρίζει την ανάγκη ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποστηρίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοεισερχόμενα πρόσωπα και παράλληλα να προχωρούν στην ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα. Οι συλληφθέντες 20 και 24 ετών ομολόγησαν την πράξη τους και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Άγνωστο βλήμα δέχτηκε τη νύχτα φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούζ. Το υποσημαία Λιβερίας πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου ζήτησε συνδρομή από παραπλέοντα πλοία, καθώς μετά το περιστατικό προκλήθηκε πυρκαγιά. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μηχανικό. Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται Ιράν και Ομάν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο θα χρησιμοποιούν θαλάσσιο διάδρομο κοντά στις Ιρανικές ακτές, ο οποίος θα ελέγχεται από την Τεχεράνη. Αντιθέτως, τα πλοία που εξέρχονται από τον κόλπο θα κινούνται μέσω διαδρόμου που θα βρίσκεται πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια ή ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αγγελική Λάζου.

0: Καλώς ήρθατε. 1:06 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς και στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Κάνω τις συστάσεις πριν μπω στη διαδικασία του ηρμού της σκέψης και ξέρεις, χάσω την ταυτότητα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ακούμε με ανακούφιση τα νέα που έρχονται από το πύρινο μέτωπο. Φαίνεται ότι πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βεβαίως το μεγάλο στέχημα θα δοθεί τώρα σε περίπου 20 λεπτά, 25, γιατί στη 1:30 είναι ένα ορόσημο που έχουν βάλει οι ίδιοι πυροσβέστες που επιχειρούν στα σημεία. Υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα. Είναι βεβαίως πολύ καλύτερη κατάσταση. Το βλέπουμε και από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Το διαβάζουμε και από τις ανακοινώσεις της πυροσβεστικής. Αλλά τίποτα ακόμα δεν έχει κριθεί. Γιατί και χθες, περίπου τέτοια ώρα και λίγο αργότερα, δηλαδή όταν κλείναμε την εκπομπή και γύρω στις 3, μια χαρά εικόνα είχαμε, ξαφνικά κάνει αυτή την αναζωπήρωση. Πάντα αυτό είναι ένα στοιχείο που το φοβούνται υπερβολικά οι πυροσβέστες και μέχρι να φτάσω σπίτι μου είχε γίνει πάλι παρανάλωμα. Δόθηκε η μάχη, επιτυχώς θα έλεγα σε αυτή τη φάση. Το δυστύχημα είναι ότι η μάχη χάθηκε εκεί κάπου στη Βιωτία. Και τι καταλαβαίνουμε, προσπαθήσαμε και εδώ λίγο χτες κάπως να το συζητήσουμε με τους ειδικούς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά πράγματα που έχουν γίνει, αλλά είναι ακόμα περισσότερα εκείνα που δεν έχουν γίνει. Και για αυτά ελπίζουμε ότι θα πάρουμε μια απάντηση λίγο αργότερα από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Εμείς τώρα, παιδιά, θα ρωτήσουμε άλλα πράγματα. Δεν θα μπούμε σε αυτό το χαρτοπόλεμο που ήθιστε ανάμεσα στα κόμματα. Εμείς θα ρωτήσουμε για αυτά που δεν έγιναν. Όχι για αυτά που έγιναν, που ξέρετε όλοι οι κυβερνητικοί, ανεξαρτήτως κόμματος, είναι πάντα έτοιμοι να σου πούν για αυτά που έχουν κάνει. Αλλά χωρίς να υποτιμούμε αυτά που έχουν γίνει, πρέπει να αρχίσουμε πια να εξετάζουμε πάρα πολύ σοβαρά το αποτέλεσμα αυτών. Και να το ξαναδούμε εκεί και όπου χρειαστεί. Θα είμαστε λοιπόν παρεούλα μέχρι τις 3. Θα προσπαθήσουμε έτσι και με τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις και τα σχόλια και τα ζητήματα που θέλετε να βάλετε να κάνουμε μια συζήτηση πιο ψυχραιμή. Αυτή που πραγματικά χρειάζεται η κοινωνία και δεν έγινε, δυστυχώς δεν έγινε. Από το 2010 και μετά είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες να κάνουμε σοβαρές δημόσιες συζητήσεις, κυρίως έτσι να δοθεί και μια κατεύθυνση του τι είδωλα πρέπει να σπάσουμε από τον καθρέφτη μας και δεν το καταφέραμε, δεν το κάναμε, γιατί πάντα η πολιτική σκοπιμότητα υπερέχει τελικώς των κοινωνικών αναγκών, καλύπτεται έτσι με μια πολύ ωραία χρυσόσκονη ανάλογα με την ένταση που θέλει να βάλει ο καθένας. Και πάμε λίγο παρακάτω βάζοντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Και εντάξει παιδιά, το πρόβλημα είναι σαν τη φύση. Η φύση δεν ξεχνά. Το είπα και χθες, γιατί ακούσε πολύ συχνά έτσι, ένα τίτλο να μπαίνει: η μανία της φύσης. Καθόλου μανία της φύσης, είναι η μανία του ανθρώπου να κατατρώει τα πάντα. Άκουγα το πρωί έναν καθηγητή βιολογίας στο Απιθύτα, να με συγχωρέσει γιατί δεν μπόρεσα να συγκρατήσω το όνομα του, έμεινα στην ιδιότητά του και τον απλοϊκό τρόπο που επιχειρούσε να μας δώσει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος. Ήταν λοιπόν σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου πρόσφατα είχε πληγεί από πυρκαγιές και λέει κάποια στιγμή ο καθηγητής, έτσι πολύ απλά και κατανοητά, ξέρετε, πριν από 10 χρόνια εδώ ήταν όλα πεδιάδες. Ήταν όλα φύση. Και τώρα βλέπουμε να προκύπτουν οικισμοί και άλλοι οικισμοί και παραπέρα οικισμοί και χίλιοι οικισμοί. Και μπράβο. Okay, ως πολιτεία έχουμε πάρει αυτή την απόφαση να επεκτείνουμε το οικιστικό μας σύστημα και λίγο προς τα μέσα, λίγο και πιο κοντά στο δάσος. Πολύ ωραία, καλά το κάναμε. Πώς το κάναμε είναι το θέμα. Πώς το κάναμε. Δηλαδή πάω εγώ που δεν είμαι και υποχρεωμένη να γνωρίζω, να χτίσω ένα σπίτι. Γιατί έτυχε αυτή η περιοχή που ήταν δασική να αποχαρακτηριστεί. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα ήδη από τη δεκαετία του 90 να συμβαίνουν. Αποχαρακτηρίστηκε λοιπόν. Εγώ αγόρασα το οικόπεδο και θέλω να χτίσω ένα σπίτι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εκεί η επίσημη πολιτεία δεν οφείλει να βάλει τις προϋποθέσεις για να υπάρχει αυτό το σπίτι και το δεύτερο και το τρίτο και το πέμπτο και δεν ξέρω εγώ πόσα σπίτια. Δηλαδή, η έκταση που θα πληρωθεί το σπίτι μου, στην περίμετρό του, στη σχέση του με το δάσος, όλα αυτά δεν πρέπει να συνυπολογιστούν. Εντάξει, το ξέρω ότι είμαστε μια χώρα του ότι να είναι, αλλά όταν αυτό πια το αντιμετωπίζουμε τόσα πολλά χρόνια και απλά το παρακολουθούμε να εξελίσσεται, με συγχωρείτε, αλλά ό,τι χρήματα και να ρίξεις στην καταστολή, δεν θα είσαι ποτέ μπροστά. Είναι σαν το έγκλημα, προηγείται. Πάντα το έγκλημα προηγείται. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Και 200 απτητικά μέσα, γιατί αναπτύσσεται και μια τέτοια συζήτηση έτσι, στην πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί είχαμε 5 Καναντέρ και δεν είχαμε 7 που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί είχαμε τόσα Μπέλ και δεν είχαμε άλλα τόσα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά η πυρκαγιά στο... όταν έφυγε από τη Βοιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, δεν ήταν το ζήτημα ότι δεν είχαμε παραπάνω πτυτικά μέσα. Το ζήτημα ήταν ότι ο άνεμος που έπνεε στην περιοχή δεν επέτρεπε στα πτυτικά μέσα να πετάξουν. Άρα εσύ που θες να λες ότι είσαι σοβαρό κράτος, πρέπει να κάνεις ένα σχεδιασμό άλλου τύπου. Τι κάνω, πού κόβω τη φωτιά, πώς θα κόψω τη φωτιά. Τα έλεγα και χτες, δεν θα βαρεθώ να τα λέω όλη τη βδομάδα ακόμα και να σβήσει και το τελευταίο φυτίλι. Αν δεν ανοίξουμε στα σοβαρά μία συζήτηση για το πώς θα γίνεται η πυρόσβεση, ποιος θα έχει την ευθύνη, γιατί η αλήθεια είναι μία. Δεν πας να σβήσεις τον Αύγουστο, αυτά τα έχεις κάνει. Τον Αύγουστο πας να κόψεις. Ό,τι πρέπει να γίνει σε αυτό που λέμε πρόληψη γίνεται μέσα στο χειμώνα. Εξού και δίνουμε την ιδιαίτερη σημασία στο τι θα πει εποχικός πυροσβέστης. Όχι, δεν θα είναι εποχικός ο πυροσβέστης σου, θα είναι μόνιμος, θα έχει ένα καλό μισθό για τον οποίο θα αξίζει να παλέψει, γιατί θα μπορεί να ζήσει η οικογένειά του από αυτό, θα τον εκπαιδεύσεις πάρα πολύ σωστά, θα βάλεις δασοπόνους, θα βάλεις δασολόγους, θα βάλεις δασάρχες, θα βάλεις τους πάντες να δουλέψουν το δάσος, θα βάλεις το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αποκτήσει και ένα ρόλο, γιατί έχει μπερδευτεί λίγο και το Υπουργείο, νομίζει ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να μοιράζει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που και εκεί χάλια τα πήγε. Δηλαδή αναγκάστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφερθεί ως υπηρεσία στην ΑΔΕ. Άρα ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει το Υπουργείο. Βάλει λοιπόν το Υπουργείο μαζί με τα δασαρχεία, μαζί με τους αγρότες, μαζί με τους κτηνοτρόφους, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους, να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης, να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν τα δάση, πώς θα τα ζούμε τα δάση. Τα δάση μας δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε από μακριά ή να έχουμε ένα σπίτι κάπου στη μέση του πουθενά και να λέμε ότι είμαστε προύχοντες, έχουμε ένα σπίτι στο δάσος. Όχι, δεν αλλάζεις έτσι τάξη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Φτιάξε λοιπόν ένα κανονικό σχέδιο και δημιούργησε και υποδομές για να έχεις και την καταστολή που χρειάζεται. Τώρα θα μου πεις τι είναι αυτά που λες. Εδώ άλλες χώρες, προηγμένες, σοβαρές χώρες με κράτη, κανονικά κράτη, όχι αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και δεν τα έχουν καταφέρει. Θα πω ό,τι λέω σε κάθε περίπτωση. Κάθε ένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του σωστά και οι κυβερνήσεις και οι αντιπολιτεύσεις κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος. Πρέπει να κάνεις αυτό που μπορείς. Κάνεις εσύ αυτό που μπορείς και εμείς δεν είμαστε παράλογοι. Δεν θα σου φορτώσουμε και το προπατορικό αμάρτημα. Να δούμε όμως ότι κάνεις αυτό που μπορείς. Το έλεγα εχθές εν εξάλλου. Ο άλλος δήμαρχος, το καταλαβαίνουμε αυτό, υπεύθυνος για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βοιωτία. Το καταλαβαίνουμε. Τώρα άλλος αντιδήμαρχος πήγε και προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμια του ελικοπτέρου. Είσαστε στα καλά σας. Τι έχετε πάθει? Τι παίρνετε? Μήπως είναι λάθος το... Πώς το λένε αυτό που βγάζετε το κρασάκι? Αποσταγμά. Μήπως είναι λάθος? Για ξαναδείτε λίγο το πράγμα από την αρχή. Λέω εγώ τώρα. Σκέφτομαι δυνατά. Ορίστε, και ήθελα να ξεκινήσω. Ευχαριστώ. Σήμερα να σας πω και ποιοι γιορτάζουν. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά, ακούω, ορέστη. Στη Βιολέτα. Εντάξει, ωραίο όνομα, κάπου το έχουμε ακούσει. Θαθουήλ, έχεις ακούσει? Θαθουήλ. Αυτό θα είναι Ισπανός, Τανταράκη. Φίλος του Σάντσεθ θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός και ο Ξακουστός. Τώρα, Ξακουστούς έχουμε πολλούς. Έχουμε πάρα πολλούς Ξακουστούς. Μπορεί να μην είναι το όνομα που έδωσε ο νονός στη βάπτιση, αλλά όλοι είναι διάσημοι και εξακουστοί και ταλαιπωρούν τα αυτιά μας, ταλαιπωρούν τα μάτια μας, μας ταλαιπωρούν γενικώς. Αυτοί οι εξακουστοί. Αλλά χρόνια πολλά σε όλους και κυρίως χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Είπαμε, τα γενέθλια από μία ηλικία και μετά, και εκεί θα διαφωνήσω με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, του οποίου του είχαν επιφυλάξει μία έκπληξη, μία τούρτα έκπληξη οι συνεργάτες του όταν έκανε την παρουσίαση του σχεδίου του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και λέει ο κύριος Τσίπρας ότι παιδιά από μία ηλικία και μετά, εντάξει, μην τα κάνουμε αυτά, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε. Τουναντίον, κύριε Πρόεδρε, από μία ηλικία και μετά πρέπει να το σκεφτόμαστε και να το χαιρόμαστε και να το απολαμβάνουμε για να συνειδητοποιούμε και ότι μεγαλώνουμε. Το θέμα είναι να γερνάμε όμορφα και να εξοικειωνόμαστε με την πάροδο του χρόνου πάνω μας. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό για μας τους 50-άριδες, 50+ δηλαδή. Εντάξει, μέχρι να φτάσετε εδώ που είμαστε έχετε πολύ, πολύ μπροστά σας, αλλά ειδικά μετά τα 50, 52, 54, 55 εκεί που αρχίζεις πια και βλέπεις πιο έντονα τις διαφορές, αισθάνεσαι μία σύγκρουση, δηλαδή το μέσα σου με το έξω σου δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα γιατί είσαι λειτουργικός, είσαι δραστήριος, έλα όμως που δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα που έκανες στα 40 και τσαπ τρως την πρώτη σφαλιάρα. Ωχ, λες Παναγία μου, εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εύχομαι να έχετε όλη μία κόρη σαν τη δική μου τη Θεόνη, που με επαναφέρει λίγο στην τάξη. Μου λέει συνέρθε μαμά, συνέρθε. Μια χαρά είσαι για την ηλικία σου. Αυτό, όχι, θέλω να σας το πω. Αυτό ακούγεται λίγο σκληρό, λίγο εκεί που είσαι, ωχ Παναγία μου πάει, γερνάω. Αυτά που έκανα πριν από 5 χρόνια δεν μπορώ να τα κάνω με άνεση. Τώρα θέλω και βοήθεια, άσε που πρέπει να κάνω και 2 στάσεις για τη γενική καθαριότητα. Δηλαδή εκεί που στα 30-40 σηκωνώσουν και τα παίρνεις όλα σβάρνα, τείχους, διακόπτες, ξεσκονίσματα, σφουγγαρίσματα, ό,τι μπορείς να φανταστείς και τα έφερνες όλα μέχρι το βράδυ, τα έχεις τελειώσει και ήσουν όρεξη να βγεις κιόλας. Μετά εκεί τα 50 λίγο αυτό αλλάζει τις ισορροπίες, μπορεί να χρειαστείς όλο το Σαββατοκύριακο για να ολοκληρώσεις τη γενική σου καθαριότητα και λες Παναγία μου γέρασα. Και ενώ μας περνάει τόσο απλά στο μυαλό, θεωρώ ότι κάτι μας αφήνει ως, πώς να το πω, ως θλίψη, ως αισθανόμαστε λίγο πιο κοντά στο δρόμο για το δημιουργό μας και μας έρχεται ένα ψυχοπλάκωμα. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά οφείλουμε να το ξεπεράσουμε γιατί εξακολουθούμε να παραμένουμε ενεργοί, δραστήριοι και με πολύ οργανωμένη σκέψη. Σε αντίθεση, ας πούμε, τα 30 μας που μπορεί η σκέψη μας να ήταν οργανωμένη, αλλά και ποιος της έδινε σημασία. Κανένας. Εκεί στα 30 νομίζεις ότι είσαι 18, ότι όλη η ζωή είναι μπροστά σου, ότι θα πιάσεις τη ζωή από τα κέρατα, αυτά που λέγαμε και όταν ήμασταν πιτσιρίκια που περιμέναμε πώς και πώς την ενηλικίωση, να αποδεσμευτούμε από τη βάσανο των γονέων. Τα θυμάσαι, για Παναγία μου, να περάσω σε μια σχολή και ας μην είναι και της αρεσκίας μου, λίγο να πάρω ανάσα. Έχουμε συγκροτημένη σκέψη και στα 30 δεν μπορώ να πω, αλλά δεν είμαστε όπως είμαστε τώρα. Στα 50 έχουμε μια άλλη οπτική στα πράγματα και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με οποιαδήποτε άλλη δεκαετία της ζωής μας. Ξέρουμε πού πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Ξέρουμε ποιοι αξίζουν για να ασχοληθούμε μαζί τους. Ξέρουμε ποιο είναι το σοβαρό και το μη σοβαρό. Μπορεί να επιλέγουμε κάποια δευτερεύοντα ζητήματα να τα κάνουμε πρωτεύοντα, αλλά είναι επιλογή μας. Ξέρουμε τι κάνουμε και γιατί μας συμβαίνει αυτό. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτή την φάση της ορίμανσης ή οριμότητας ή όπως θέλετε πείτε τι. Όχι, γιατί το ορίμανσης έχει και ένα αρνητικό φορτίο. Είναι λες το φόρτο ορίμασε και έπεσε. Όχι, θέλω να είναι πολύ θετικό το φορτίο. Μιας και σβήνουμε το άλλο το θερμικό φορτίο, ας ανεβάσουμε το ηθικό μας φορτίο, γιατί αυτό είναι στα πατώματα, με αυτό πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι για να γίνουμε καλύτεροι για μας, για τις οικογένειές μας και για αυτούς που αγαπάμε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας στο 6947-989-989, είναι το Viber του σταθμού αυτό και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα προτιμούσα σήμερα να συζητούσαμε για τις χαμένες οικονομικές γενιές. Αλλά δεν μας αφήνει επικαιρότητα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε 1 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε την οπτική της κοινωνίας. Παιδιά, είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Είμαστε περισσότεροι. Θα τους τρελάνουμε εμείς, τελεία και παύλα. Δεν το συζητώ. Θα τους τρελάνουμε εμείς και όχι αυτοί εμάς. Α, δεν μπορώ. Με συγχύζουνε. Με συγχύζουνε. Δηλαδή, όταν βλέπω τα κόμματα να απαντούν ο ένας τον άλλον και κανείς στην κοινωνία, ανεβαίνω στα κάγκελα. Τώρα ευτυχώς τα έχει φτιάξει κάπως ο Γιώργος, για να ευλογήσω και τα γένια του, ώστε να περιορίσει λίγο την τσίτα που έχω μέσα μου. Την τσίτα εννοώ τη μαϊμουδίτσα τσίτα, έτσι, όχι τα νεύρα γενικά. Δεν έχω γενικά νεύρα. Δεν θέλω όμως κανείς να υποτιμά την νοημοσύνη μας. Και με αφορμή κάποια μηνύματα που θα σας τα διαβάσω όλα και θα σας πω τις καλημέρες μου και θα τοποθετηθώ σε όλα τα ζητήματα. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Πριν ανοίξω το στόμα μου, έχω φροντίσει αμή τι άλλο να έχω τουλάχιστον 4 διαφορετικές πηγές, ακόμα καλύτερα όταν είναι και αντικρουόμενες, να έχω κάνει και τη σχετική μελέτη, ώστε όταν λέμε κάτι εδώ πέρα να μην το λέμε για να περάσει η ώρα μας ή για να το παίξουμε ο ένας πιο έξυπνος από τον άλλον. Δεν με ενδιέφερε ποτέ αυτό το πράγμα στη ζωή μου, δηλαδή δεν είναι η στάση ζωής μου αυτή. Θέλω όπου μπορώ να έχω κάτι να εισφέρω, να το κάνω με όλη μου την καρδιά και να είναι και ειλικρινές και να είναι και αυτό, να είναι η αλήθεια, κατά γενική ομολογία αλήθεια και όχι η αλήθεια μου, γιατί αν μπούμε ο καθένας στη διαδικασία να μεταφέρει την αλήθεια του, μόνο θα τσακωθούμε. Σας το λέω δηλαδή με βεβαιότητα και το βλέπετε άλλωστε κι εσείς, δείτε το στον κύκλο σας. Άνθρωποι που είναι στοχοπροσιλωμένοι, για να μην πω κάτι άλλο, σε ένα κομματικό σχήμα. Βρε, ό,τι και να τους πεις, αν ο αρχηγός βγει και πει ότι είναι σκοτάδι, δεν πάνε να εντάλλα ήλιος και να έχει 40 βαθμούς, τι θα πούνε, είναι σκοτάδι, ή κάνεις προπαγάνδα, είσαι σε payroll, θα σου πούνε τέτοια πράγματα. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, δεν έχουμε υπάρξει ποτέ σε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Το λέω με βεβαιότητα και για όλους εμάς που ανταμώνουμε τα Σαββατοκύριακα, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν παρά μόνο στο μυαλό που κουβαλάμε, στα χέρια μας και στα πόδια μας. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα πετύχουμε το στόχο μας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν σημαίνει καθόλου αυτό. Βλέπεις τι γίνεται. Βλέπεις πώς πορεύεται αυτή η χώρα. Ήδη από τότε που εγώ θυμάμαι τα πράγματα, μικρό παιδάκι, τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, είναι μνήμες για μένα. Δεν χρειάστηκε να μου επεξηγήσει οποιοδήποτε το οτιδήποτε. Έχω τις μνήμες μου, βοηθήθηκα πολύ από τον παλιοχαρακτήρα που έχω. Άστα να πάνε δηλαδή, σας το έχω ξαναπεί, εγώ αυτή τη μάνα μου τη λυπάμαι. Την αγαπώ πολύ, μα τη λυπάμαι. Εγώ έτσι και μεγάλωνα μια κόρη σαν και εμένα, μέσα στην αμφισβήτηση και μέσα στα βιβλία που δεν ήθελε και να τα βλέπει, δεν ξέρω τι θα έκανα. Μα αλήθεια δεν ξέρω. Ευτυχώς τα παιδιά μου και ειδικά η κόρη μου, έτσι που έχουμε πιο στενή σχέση, γιατί το αγόρι όταν μεγαλώνει, αρχίζει και συσχετίζεται περισσότερο με το κορίτσι του και είναι λογικό. Και λιγότερο με τη μαμά. Δεν είμαι άλλωστε και η μαμά με τη ζακέτα. Δεν είμαι. Έχω σταματήσει να είμαι από τα 8 τους χρόνια. Αν δεν θέλεις να βάλεις ζακέτα, απλά θα αρρωστήσεις. Τώρα που είσαι μεγάλος, θα φροντίσεις να πας και στο γιατρό μόνος σου. Όσο ήσουν πιο μικρούλης και ήδη μαθητής ή σπουδαστής, εντάξει να σε πήγαινα και στο γιατρό. Τώρα είσαι μεγάλος άντρας πια. Μπορείς να πας και μόνος σου. Οπότε δεν είμαι καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά έτσι με την κόρη μου που είμαστε λίγο πιο κοντά, έχει πάρει την πετριά μου. Αλήθεια είναι αυτό. Και τραβάει μία την άλλη, ξέρετε. Ισορροπούμε. Κατά τα λοιπά, τη μανούλα μου τη λυπάμαι δηλαδή. Μπράβο, είναι ήρωας μόνο και μόνο που κατάφερε να με φέρει σε μία ηλικία. Πάση περιπτώσει, και γι' αυτό σας έχω πει ότι οι γονείς μέχρι σε μια ηλικία είναι, από εκεί και πέρα το παιδί, το λέω με βεβαιότητα αυτό, παρότι γνωρίζετε πως πολλές φορές έχω επικρίνει στάση γονέων οι οποίοι θέλουν να παρεμβαίνουν στο πόσο δάσκαλος θα κάνει το μάθημα, πόσο δάσκαλος θα βαθμολογήσει το παιδί τους, πόσο δάσκαλος θα κάνει τη δουλειά του. Εγώ με αυτούς τους γονείς είμαι απέναντι και ήμουνα και όταν υπήρχα στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπου πρέπει να σας πω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήμουνα μέλος του Συλλόγου. Μπας και τραβήξω καν αυτοί από τους γονείς και αφήσουν τους δασκάλους να κάνουν τη δουλειά τους. Αν έχω κάποιο θέμα με το δάσκαλο, θα του το πω του δασκάλου και το έκανα πάντα. Αλλά δεν θα δικαιολογώ πάντα το παιδί μου. ουδέποτε έχει συμβεί αυτό στη ζωή μου. Όταν το δίκαιο είναι με το δάσκαλο, είμαι με το δάσκαλο. Όταν το δίκαιο είναι με το παιδί μου, είναι με το παιδί μου. Και αυτό, ξέρεις, δημιουργεί και μία σχέση ειλικρίνειας ανάμεσα στο γονέα και στον εκπαιδευτικό. Άρα όταν θα πας να του κάνεις ένα παράπονο, θα ξέρει ή ότι έχει κάνει λάθος ή ότι με λάθος τρόπο μετέφερε κάτι στο παιδί και το παρεξήγησε. Άρα εκεί το λύνεις το πρόβλημα και πας λίγο παρακάτω και είναι καλύτερο και για το παιδί και για το γονέα και για το δάσκαλο. Επίσης το παιδί καταλαβαίνει ότι αγόρι μου ή κορίτσι μου δεν είναι όλος ο κόσμος στα πόδια σου, ούτε έχεις το αλάθητο του πάπα. Κάνεις λάθη και εκεί πρέπει και να ζητάς συγγνώμη και να συμπεριφέρεσαι ανάλογα. Είναι, θα μου πεις, πολύ μικρά σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Κι όμως, επειδή το βασικό μας θέμα τα πολλά τελευταία χρόνια είναι η ηθική μας κατάπτωση, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί, έχουμε κουραστεί και αισθανόμαστε ότι απέναντί μας υπάρχει ένα αδιέξοδο, δεν μας καταλαβαίνει κανείς, δεν μας ακούει κανείς, οι κυβερνώντες, το πολιτικό προσωπικό, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες είναι σε μια κοσμάρα πολύ μακριά από εμάς, δεν λειτουργούν υπέρ του δημοσίου καλού και όλο αυτό δημιουργεί συνθήκες απογοήτευσης, αγωνίας, άγχους και αυτό το ανάθεμα που λέμε. Ακούστε όμως, έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ, πολύ ωραίο και πολύ ουσιαστικό. Δεν θα προλάβω όμως τώρα γιατί πρέπει να πάω σε πολύ σύντομη διακοπή. Όμως πραγματικά είναι βιωματικό και με βοήθησε να σκεφτώ την εξέλιξη της ζωής μου από μια άλλη οπτική. Και είμαι πολύ σίγουρη για αυτό που θα σας πω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 1:30 ακριβώς. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για να τη ρωτήσουμε πράγματα που θέλουμε εμείς να μάθουμε και όχι πράγματα που ρωτούν τα κόμματα και αναγκάζονται ο ένας με τον άλλο να βγάζουν ανακοινώσεις. Θα ρωτήσουμε άλλα πράγματα, εμείς θα ρωτήσουμε για αυτά που δεν έγιναν όλα αυτά τα χρόνια και αυτά που δεν έχουν πάρει τη διάσταση που θα έπρεπε να πάρουν όλα αυτά τα χρόνια. Ή τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι συμφωνείτε και οι περισσότεροι έτσι που ανταμώνουμε τα Σαββατοκύριακα, γιατί είμαστε μια πολύ ωραία, πολύ ζωντανή παρέα. Λοιπόν, διάβαζα την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γιαννακός. Τώρα είναι σχετικό και άσχετο το θέμα. Δεν έχει να κάνει με τον κύριο Γεωργιάδη. Καθόλου όμως δεν έχει να κάνει με τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά όταν σήμανε συναγερμός, επειδή εγώ είμαι και χαϊδαριώτης, όπως ξέρετε. Τα τελευταία χρόνια είμαι ερωτική μετανάστρια και έχω πάει στο Εγάλιο, αλλά είμαι γέννημα Θρέμα. Το σπίτι μου το πατρικό είναι στο δρόμο του Κεβόπ. Τώρα βέβαια ο δρόμος έχει συνδυαστεί με το Αττικό νοσοκομείο περισσότερο παρά με το στρατόπεδο, αλλά εγώ μεγάλωσα με τα στρατά. Έβλεπα δηλαδή το στρατό να περνά. Τα παλικαράκια δηλαδή, τους έφεδρους. Πάση περιπτώσει, έχει σημάνει αυτός ο συναγερμός την Τετάρτη, την Πέμπτη. Διορθώστε με, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν θέλω να κάνω λάθη σε αυτά που λέω, αλλά είναι τόσο πυκνά τα γεγονότα που χάνεις και τη μέρα. Νομίζω την Πέμπτη όμως εκδόθηκε αυτό το 112 για να μετακινηθούν οι κάτοικοι του Άνω Δάσους και της Αφέας να φύγουν προς Περιστέρι. Βέβαια δεν ξέρω γιατί τους έστελαν στο Περιστέρι. Μπορούσαν απλά να πάνε στο κέντρο του Χαϊδαρίου, στη Στρατάρχο Καραϊσκάκη. Μπορούσαν να πάνε στο Παλατάκι. Θέλω να πω, δεν το κατάλαβα, αλλά οκ. Okay. Πάση περιπτώσει δεν είμαι και στην πολιτική προστασία, δεν θα μου ζητήσει και κανείς τα αρέστα. Έχει πάει λοιπόν, έχει εκδοθεί 112 για την απομάκρυνση των ασθενών από το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Παρεμπιπτόντως, σας το έχω πει με άλλες ευκαιρίες, εγώ έπαιζα και στο Ψινιά, έπαιζα και στο Δρομοκαέτιο, δηλαδή δεν γλιτώνω από πουθενά. Το ξέρετε αυτό. Εμείς πηγαίναμε στο Δαφνί και παίζαμε, γιατί είναι ένας υπέροχος χώρος. Έχει πάει λοιπόν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ως όφιλε, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Είναι πολιτικός προϊστάμενος και όφιλε να πάει να δει ότι όντως η μετακίνηση των ασθενών θα γίνει όπως πρέπει. Έχουν βρεθεί κάποιοι συνδικαλιστές εκεί. Εγώ είμαι πάντα με τους συνδικαλιστές, αρκεί να μην κάνουν συνδικαλισμό καυγά για τον καυγά και όχι για την ουσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έχει πάει λοιπόν και ο κύριος Γεωργιάδης και είναι 20 συνδικαλιστές από ό,τι διάβασα από την ανάρτηση του κυρίου Γιαννακού. Και του ζητούν να αποχωρήσει από το χώρο, είναι ανεπιθύμητος, είναι. Μάλιστα, ωραία. Εγώ βέβαια με το Δαφνή έχω και μια τραυματική εμπειρία πρέπει να σας πω, διότι η μαμά μου εργαζόταν εκεί ως νοσηλεύτρια, μάλιστα βραβευμένη δύο φορές, σκιζόταν για τους ασθενείς, ώσπου κάποια στιγμή που ήταν να τους μονιμοποιήσουν, τη ζητήθηκε να εγγραφεί σε μια κλαδική, αρνήθηκε να γραφτεί στην κλαδική και απελήθη. Οπότε έχω και αυτό στο μυαλό μου, το πώς φτιάξαμε τη χώρα, πώς όλοι βολευτήκαμε σε μια κατάσταση. Για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε αυτή η συνθήκη στην κοινωνία μας. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είμαι πεπισμένη ότι σήμερα η πλειονότητα των πολιτών δεν είναι σε αυτή την κουλτούρα, δεν είναι σε αυτή την ιδεολογία. Οι περισσότεροι έχουμε στηριχτεί στα χέρια μας και στα πόδια μας, στο μυαλό μας, στις σπουδές μας, έχουμε διεκδικήσει θέσεις εργασίας, έχουμε διεκδικήσει μισθούς, έχουμε δουλέψει σαν τους μαύρους. Το λέω, με συγχωρείτε, μπορεί να ακούγεται και ρατσιστικό, αλλά να μην πω σαν τους σκύλους, γιατί η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιούμε ως έκφραση. Όμως τα σκυλάκια δεν δουλεύουν. Δηλαδή, τι να σας πω, εμένα η δική μου η σκυλίτσα δεν εργάζεται το χρυσό μου. Είναι από καναπέ σε κρεβάτι, από κούνια σε καρέκλα, όπου βολεύεται δηλαδή. Οπότε ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί το λένε αυτό, ότι δουλεύουμε σαν τους σκύλους. Και έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα, κυρίως έχουμε αποτραβηχτεί από αυτή την συνθήκη ότι έχω ανάγκη το βουλευτή για να κάνω τη δουλειά μου, έχω ανάγκη να χτυπήσω την πόρτα του Υπουργού για να κάνω τη δουλειά μου. Άρα αυτό για μένα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και μάλλον θα πρέπει να το αρχίσουν να το καταλαβαίνουν και τα πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει να αρχίσουν να κατανοούν ότι όταν τους ψηφίζουμε, δεν τους ψηφίζουμε για να μας κάνουν το ρουσφέτη. Τους ψηφίζουμε γιατί θέλουμε να δούμε πραγματικά να αλλάζουν τα πράγματα στη χώρα. Θέλουμε να δούμε πραγματικά λογοδοσία και αξιοκρατία. Δεν γίνεται να εξαιρούνται από θέσεις κλειδιά παιδιά οικογενειών που οι γονείς τους έχουν φτύσει αίμα για να τα σπουδάσουν, να έχουν τα πτυχία τους, να έχουν τα μεταπτυχιακά τους, να έχουν κοινωνική μόρφωση. Πολύ σημαντική συνθήκη. Και να εξαιρούνται γιατί δεν είναι στο τάδε γραφείο του Χ βουλευτού ή στο τάδε γραφείο του Νίνε υπουργού. Όχι. Αυτό δεν το θέλει πια η πλειονότητα της κοινωνίας. Με κάποιο τρόπο να εμπεδωθεί παρακαλώ και στο πολιτικό προσωπικό. Πάμε σε ένα ωραίο τραγουδάκι που έχει επιλέξει η Αφροδίτη Σιμίτη για να έχουμε το χρόνο να συνδεθούμε με την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.

0: Εδώ είμαστε. Μα τι ωραία μουσική επιλογή είναι αυτή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Εγώ, βέβαια, αυτό το τραγούδι το έχω συνδυάσει και με μια εκπληκτική ταινία που την είχα δει κρυφά, πρέπει να σας πω. Γιατί κάποτε ήταν διαφορετικά τα όρια ηλικίας για να δεις μια έτσι πιο συναισθηματική. Δεν θα πω το υπόλοιπο. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα απαντήσω σε όλα. Σπέβδω όμως τώρα να καλωσορίσω την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Ασδούκου. Κυρία Ασδούκου, καλό μεσημέρι. Σε μια λίγο καλύτερη μέρα. Σε μια καλύτερη μέρα, ελπίζω να εξελιχθεί έτσι καλά.
1: Πέμπτη μέρα, ναι, ακόμη κυρία Λάζου, είναι μεγάλη μάχη.
0: Είναι.
1: Ναι, δηλαδή και με και αναζωπηρώσεις, εν πάση περιπτώσει, είναι στοίχημα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις και να τις σταθεροποιήσουν την περίμετρο και να ελέγξουν όλες αυτές τις διάσπαρτες συστίες που υπάρχουν, να αποτρέψουν τις αναζωπηρώσεις. Είναι όλο αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που βιώνουμε.
0: Είναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βιώνουμε. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω για αυτά που έχουν γίνει, γιατί και τα ξέρουμε, κυρία Ασδούκου, και τα βλέπουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος σήμερα να επικαλεστεί ότι δεν έχουμε πτυτικά μέσα, δεν έχουμε πυροσβέστες που δίνουν τη ζωή τους. Και δυστυχώς μετράμε 5 ανθρώπινες απώλειες πυροσβεστών στο πεδίο για την υπεράσπιση των ζώων μας, των περιουσιών μας και φυσικά του φυσικού μας πλούτου. Όμως δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τι είναι αυτό που δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Μήπως δεν έχουμε πάρει τα σωστά μαθήματα? Βλέπουμε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε. Εσείς έχετε και μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στα θέματα περιβάλλοντος, γι' αυτό και ήθελα πάρα πολύ να συζητήσω μαζί σας. Πάντα έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου κάθε φορά που θα ήθελα να συζητήσουμε, κυρία Ασδούκου, αλλά μας τα φέρνει έτσι η επικαιρότητα. Όμως είναι πολύ κοντά σε αυτό, γιατί έχετε αυτή την ευαισθησία, οπότε σκεπτόμαστε όλοι οι πολίτες. Κάθε χρόνο ζούμε αυτές τις τραγωδίες με τις περιουσίες να καταστρέφονται, με την καθυστέρηση της πολιτείας να απαντήσει στα προβλήματα, γιατί τώρα βεβαίως το καταλαβαίνουμε ότι ένα σπίτι δεν μπορεί να το χτίσει και σε 5 μήνες. Όμως, μήπως υπάρχουν μέτρα που θα πρέπει να τα ξαναδούμε όσον αφορά την πρόληψη? Δηλαδή, όταν λέμε πρόληψη, καταλαβαίνω ότι φτάσαμε το 2024 για να αποφασίσουμε ότι πρέπει επιτέλους να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας. Όμως μήπως αυτό δεν είναι αρκετό, κυρία Ασδούκου? Χρειάζεται ένας άλλος σχεδιασμός για το πώς θα ζούμε τα δάση μας ενδεχομένως, πώς θα κάνουμε εκεί τις αντιπυρικές ζώνες, ώστε να μην ζούμε αυτή την τραγωδία?
1: Είναι τεράστια η αλλαγή των συνθηκών, κυρία Λάζου, που ζούμε. Δηλαδή, αυτή η νέα πραγματικότητα προφανώς και επιβάλλει να αναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα και να κινηθούμε και εντελώς διαφορετικά σε σχέση με το όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή νιώθω ότι ώρες είναι εντελώς άνηση αυτή η μάχη. Δηλαδή όταν έχεις μελτέμια που είναι τα ισχυρότερα, ας πούμε, των τελευταίων 15 ετών και έχεις ρηπές, διάβαζα που στην Αττική έφταναν και 150 χιλιόμετρα την ώρα, και με αυτούς τους ανέμους έχεις μια φωτιά που αλλάζει κατεύθυνση μέσα σε δευτερόλεπτα. Πολλές φορές ούτε τα εναέρια μέσα δηλαδή μπορούν να πετάξουν με ασφάλεια. Πώς μπορείς να τα βάλεις με το μέγεθος αυτής της μάχης? Και νομίζω ότι γενικότερα αυτό το ζήτημα, φωτιές, πλημμύρες και τα και άλλα φυσικά φαινόμενα, τα οποία θα εμφανίζονται όλο και με μεγαλύτερη ένταση, και στην Ελλάδα το βλέπουμε. Πριν από λίγες εβδομάδες, πόσο ήταν μέρες, το βλέπαμε και στις άλλες χώρες, Γαλλία, Ισπανία. Που
0: και Ιταλία και Τουρκία και Ουάσιγκτον, μην τα ξεχνάμε γι' αυτά.
1: Έχουν έτσι πιο άρτια συστήματα πολιτικής προστασίας, λέμε, ότι οι άλλοι έχουν καλύτερα μέσα από εμάς. Ακόμη και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, δηλαδή, που αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά δασικές πυρκαγιές, που και εκεί είδα ότι απέτυχαν να αντιμετωπίσουν πυρκαγιές που καίγονταν για μέρες τεράστιες εκτάσεις, και βλέπουμε το περιβάλλον να καταστρέφεται και να χάνονται οι περιουσίες χιλιάδων ανθρώπων. Σίγουρα συμφωνώ, κυρία Λάζο, ότι πρέπει να κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα στην πρόληψη, στην προετοιμασία και στην προσαρμογή. Αλλά νομίζω ότι έχει και μια αξία όμως, κυρία Λάζου, να δούμε πάντοτε και από πού ξεκινάμε, δηλαδή, και κάθε χρόνο τι κάνουμε για να βελτιώνουμε τα συστήματά μας. και πρέπει να τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα. Εγώ δηλαδή θα πω ότι η πυροσβεστική, ας πούμε, που είχαμε πριν από λίγα χρόνια, το 2018, νομίζω ότι δεν είναι η ίδια με την πυροσβεστική που είναι σήμερα, το 26.
0: Ναι, αλλά αυτό, κυρία Ζδούκου, δεν το αμφισβητεί κανένας. Αυτό που αμφισβητείτε είναι αν πραγματικά υπάρχει κυβερνητική πρόθεση να γίνουν πράγματα, πράγματα ουσίας, χωρίς καθυστερήσεις, ακόμα και αν πρέπει κάποια στιγμή να σπάσουμε και αυτά τα δόλια, τα αυγά, να κάνουμε την ομελέτα. Δηλαδή, κάπως πρέπει να ενεργοποιηθεί διαφορετικά το σύστημα. Γιατί, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Κάνε εσύ αυτό που μπορείς, δείξε στον κόσμο ότι έχεις κάνει ό,τι μπορείς και μετά ο κόσμος καταλαβαίνει. Δηλαδή, πρέπει λίγο, ναι, και το πολιτικό προσωπικό να αρχίσει να αποκτά μια διαφορετική σχέση με τον κόσμο. Ωραία. Δεν αρκεί να λέμε αυτά που έγιναν. Πρέπει να πούμε αυτά που πρέπει να γίνουν για να περιορίσουμε. Για να περιορίσουμε. Κοιτάξτε, τη φύση δεν θα την αντιμετωπίσουμε με όρους ανθρώπινους. Η φύση είναι φύση. Και θυμάται και ξέρει και το βλέπουμε. Δηλαδή στις πλημμύρες. Τι άλλο πια να κάνει. Η φύση μας έχει δείξει. Παιδιά, εγώ εκεί είχα ποτάμι. Τέλος, θα πάω. Γεια σας.
1: Κυρία Λάζου, συμφωνώ μαζί σας. Απ' την άλλη σκέφτομαι και λέω, αυτά τα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε με ένα πυροσβεστικό σώμα που είχε 13.000 περίπου ανθρώπους. Σήμερα έχει φτάσει 18.800. Φτάνουνε? Όχι, θα σας πω. Πάει και παραπάνω. Και ας έχουμε τον υψηλότερο αριθμό πυροσβεστών, ας πούμε, στην Ευρώπη. Θέλουμε και άλλους. Έχουμε εθελοντές που έχουν υπερδιπλασιαστεί. Έχουν φτάσει τώρα κοντά στους 5.000. Δεν είχαμε τόσο πριν από λίγα χρόνια. Έχουμε προσλάβει νέους δασικούς υπαλλήλους. Δεν είχαμε. Τα πυροσβεστικά οχήματα είχαμε πολύ πιο λίγα, 3.300, νομίζω πυροσβεστικά έχουν αυξηθεί τώρα στα 4.300. Το ίδιο και τα εναέρια μέσα. Και drones παραπάνω. Και στο κομμάτι της πρόληψης που λέτε, που από το 2022 πρέπει να σας πω, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδιάστηκε αυτό το πρόγραμμα Αντινέρο, δηλαδή ένα σχέδιο καθαρισμού και διαχείρισης των δασών σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή έχουν καθαριστεί και αποκατασταθεί περίπου, αν θυμάμαι καλά, κοντά στο 1.920.000 περίπου χιλιάδες στρέμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βγήκε από εκεί όλη η ξερή ύλη που λειτουργούσε σαν προσάναμα, ανοίχθηκαν χιλιόμετρα, έτσι, αντιπυρικών ζωνών, βελτιώθηκε κάπως το δασικό οδικό δίκτυο και παρόλα αυτά, όλα αυτά που λέμε, που δόθηκαν 1 δισεκατομμύριο χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για όλα αυτά που σας λέω, δεν είναι ένα συνεργείο δηλαδή που πήγε και κόβει 5 κλαδιά, είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά δάση. Και πάλι βλέπετε, αντιμετωπίζουμε αυτά που αντιμετωπίζουμε.
0: Ωραία,
1: που
0: σημαίνει μήπως
1: ότι ότι θέλει παραπάνω.
0: Μήπως πρέπει, κυρία Ζδούκου, με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και εμείς οι ίδιοι πολίτες πια, γιατί πια είμαστε πάρα πολύ έμπειροι, καταλαβαίνουμε πώς θα κινηθεί μια πυρκαγιά. Μήπως θα πρέπει να γίνει μια σοβαρότατη δουλειά στο πώς είναι αναπτυγμένοι οι οικισμοί μέσα στα δάση και να επενδύσουμε στην πρόληψη σε αυτά τα σημεία, δηλαδή να υπάρχουν οι περίμετροι που χρειάζονται. Να μην έχουν μέσα στα σπίτια τους πεύκα όσοι έχουν αποφασίσει να έχουν το σπίτι τους στο δάσος, που εγώ διαφωνώ, αλλά η πολιτεία τους έχει πει ότι μπορείς να το έχεις. Αφού λοιπόν μπορεί να το έχει, πρέπει να το μπορεί και η πολιτεία να το προστατεύσει. Άρα μήπως πρέπει να τελειώσει αυτή η καταστροφή που ζούμε?
1: Σίγουρα πληρώνουμε και τα σπασμένα αυτή τη στιγμή παθογενειών που χτίζονταν όπου βρίσκαμε επί δεκαετίες. Αλλά θα πω όμως ότι ενώ για πολλές δεκαετίες θεωρώ ότι μεγάλο μέρος των ελληνικών δασών, για παράδειγμα, είχε αφαιθεί στην τύχη του. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ ένα έτσι πρακτικό σχέδιο που να λέει τι πρέπει να γίνει σε κάθε περιοχή. Πού χρειάζεται, μιλάω τώρα για τα δάση της χώρας, πού χρειάζεται καθαρισμός. Πού πρέπει να ανοίξει και να συντηρηθεί ένας δασικός δρόμος. Πού θέλει αντιπυρική ζώνη. Πού πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η ξερή ύλη που δημιουργεί το προσάναμα. Όλο αυτό αλλάζει σε ό,τι αφορά την δασική πολιτική. Δηλαδή, για πρώτη φορά γίνονται διαχειριστικές μελέτες, έχουν γίνει στην Αττική, στην Ηλία και σε πολλές περιοχές, για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας δηλαδή. Άρα ο στόχος είναι, νομίζω και μέσα στην επόμενη διετία, να υπάρχουν αυτές οι διαχειριστικές μελέτες σχεδόν παντού και μαζί με κάθε τέτοια μελέτη να υπάρχει υποχρεωτικά και αντιπυρικό σχέδιο, όχι γενικά και αόριστα. Αυτό που λέω, συγκεκριμένα σημεία με παρεμβάσεις και χρονοδιάγραμμα. Και το βασικό είναι σίγουρα να αλλάξει η λογική, γιατί για χρόνια, ας πούμε, πιστεύαμε ότι προστατεύω το δάσος σημαίνει ότι δεν το αγγίζω καν. Όμως ένα δάσος που το αφήνεις και τελείως μόνο του, γεμίζει ξερά κλαδιά, πεσμένους κορμούς, πυκνή βλάστηση, και όταν ξεσπάσει φωτιά όλη αυτή η ύλη γίνεται καύσιμο. Άρα το δάσος θέλει και φροντίδα και επιστημονική διαχείριση και ανθρώπους που το γνωρίζουν και δουλεύουν μέσα σε αυτό.
0: Κυρία Σδούκου, σας παρακαλώ μια ανωτελεία για ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Για να ολοκληρώσουμε αυτή τη στιγμή, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα και για τη ΔΕΘ, για τα οικονομικά μας που μας καίνε όλους πάρα πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα, κόσμε! Καλώς ήρθα και πάλι κοντά σας!
4: IQ 160, οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, συζητούμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι το δάσος πρέπει να το ζούμε, αλλά αυτό σημαίνει, κυρία Σδούκου, ότι πρέπει να συνεργαστούν παραπάνω από ένα υπουργείο, πρέπει να μπουν τα δασαρχεία στην όλη διαδικασία και πάνω απ' όλα πρέπει η κυβέρνηση να αποφασίσει να προστατεύσει τους οικισμούς που βρίσκονται στα δάση με όποιο τρόπο νομίζει, γιατί ξέρετε κάτι, όταν ο άλλος πληρώνει τον ένφυά του, έχει δουλέψει μια ολόκληρη ζωή και βλέπει το σπίτι του να καταστρέφεται, ό,τι και να λέμε, προφανώς η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα, δεν το διαπραγματευόμαστε, εγώ έχω τσακωθεί και με συγγενείς μου για αυτό το πράγμα, πάνω απ' όλα ο άνθρωπος δεν ξαναγυρίζει, αλλά και το σπίτι σου όταν το βλέπεις κατεστραμμένο και περνάνε 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια για να πάρεις ένα μέρος της αποζημίωσης, είναι τραγικό, κυρία Σδούκου, και πρέπει επιτέλους η πολιτική να μπείτε στα παπούτσια των πολιτών.
1: Ό,τι και να λέμε για αποζημιώσεις, κυρία Λάζου, τι συζητάμε, όταν βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται και την περιουσία σου να χάνεται και ο τόπος να γίνεται κρανίου τόπος, έστω και σώθηκε το σπίτι σου, δηλαδή το να ανοίγεις την πόρτα και να βλέπεις κρανίου τόπο έξω, είναι εντελώς ανθρώπινο να οργίζεσαι και θεωρώ ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να κουνάει δάχτυλο σε αυτούς τους ανθρώπους και για το πώς πρέπει να αισθάνονται. Και πιστεύω ότι όλα αυτά τα παθήματα που μας γίνονται μαθήματα και ο καθένας αναλαμβάνει και την ατομική του ευθύνη, και η υποχρέωση της πολιτείας είναι να πάρει ακόμη πιο έντονα μέτρα. Όταν λέω ατομική ευθύνη, είναι ότι όταν έχεις έξω 10-11 μποφόρ, σίγουρα δεν θα βγεις να πας να κάψεις τα...
0: Ναι, αλλά αυτόν, κυρία Σδούκου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά αυτόν δεν θα το γλιτώσεις, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, το μυαλό του καθένας το έχει χωρίς τα, αυτόν δεν θα το γλιτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία που παίρνει άλλου τύπου μέτρα ώστε να περιορίσει την καταστροφή του κουφιού κεφαλάκι. Επίσης, η πολιτεία οφείλει να υποχρεώσει όλους τους υπευθύνους, γιατί είδατε τώρα τι έγινε στη Βιωτία. Ο Δήμαρχος που είχε αναλάβει τη μεταφορά ενέργειας, είχε ένα σύστημα το οποίο προφανώς δεν μπόρεσε να αντέξει, είχε δώσει στίγμα ήδη από τις 27 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, που είχε ξαναπροκληθεί πυρκαγιά και έκαψε τα πάντα. Γι' αυτό η πολιτεία τι κάνει, για παράδειγμα. Έχουν πιεστεί οι εταιρείες να κάνουν υπογειοποιήσεις των καλωδίων όπου επιτρέπεται, έτσι, γιατί δεν επιτρέπεται και παντού αυτό.
1: Θα σας πω, ναι, μια και μιλάτε για τις υπογειοποιήσεις, για να καταλάβει ο κόσμος. Το δίκτυο, κυρία Λάζου, μεσαίας τάσης, ας πούμε, στη χώρα είναι περίπου 120.000 χιλιόμετρα. Το λέω τώρα ενθυμούμενη την προηγούμενη μου ιδιότητα ως υφυπουργός ενέργειας. Για να υπογειοποιήσουμε 120.000 χιλιόμετρα στη χώρα θέλουμε 30 με 35 δισεκατομμύρια. Να είναι όλα υπόγεια. Νομίζω ότι αυτά τα χρήματα δεν θα μπορέσουμε να τα βρούμε, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα μπορούμε όμως κάθε χρόνο να υπογειοποιούμε κομμάτια της χώρας μας που βέβαια που οικισμοί, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι γύρω από δασικές περιοχές. Αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια και στο Υπουργείο μας και δώσαμε χρήματα στον ΔΔΕ και από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ξεκινήσει, έφερε το εξής αποτέλεσμα. Από εκεί που κάθε χρόνο υπογειοποιούνταν περίπου 200 χιλιόμετρα, θα σας έλεγα, το χρόνο, πλέον υπογειοποιούνται 2.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Είναι μια πρόοδος. Είχαμε ένα δίκτυο στη χώρα υπογειοποιημένο στο 9%, τώρα έχει πάει στο 14%. Λίγο, αλλά

0: οι περιοχές εκεί που είναι οι γραμμές του ηλεκτρικού ρεύματος, που και αυτές έχουν επικινδυνότητα να γίνονται τα κλαδέματα, οι αποψηλώσεις, όπως είπατε, η υπογειοποίηση. Όλα αυτά μαζί θεωρώ ότι η πρόληψη σίγουρα δεν είναι μόνο ατομική υπόθεση, είναι κοινή ευθύνη. Είναι κοινή ευθύνη.
1: Ναι, πρέπει
0: και
1: η πολιτεία.
0: Να καθαρίσει το χωράφι και ο Δήμος, ο κοινόχρηστος πόρος και οι δασικές υπηρεσίες.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Σδούκο, εδώ στη χώρα πάσχει ο έλεγχος. Πάσχει ο έλεγχος. Δηλαδή, εδώ ψηφίζονται κάποια νομοσχέδια πολύ σημαντικά. Δεν υπάρχει κανείς να τα εφαρμόσει. Τώρα δεν είναι η ώρα για να τα αναλύσουμε αυτά.
0: Βλέπετε όμως κάτι που εγώ δεν ξέρω, ως πολίτης το πρόσεξα. Βλέπω πάρα πολλές συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρμόδια διεύθυνση υπηρεσία που αναλαμβάνει την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
1: Και πάρα πολύ καλά έχει γίνει αυτό, κυρία Σδούκου. Το θέμα είναι μετά αυτοί οι άνθρωποι που πάνε. Ο άλλος στην Κεφαλονιά είχε συλληφθεί 4 φορές για εμπρισμό και τελικά ξανά έκαψε το νησί. Αυτός τι θα γίνει? Άμα είναι σπίτι του, ξέρετε αυτό, έρχεται και λίγο και μας πληγώνει και εμάς. Ωραία, το ξέρεις ότι είναι παραβατικός, ότι βάζει φωτιές, ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει, ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει ένα σχεδιασμό ώστε να περιορίσουμε.
0: Δεν έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο ως προς τις ποινικές ευθύνες αυτών που πιάνονται για εμπρισμό.
1: Κυρία Σδούκου, να σας πω τώρα σε προσωπικό επίπεδο. Για μένα, ξέρετε ποιο είναι το αυστηρό πλαίσιο? Έχω την ευθύνη που κάει και, για παράδειγμα, θα πάω στο Δήμαρχο, γιατί είναι και αιρετός, είναι θεσμικός ο ρόλος του και είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος, εγώ δεν τον θέλω στη φυλακή, θέλω να αποζημιώσει όλες τις περιουσίες που χάθηκαν, όλες τις επιχειρήσεις που έγιναν από καΐδια και φυσικά το φυσικό περιβάλλον. Μου είναι πιο σημαντικό, ξέρετε, αυτό σαν αποτύπωμα από το να πάει 5 μήνες φυλακή ή να μην πάει και καθόλου, γιατί η ποινή του μπορεί να έχει ένα σταλτικό χαρακτήρα. Αλλά δεν θέλω, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο
0: είναι
1: ακόμα.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση που ανοίγουμε τώρα.
1: Είναι πολύ μεγάλη. Θέλω τώρα ένα, όσο μπορείτε, βεβαίως, πιο συνοπτικά να μου απαντήσετε. Προφανώς δεν θα σας ρωτήσω τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θα σας ρωτήσω όμως κάτι που υπάρχει στη συζήτηση, τουλάχιστον που ανοίγουμε εμείς εδώ και είμαστε και πάρα πολύ τα Σαββατοκύριακα. Τώρα εκτάκτως είμαστε εδώ λόγω των καλοκαιρινών αδειών. Κοιτάξτε τώρα, συμβαίνει το εξής παράδοξο σε αυτή τη χώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι πολίτες ότι παράγεται ένας πλούτος και πολύ καλά κάνει και παράγεται αυτός ο πλούτος. Δεν φτάνει όμως στις τσέπες του μέσου νοικοκυριού. Καλά, δεν μιλάω για τους πολύ φτωχούς ανθρώπους, δεν μιλάω για αυτούς που φλερτάρουν με τη φτώχεια έτσι όπως καταγράφονται από τα στοιχεία και τα εθνικά στοιχεία αλλά και τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Αλλά έχετε πάρα πολλούς πολίτες που εργάζονται, δουλεύουν 13 ώρες και 14, παράγουν ένα πλούτο και δύο δουλειές. Παράγουν ένα πλούτο και δυστυχώς δεν φτάνει αυτή η παραγωγή που την καταλαβαίνουμε όλοι. Κοιτάξτε, είναι πολύ παράδοξο αυτό. Δεν είμαστε στα χρόνια του μνημονίου που, εν πάση περιπτώσει, η χώρα υπέφερε και ήμασταν όλοι συνοδοιπόροι σε μια διαδικασία να την σηκώσουμε όρθια. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πλούτος που παράγεται. Βλέπουμε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το διεθνή παρατηρητή. Βλέπουμε τι σημαίνει να είναι ο κύριος Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν μπορούμε ούτε με δύο δουλειές. Δεν αντέχουμε. Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές και δεν σας το λέω καθόλου λαϊκίστικα. Καθόλου όμως.
0: Όχι, δεν είναι. Μα το ζούμε στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνουμε και οι ίδιοι. Προφανώς ότι ο μισθός σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει το αυξημένο κόστος ζωής που υπάρχει και όλες οι υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι, θεωρώ, το νούμερο ένα θέμα και πιστεύω ότι από αυτό κρινόμαστε κιόλας ως κυβέρνηση. Η φιλοσοφία είναι, όπως είπατε κι εσείς, να παράγεται αυτός ο πλούτος, δηλαδή μην είναι έχουμε 100 ευρώ και απλά προσπαθούμε αυτά τα 100 ευρώ πώς να τα μοιράσουμε, να τα δώσουμε τα 100 περισσότερο στους συνταξιούχους ή σε μια άλλη κατηγορία. Το ζήτημα είναι τα 100 ευρώ ως χώρα να τα κάνουμε 150 και 200, να μεγαλώσει η πίτα από τις επενδύσεις και από την ανάπτυξη και αυτό να φτάσει στο τέλος στην τσέπη μας. Εδώ όμως πρέπει να σας πω, και αυτή έτσι είναι η ποιοτική διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, είναι ότι αυτό θέλει να το κάνει χωρίς όμως να ξαναβάλει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας. Γιατί την έχουμε πατήσει, γιατί εύκολα μπορείς να βγεις τώρα και να πεις εγώ έρχεται η έξεση Θεσσαλονίκης, θέλω να είμαι μια αρέσκεια.

0: πεστεί η κυβέρνηση. Οπότε θα βγω και θα πω, μοιράζω 10 δισεκατομμύρια.
1: Προφανώς, να σας πω κάτι, κυρία Σδούκου, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Και αυτό το επίσης το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός, ότι αυτό που δίνεται είναι μόνιμο. Το λέτε, το ξαναλέτε, το έχουμε μπεδώσει. Πρέπει όμως λίγο να το δείτε πιο σοβαρά. Δηλαδή,
0: τώρα θέλουμε πάντως να στηρίξουμε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, πέρσι ήταν νέοι, ήταν οικογένειες. Φτιάξαμε αυτό το φορολογικό σύστημα. Φέτος νομίζω ότι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι οι μικρομεσαίοι.
1: Έλεος δηλαδή, αυτοί οι καημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, έλεος. Και είναι θέμα νοοτροπίας, δεν είναι θέμα των μέτρων που πήρατε. Πάντως, με την ευκαιρία, κυρία Σδούκου, επειδή έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά και χαιρόμαστε πάντα να μιλάμε μαζί σας, αφού θα κάνετε αυτά που θα κάνετε, δείτε και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Δείτε να μπαίνουν οι άριστοι στις θέσεις κλειδιά και όχι οι αρεστοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Να είστε καλά.
1: Το ξέρω γι' αυτό και σας το είπα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, ενώ καπνογόνα σημεία εντοπίζονται και νοτιοανατολικά σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Είναι ένα στίχημα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ελέγξουν τις διάσπαρτες εστίες και να αποτρέψουν τις αναζωπηρώσεις, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Υποστήριξε ότι η νέα πραγματικότητα επιβάλλει να κινηθούμε διαφορετικά, σημειώνοντας πως η μάχη με τη φωτιά γίνεται άνηση εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών μελτεμιών. Η κυρία Δούκου σημείωσε ότι η πυροσβεστική που είχαμε το 2018 δεν είναι η ίδια με αυτή που έχουμε σήμερα, υποστηρίζοντας ότι το σώμα αριθμεί πλέον 18.800 πυροσβέστες, νέους δασικούς υπαλληλούς, νέα πυροσβεστικά οχήματα και drones. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 15 οχήματα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Στον ανακριτή οδηγούνται δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Δήμου της Στερεάς Ελλάδος και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρισμό σε δάσους με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ενώπιον ανακριτή και ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτρικής διανομής για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, που κόστησε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε τελικά ο 49χρονος, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο στην Ψάθα και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέτελο μιας άλλης εποχής. Υπήρξε ο τελευταίος μιας μεγάλης πολιτικής σχολής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, τόνισε στον επικίδιο λόγο του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτήν την ώρα η ταφή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασυλού Θάνος Πλεύρης, που εκπροσωπεί την Ελλάδα, υποστήριξε την ανάγκη ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Την ανάγκη Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία, τόνισε με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποστήριξε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοεισερχόμενα πρόσωπα και παράλληλα να προχωρούν στην ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν. Σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, ανακάλυψε η ΑΔΕ. Κατά τον έλεγχο στο σκάφος εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας. Η συνολική αξία του φορτίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Στον διεθνή χώρο, κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, βρίσκονται Ιράν και Ομάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 2 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Έχω αλλαγή σκυτάλης, έχει φύγει ο Ορέστης Παπάς και έχει έρθει ο αγαπημένος μου Θάνος Μπούπας. Προσπαθώ να τον βάλω στον ίσιο δρόμο, θα το καταφέρω. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω ένα προς ένα. Αλλά τώρα θα πάω να καλησπερίσω τον γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, τον οποίο τον έχω καθυστερήσει. Βγήκαμε λίγο εκτός με την συνέντευξη που είχαμε λίγο νωρίτερα με την κυρία Σδούκου. Κύριε Μπουλέκο, σας ζητώ συγγνώμη. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Θα σας αποδεσμεύσουμε πολύ σύντομα.
1: Θα ζητήσω μια χάρη μόνο. Κάνει πολλές διακοπές στο τηλεγραμμή και σας ακούμε διακοπές.
0: Μήπως τώρα. Εγώ σας ακούω βέβαια πάρα πολύ καθαρά και καταλαβαίνω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Πέμπτη μέρα εκεί οι πυροσβέστες μας δίνουν τη μάχη για να περιορίσουν τις φωτιές που έχουν καταστρέψει περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπουλέκο, μήπως είναι μια ιδανική συνθήκη να κάνει το πολιτικό προσωπικό μια σοβαρή συζήτηση για το πού θα πάει αυτή η χώρα και πώς θα αντιμετωπίζουμε πια τέτοια φαινόμενα που μάλλον θα είναι πολύ συνεχόμενα, μάλλον πολύ πιο έντονα και πιο άμεσα.
1: Κοιτάξτε, είναι αποτύπωμα συνολικό το οποίο το έχουμε αντιληφθεί από τις φωτιές της Πάνδας το 2021, από τις φωτιές του Βαρνάβα το 2024, οι οποίες έφτασαν μέχρι το Χαλάνδρη, σας θυμίζω, αλλά και από τα φετινά περιστατικά και τα περσινά. Εγώ χθες είχα την τύχη και την ατυχία συνάμα να επισκεφτώ την Αιγιά Άλια και το Αίγιο και που είδα τις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί αγροτικές καλλιέργειες. Ξέρετε, η προστασία του δάσους, η προστασία του περιαστικού δάσους και η προστασία γενικότερα της φύσης δεν μπορεί να γίνει εντός της αντιπυρικής περίοδου. Γνωρίζω πολύ καλά, γιατί έχω συνομιλήσει και με πολλές διευθύνσεις δασών, ότι όλη αυτή η προετοιμασία γίνεται εν μέσω της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου. Όταν αυτή τη στιγμή εμείς τις δασικές υπηρεσίες τις έχουμε αποψηλωμένες. Δεν έχουν κονδύλια για να διανοίξουν ζώνες δασοπυρόσβεσης και αγροτική οδοπία. Και παράλληλα, εμείς τους πυροσβέστες, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να εκπαιδεύονται πάνω στη δασοπυρόσβεση, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Υπάρχει μια δυνατότητα η οποία μπορούσε να έχει προληφθεί, γιατί πρέπει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να γίνουμε υπέρ του προλαμβάνει και όχι του θεραπεύει, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τόσο τραγικά περιστατικά. Ξέρετε, όταν για παράδειγμα στις φωτιές της Δυτικής Αττικής έρχεται ένας πυροσβέστης από τον Εύρο, από την Ξάνθη, από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς είναι αυτό το δάσος, πώς είναι διαμορφωμένο. Δεν υπάρχει μια χαρτογράφηση αυτού του δάσους. Δεν υπάρχει κεντρική συνεννόηση. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίους τους βάζουμε μέσα στο δάσος για να σβήσουν δάσος, να τους περικυκλώσει φωτιά με ένα κουκουνάρι.
0: Το είδαμε αυτό να συμβαίνει και στο Ρέθυμνο. Βέβαια, δεν ήταν η συνθήκη ότι δεν ήξεραν την περιοχή, αλλά δεν ξέρεις η φωτιά πώς θα σου συμπεριφερθεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να ακούσει τους ανθρώπους, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται καθημερινά πάνω στο αντικείμενο της δασοπυρός, να ακούσουμε τους επιστήμονες, να εκμεταλλευτούμε το πόρισμα Goldhammer, το οποίο το έχουν θάψει στα συντάκια τους εδώ και 7 χρόνια, και να ανοίξει ένας επιτέλους σοβαρός πολιτικός διάλογος, ένας εθνικός διάλογος και για την προστασία του δάσους και του περιαστικού δάσους, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ατομικής περιουσίας.
0: Της περιουσίας, κύριε Μπουλέκο, γιατί εδώ πέρα δίνεται μια βαρύτητα στην ανθρώπινη ζωή και είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πρώτα σκεφτόμαστε τους ανθρώπους, αλλά είναι σαν να έχει εγκαταληφθεί όποια προσπάθεια της διάσωσης περιουσίας. Αυτό είναι.
1: Ξέρετε, για την αποκατάσταση, καταρχήν δεν το συζητάμε ότι πρέπει άμεσα το κράτος να αναλάβει την αποκατάσταση όλων των οικειών και όλων των αγροτικών περιουσιών που έχουν καταστραφεί. Είναι δεδομένο ότι για μία ελιά που καίγεται, η αναπλήρωσή της χρειάζεται μία δεκαετία. Για ένα σπίτι που καίγεται, χρειάζεται μία ζωή. Άρα πρέπει το κράτος σοβαρά να αντιμετωπίσει τις συνθήκες άμεσα και να αποκαταστήσει 100% και πλήρως και άμεσα τις ζημιές που έχουν υποστεί οι περιουσίες των ανθρώπων, και βασικά να ανοίξει ένα σοβαρός πολιτικός διάλογος τι θέλουμε, και αν όντως, γιατί βλέπουμε και στοιχεία και τραπισμού μέσα στην κυβέρνηση, αν όντως η κλιματική αλλαγή είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο ή όχι. Για εμάς είναι υπαρκτό φαινόμενο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για κάποιους άλλους δεν γνωρίζουμε αν είναι. Άρα, πάνω στο διάλογο πρέπει να ανοίξει, είναι να ανοίξει πάνω σε σοβαρά στοιχεία. Ξέρετε, η φωτιά του 21 στην Πάνιθα, η φωτιά του 24 στο Βαρνάβα, αλλά και η φωτιά που ζούμε αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική, γίνεται ή από υποσταθμούς της ΔΕΗ, είτε από μετασχηματιστές, είτε από φωτοβολταϊκό ή αιωλικό πάρκο, με κακή συντήρηση. Αυτά, αν δεν δούμε ότι τα λεφτά που είχαν βγει για την υπογειοποίηση των καλών της ΔΕΗ από το 2018 και αυτά τα λεφτά χάθηκαν και απεντάχθηκε το πρόγραμμα αυτό, πώς θα γίνει? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε, θέλουμε να μιλάμε για επιτελικό κράτος, να μιλάμε για εξυγχρονισμό κράτος, την στιγμή αυτά που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας,
0: περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Είπατε όμως μία μαγική φράση για μένα. Μιλήσατε για το πόρισμα Goldhammer. Να υποθέσω ότι τις επόμενες μέρες και με την έναρξη της περίοδου της Βουλής θα το φέρει η κυρία Δούρου ως ζήτημα. Γιατί να θυμίσω, για όσους το έχουν ξεχάσει ενδεχομένως, ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός ήταν υπέρ αυτού του πορίσματος. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το εφαρμόσαμε ποτέ.
1: Είναι πρωτοβουλίε που θα πάρουμε άμεσα μετά την έναξη των νέων κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
0: Ωραία. Να δούμε και τα δασαρχεία να έχουν ένα πιο σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο, κύριε Μπουλέκο. Έχει την αξία του αυτό. Και για να διασφαλίζουμε και την ασφάλεια των ζώων, των πυροσβεστών μας. Και επιτέλους να σταματήσει και αυτή η ιστορία που λέγεται εποχική.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση και όχι στην ιδεατή.
0: Κύριε Μπουλέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας καθυστέρησα. Θα τα ξαναπούμε όμως. Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουρος. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα πάω τώρα στα μηνύματά σας που είναι πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε ότι πάντα θέλω να κάνουμε το διάλογο μεταξύ μας. Θα πάω λοιπόν στον Νίκο, λέει. Όχι μόνο ο Νίκος μιλάει, έχει στείλει την τοποθέτησή του με την οποία συμφωνώ απολύτως. Για αυτά που λέγαμε, πώς χτίστηκαν τα σπίτια σε περιοχές που ενδεχομένως δεν θα έπρεπε, αλλά από τη στιγμή που η πολιτεία το επέτρεψε και από τη στιγμή που αυτούς τους ανθρώπους παίρνει ένφια, θα πρέπει να τους αποζημιώσει. Είναι η περιουσία τους, τελεία και παύλα. Γιατί εδώ μου λέει ο Νίκος ότι όχι μόνο έδινε με λεφτά άδειες και η πολεοδομία έπαιρνε. Αυτά τα γρηγορώσιμα, δεν τα ξέρει, ο Θάνος είναι μικρό παιδί. Ο Θάνος είναι στην πλειονότητα εκείνων που σας περιγράφω ότι είναι πια η εικόνα της χώρας. Δεν είναι αυτός που θα πάρει το βουλευτή τηλέφωνο. Εντάξει, δηλαδή. Ο Τάκης μου λέει, όταν πέρσι λέει στη ΔΕΘ διατέθηκαν 5.000 αστυνομικοί, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς 450 πυροσβέστες, δεν είναι θέμα προτεραιοτήτων. Απολύτως. Απολύτως. Αλλά δεν αρκεί μόνο να έχεις μια ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι, να έχουν τις υποδομές, να έχουν τα εργαλεία και να έχει προηγηθεί η δουλειά. Ο πυροσβέστης έρχεται κατασταλτικά. Αλλά αυτό που θα μπορούσε να κάνει εφιώς στο Υπουργείο, αν περίσευε λίγο σκέψη εκεί, θα ήταν αυτούς τους ανθρώπους όλο το χειμώνα μαζί με τους δασάρχες, τους δασολόγους, τους δασοπόνους και όλους τους επιστήμονες του δάσους να τους εκπαιδεύει και να κάνουν κανονικές αντιπυρικές ζώνες και να κάνουν αυτό το απλό και αυτονόητο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πόσο μυαλό χρειάζεται. Εγώ δεν είμαι ο Αϊνστάιν, αλλά είναι η πρώτη σκέψη που έκανα. Σας έχω πει και με τις προηγούμενες πυρκαγιές, επειδή όλοι μας οι δημοσιογράφοι ξεκινώντας την καριέρα μας έχουμε περάσει από το ελεύθερο ρεπορτάζ, που το ελεύθερο ρεπορτάζ καταλαβαίνετε τα έχει όλα. Εγώ λοιπόν θυμάμαι να ξενυχτάω με τους πυροσβέστες στη φωτιά και η φωτιά το βράδυ να πιάνεται, να σβήνεται. Αυτό τα τελευταία πολλά χρόνια δεν ισχύει. Το βράδυ γίνεται τρόμος πια για τους πυροσβέστες. Δεν είναι αυτό που ζήσαμε εμείς ως νέοι ρεπόρτερ. Λέω λοιπόν, βάλ τους να δουλέψουν την αντιπυρική προστασία, αυτό που λέμε πρόληψη, βάλ τους να δουλέψουν στους οικισμούς. Πάρτε όλο το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει η χώρα και είναι και πλούσιο και βάλτε τους να κάνουν τις αντιπυρικές ζώνες εκεί. Και τι θα πει εποχικός? Κάντε τους όλους μόνιμους, πληρώστε τους καλά, εκπαιδεύετε τους με συχνά σεμινάρια και ό,τι χρειάζεται. Γιατί είπαμε, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει το κλίμα, η χώρα μας έτσι και αλλιώς έχει τις ιδιαιτερότητές της. Ας το εκμεταλλευτούμε μια φορά προς όφελός μας. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει, πόσο μυαλό θέλει. Συγχύζομαι. Ο Δημήτρης λέει, καλά λέει όλα αυτά, αλλά κάηκαν σπίτια επιχειρήσεις. Είχαν προβλέψει να έχουν μέσα πυρόσβεσης. Δίνουμε χιλιάδες ευρώ για να χτίσουμε ένα σπίτι. Δεν φροντίζουμε να έχουμε 10 κυβικά νερό και μια αντλία, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε τουλάχιστον το σπίτι μας. Έχουμε καθαρίσει περιμετρικά από το σπίτι σε απόσταση 10 μέτρων. Έχω κι άλλα να πω, δεν γίνεται όμως από εδώ. Δημήτρη μου, σε όλα έχεις δίκιο. Αλλά θα πω κάτι. Το έχω πει πολλές φορές. Μ' αρέσει όμως να το επαναλαμβάνω, γιατί μ' αρέσουν και οι λέξεις που χρησιμοποιώ. Είναι το υπόδειγμα. Ποιο είναι το υπόδειγμα? Όταν αισθάνεσαι ότι η πολιτεία, δηλαδή το συντεταγμένο κράτος, τα πολιτικά κόμματα, δεν συνομιλούν πια με την κοινωνία, δεν σε εκπροσωπούν, έχουν φτιάξει ένα δικό τους μικρό κόσμο. Είναι αυτό που σας είπα, ότι θα φιλοξενήσουμε την κυρία Σδούκου όχι για να τη ρωτήσουμε τι απαντά στα κόμματα, αλλά για να τη ρωτήσουμε αυτό που θέλουμε εμείς να μάθουμε, γιατί δεν κάνουν το αυτονόητο. Όταν λοιπόν το υπόδειγμα δεν έχει αυτό το ηθικό ανάστημα για να με παρασύρει και εμένα. Σας είχα πει το χειμώνα έτσι, ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είχα διαβάσει, που ήταν αποτέλεσμα μιας μελέτης που είχε γίνει σε ένα δήμο της Κεντρικής Ευρώπης. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν η Δανία ή αν ήταν η Ολλανδία. Εκεί λοιπόν τι έκαναν οι άνθρωποι, είπαν θα δοκιμάσουμε, γιατί ξέρεις και αυτό το πράγμα ότι κεντρικοευρωπαίοι είναι high κλπ. Δεν ισχύει, δεν είναι high, είναι το παράδειγμα που παίρνουν. Λοιπόν τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, πήρανε δύο γειτονιές και είπαν θα κάνουμε το εξής. Στη μία γειτονιά θα είναι όλα πένα, όλα πεντακάθαρα, καινούργια παγκάκια, καινούργιοι λαμπτήρες, διαγράμμιση στο δόστρωμα φοβερή, πρασινάδες, πάρκα, ό,τι μπορείς να φανταστείς θα είναι υπέροχα. Και στην άλλη γειτονιά δεν θα κάνουμε τίποτα. Τι απεδείχθη μετά από ένα μήνα, πρόσεξε, μετά από ένα μήνα τι απεδείχθη, ότι η γειτονιά που είχε επιλεγεί ως υπόδειγμα καθαριότητας και ευταξίας και καθημερινότητας ρουτίνας πολιτών σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, βελτιώθηκε τα μάλα. Δηλαδή από το Α πήγε στο Α συν συν συν, για να θυμηθούμε και κάτι παλιούς οίκους αξιολόγησης που μας έβασαν κάτι junk και θυμάστε κάτι αξιολογήσεις B, μείον B και τα λοιπά όλα αυτά, έτσι, γιατί όλα έχουν μία. Στην άλλη γειτονιά λοιπόν που την είχαν αφήσει μέσα στη βρώμα, διαπιστώθηκε ότι το χάλι ήταν τρισκατάρατο, για να το πω όπως το λέμε στο χωριό μου. Άρα εδώ Δημήτρη μου θέλεις και το υπόδειγμα. Αν έχεις μία πολιτεία που σε έχει πείσει ότι πασχίζει για να διασφαλίσει στο βαθμό που μπορεί τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου και την περιουσία σου, θα πάρεις και εσύ τα μέτρα που πρέπει. Γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο ευσυνείδητοι. Δεν είμαστε. Πραγματικά, για μένα ας πούμε είναι αδιανόητο ότι δεν έχουν όλα τα σπίτια ασφάλεια. Δηλαδή πας και ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου. Γιατί δεν το κάνεις για το σπίτι σου. Και τι, επειδή δεν το έχεις τροχύλατο να το παίρνεις μαζί σου, να πέσει ο μουρλός επάνω, μπορεί να πέσει. Ο Θεός να ξυπνήσει ή να είναι ενευριασμένος με αυτά που κάνουμε. Να το γυρίζει ανάποδα. Άρα θέλεις και το υπόδειγμα, το υπόδειγμα. Και όταν δεν υπάρχει το υπόδειγμα, υπάρχει αυτό που λέμε καταστολή. Δηλαδή κάποιος να το ελέγξει. Να έρθει και να σου πει: εδώ φίλε, έχεις χτίσει μέσα στο δάσος. Μπράβο, καλά έχεις κάνει. Σου παίρνω και τον ένφια, σου έχω δώσει και ρεύμα, φως, τα πάντα όλα, τηλέφωνο, όλα τα έχεις. Γιατί και εγώ μεγάλωσα με αυτές τις διαφημίσεις. Κερατέα, οικόπεδα. Φως, νερό, τηλέφωνο. Τα άκουγα στο ραδιόφωνο με έκο τότε. Τι έχω ζήσει και εγώ γυναίκα. Δηλαδή τι έχει ζήσει η γενιά μας, παιδιά. Μπράβο μας, δεν υπάρχουν παιδιά. Τι να μας πούνε τώρα, τι να μας πούνε τα γατάκια. Εν πάση περιπτώσει, άρα θα έρθει ο έλεγχος και θα σου πει: καλέ μου κύριε Δημήτρη, έλα εδώ, το ξέρεις ότι έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δομικά υλικά και έχεις τη δυνατότητα να περάσεις στο σπίτι σου με αυτά τα υλικά, ώστε να φύγει η φλόγα από πάνω και να μην πάθεις το παραμικρό. Ποιος θα σου το πει? Ή νομίζεις ότι ο κάθε ένας στο χωριό είναι υποχρεωμένος να ξέρει την εξέλιξη των δομικών υλικών? Αυτά ο κύριος δήμαρχος, λέμε τώρα, μπορεί να τα κάνει. Αλλά ποιος, Δημήτρη μου, ποιος δήμαρχος θα τα κάνει, που τον ψάχνεις με το κιάλι, δεν τον βρίσκεις? Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Θα το αλλάξουμε όμως, γιατί μας κούρασε. Γιατί δεν το κάνουμε κέφι άλλο πια. Πρέπει τα αυτονόητα να ξαναγίνουν αυτονόητα. Δηλαδή ότι δουλεύεις και πληρώνεσαι καλά για αυτό που αποδίδεις είναι αυτονόητο και πρέπει να το ξαναπάρουμε πίσω. Το να κάνεις διακοπές είναι αυτονόητο και θα το πάρουμε πίσω. Τελεία και παύλα. Συγχύστηκα τώρα. Λοιπόν, εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα στο chat. Δεν μπορώ να καταλάβω το όνομά σου. Μου λες ότι εγώ κολυμπάω σε υποχρεώσεις. Προσώρα θέλω 3 μήνες διακοπές, παρακαλώ. Από μένα 13. Δηλαδή βάζω και ένα μήνα από την επόμενη σεζόν για πάρτι σου, γιατί το αξίζεις. Ο αγαπημένος μου Γιάννης μου λέει: ηρέμησε κορίτσι μας, έχεις την ηλικία του μεγάλου μου γιου. Τι να πούμε κι εμείς που τρέχουμε ολημερείς. Αχ, εγώ σου έχω πει, Γιάννη μου, εσύ δεν μπορείς να συγκριθείς μαζί μου, ούτε είναι φυσικά. Είσαστε άλλης πάστας και κάστας άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Τώρα οι φωτιές είναι πολύ μεγάλο θέμα, μπορώ να το συζητάω σε όλη μου τη ζωή αν θέλεις, γιατί έχω και εγώ μια ευαισθησία με το περιβάλλον, έχω παρακολουθήσει και πάρα πολλά σεμινάρια, έχω να σας μιλάω για τις φωτιές πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να αντιληφθώ που έχει γίνει το λάθος, τι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί και τι δεν πιάνεται. Ο Κωνσταντίνος λέει είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μάσα, εμείς αυτό βλέπουμε. Στο Αρκαλοχώρι τις πήραν τις αποζημιώσεις. Πώς υπόσχονται τώρα νέες αποζημιώσεις στο Αρκαλοχώρι? Άκου τώρα άλλο παράλογο και παράδοξο που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Είμαι εγώ στο Αρκαλοχώρι και έχω ένα σπίτι που το έχω δηλωμένο ως 30 τετραγωνικά και το έχω κάνει 70. Το έχω κάνει 70 όμως με τις ευλογίες του κράτους. Δεν μπορείς να έρχεσαι τώρα και να μου λες ότι εγώ θα σου αποζημιώσω μόνο τα 30 τετραγωνικά, γιατί αυτά βλέπω στο Ε1. Νομίζω ότι το Ε1 είναι για τα κινητά. Δεν έχω σπίτι καρδιά μου και δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι το Ε1. Ένα από τα δύο. Δεν μπορείς να το κάνεις. Είσαι ασόβαρος. Πάω σε διάλειμμα γιατί με πνίγει το δίκιο μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε. 2 και 22 πρώτα λεπτά. Δεύτερη φορά που το παθαίνω αυτό. Και χτες 2 και 22 ξανά έπεσα. Τυχαία. Τυχαία, δεν νομίζω. Λοιπόν, Αλφα Radio 989, είσαστε υπέροχοι, σας αγαπώ πάρα πολύ. Ειλικρινώς, η παρέα που κάνετε και τα ζητήματα που βάζετε είναι συγκλονιστικά. Παιδί μου, πρέπει να μαζευτούμε. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Να μαζευτούμε εμείς εδώ ή του Σαββατοκυριακού με τις πετριές και να πάμε μία μέρα. Πώς πάνε στη Βουλή τα σχολεία? Θα πάμε κι εμείς και θα πούμε: τώρα καθίστε κάτω να ακούσετε τι σημαίνει ζωή. Να καταλάβετε γιατί είσαστε κουκουρούκου. Να σας πούμε λίγο τα πράγματα, γιατί υπάρχει και ένα επίπεδο εδώ ο κόσμος. Δεν είναι Γιούργια όπως είναι στα social. Πάμε του πεις πήγαινε παιδί μου, έχει σηκωθεί ο Τούρκος, θα τρέχει να δει σε ποια χώρα θα πάει να αυτοεξοριστεί. Συγχυστώ και με αυτούς τους πατριώτες. Άντε τώρα μην ξυπνείς τη σπαρτιά της αμέσα μου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα μηνύματά σας, αλλά πριν θέλω να πω κάτι, γιατί όπως ξέρετε, ο Θάνος Μπούπας είναι ένας νεαρός εκπληκτικός. Του έχω πολύ μεγάλη αδυναμία. Δεν έχουμε και πολλά. Άσε που δεν θα πρέπει να του μιλάω με αυτό που μου έκανε χθες. Δεν άφησε να παίξει ο Μπρους Σπρίγκστιν. Αλλά σήμερα θα πάρω το αίμα μου πίσω. Θα το παίξουμε το τραγούδι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω μία αδυναμία στα σκουλαρίκια. Και υπάρχει ένα μαγαζί στο Εγάλεο, στην Γαλεάρα City, Γιάννη μου, το λέω για το συντοπίτη μου, το Γιάννη, που φτιάχνει πάρα πολύ ωραία κοσμήματα. Για μένα το σκουλαρίκι πρέπει να είναι statement, αλλιώς δεν το φοράω. Πρέπει να έχει κάτι, δηλαδή πρέπει να είναι, να δίνει στίγμα. Αν δεν δίνει, άστο, εντάξει. Λατρεύω και τις πέρλες, επίσης θεωρώ ότι είναι στίγμα. Πέρλες κλασικές. Και εντάξει, τους κρίκους για τη θάλασσα. Πολύ σκανοκέφι. Είναι ωραία η κρίκη όταν έχεις χουρομαλή. Αλλά γενικώς το σκουλαρίκι θέλω να είναι statement. Και μου λέει τώρα ο Θάνος, ρε παιδί μου, πού πας και τα αγοράζεις τα σκουλαρίκια σου? Γιατί φοράω κάθε μέρα και άλλα. Έχω και αυτή την πετριά. Μεταξύ πολλών άλλων. Γενικά στο ντύσιμο δεν δίνω πολύ σημασία. Θέλω να είναι άνετο και τα sneakers μου, το παντελονάκι μου, το τζινάκι μου, τα μπλουζάκια μου λίγο τα θέλω και αυτά επίσης να έχουν κάτι. Κάτι. Μην είναι. Ή να είναι τίποτα ή κάτι. Δεν υπάρχει μέσα όρος. Αλλά το σκουλαρίκι, όπως και τα δαχτυλίδια, παίρνω κάτι διακριτικά. Να καλύπτουν όλο το χέρι, αλλιώς τι να το φορέσεις. Αλλά ειδικά τα σκουλαρίκια. Και μου λέει λοιπόν ο Θάνος μου, από πού τα παίρνεις? Είναι όλα φανταστικά. Λέω, πάω εκεί σε αυτό το μαγαζί. Γιατί ακριβώς είναι statement. Και του έλεγα ότι είχα ένα συνάδελφο στην προηγούμενη δουλειά. Δεν είμαστε πια συνάδελφοι, αλλά είναι εξαιρετικό παιδί. Όπου τον έβλεπα κάθε φορά που πήγαινε στο μοντέζ και τα κοιτούσε. Κάποια στιγμή έχω βάλει ένα φοβερό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ του γούστου μου, γιατί είναι σε χρώματα του χρυσού. Αλλά ήταν φοβερό σκουλαρίκι. Οπότε τα βλέπει. Γυρνάω και του λέω: κοίταξε, μην τα κοιτάς. Όποτε θέλεις, πάρτα να τα φορέσεις. Εξτρελάθηκε από τη χαρά του, έτσι δεν το συζητώ. Γενικώς τα δίνω τα πράγματα μου. Δεν έχω συναισθηματική σχέση. Είχα παλιά με τα βιβλία μου και τους δίσκους μου, έτσι και μου τους πείραζες. Έχω τσακωθεί με την αδερφή μου, παιδί μου. Έχει πάρει ένα δίσκο κλασικής μουσικής, τον έχει πάει σε μια γειτόνισσα δίπλα. Καλοκαίρι, ανοιχτά τα παράθυρα και έχουν βάλει τώρα Κάρμεν και κοροϊδεύουν. Και πάθει ένα σοκ. Γυρίζω. Καταλαβαίνω ότι έχουν κάνει την κλασική μουσική, την έχουν κάνει η παροδία. Γίνομαι έξαλλη. Πηδάω από τον μπαλκόνι να καταλάβεις, να πάω στο άλλο μπαλκόνι. Μπαίνω μέσα, τους παίρνω το δίσκο και φεύγω. Και μείνανε παγωτόλοι. Πάθανε σοκ. Κάποτε τα είχα αυτά. Μετά όμως μεγάλωσα και συνειδητοποίησα ότι δεν έχει καμία σημασία και καμία αξία το αντικείμενο. Σημασία και αξία έχει τι στιγμές έχεις συσχετίσει ή συνδυάσει με τη μουσική, δηλαδή πότε διάβασες αυτό το βιβλίο, τι συνέβαινε στη ζωή σου. Είναι πιο σημαντικό να θυμάσαι τι σου συνέβαινε όταν διάβαζες αυτό το βιβλίο παρά να έχεις το βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Γι' αυτό και μετά από τις πολλές μετακομίσεις που κουράστηκα, έδωσα και τους δίσκους, πάρα πολλά βιβλία έδωσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Εγάλεο. Καμιά 300 βιβλία πήγα στην βιβλιοθήκη μας, αφού έπαθαν πλάκα εκεί τα κορίτσια. Πω πολλά βιβλία. Τι να κάνεις, δώστα. Η γνώση είναι για να κυκλοφορεί, δεν την κρατάμε στο μαξιλάρι μας. Είναι η γνώση, τα συναισθήματα, η ένταση, η αγάπη, η φροντίδα, είναι για να μοιράζονται. Άμα τα κρατάς για πάρτι σου, να σου πω, γίνε πρωθυπουργό. Μπορεί κι εσύ. Ενδεχομένω. Συνεχίζω όμω, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα και δεν θέλω να αφήσω κανέναν. Είμαι πολύ καλό άνθρωπο, Κυριάκο μου, και στο τέλο τη ημέρα να σου πω. Επαναλαμβάνομαι και μπορεί να με περάσετε για ψώγιο που είμαι. Είμαι ψωνάρα, παιδί μου, είμαι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν είμαι ψώνιο σε βάρος κάποιου άλλου. Καθόλου. Είμαι πολύ συνειδητοποιημένο ψώνιο. Το έχω ψάξει, το έχω δουλέψει χρόνια. Δηλαδή, κατάλαβα ότι πρέπει κάπου την. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, αυτό. Το καλάμι να το αφήνεις απ' έξω. Δηλαδή, πάρ' το στο σπίτι σου, κάνε ό,τι θέλεις, κάνε τη μάγισσα κλοκλό, ανέβας τη σκούπα. Ό,τι γουστάρεις, κάνε. Αλλά όταν αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο, πρέπει να τον αντιμετωπίζεις επί ίσης όρης. Δεν υπάρχει διαχωρισμός στους ανθρώπους. Και απ' την άλλη, θεωρώ ότι όσο καλύτερο επίπεδο έχουμε και πιο κοντά είμαστε εμείς με εμάς, ο καθένας με τον εαυτό του και τον έχει δουλέψει, ξέρει τι του γίνεται, γλιτώνουμε πάρα πολλά. Αλήθεια. Καταρχάς. Πολύ σημαντικό. Δεν περιμένεις κανένας να σου πει μπράβο. Δηλαδή δεν περιμένεις να σε επιβεβαιώσει ο Θάνος. Ξέρεις ποιος είσαι. Άμα σε επιβεβαιώσει, καλό για το Θάνο είναι. Άμα δεν σε επιβεβαιώσει, πρόβλημα του Θάνου είναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να το κάνουμε όλοι με τον εαυτό μας. Άρα ναι, κάτι ήθελα να πω τώρα. Άστο, δεν πειράζει. Μην το πάμε και πολύ μακριά. Γιατί στο τέλος. Μου λέει ο Κυριάκος, έχεις δίκιο, βλακία να είναι. Παιδί μου, Κυριάκο μου, αγαπημένη μου, δεν τα λέω εγώ. Τα έχει πει ο Αϊνστάιν. Δηλαδή, μέχρι και το σύμπαν μπορείς να το οριοθετήσεις. Τη βλακία δεν μπορείς. Άρα, τι να συζητάμε τώρα. Δεν χάνουμε το χρόνο μας. Άκουσε, εγώ δεν χάνω το χρόνο μου. Με αυτούς που καταργούνται και είναι στο σκοτάδι και πιο μέσα, στο μεσαίωνα. Δηλαδή, ο μεσαίωνας φαντάζει αναγέννηση, φαντάζει διαφωτισμός για αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν θέλω να συνδιαλέγομαι με ανθρώπους που θεωρούν ότι η χώρα ξεκίνησε να υπάρχει το 2015. Με αυτούς δεν θέλω να μιλάω. Όχι, καλά κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους. Εγώ δεν θέλω να τους μιλάω. Δεν έχω τίποτα να πω μαζί τους. Τίποτα. Η Σούλα μου λέει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια καταρχάς. Σε ευχαριστώ, ανταποδίδω. Στο Περιστέρι λέει στο ανοιχτό κομμάτι, στο χαϊδοαρορέμα των 100 με 150 μέτρων, το οποίο είναι ανοιχτό, έχει ξερόχορτα. Ειδοποίησαμε το Δήμο να έρθει να το καθαρίσει. Κάθε εβδομάδα παίρναμε τηλέφωνο, το γνωρίζουν, δεν ήρθε κανένας. Επίσης υπάρχει ένας μεγάλος κορμός δέντρου ξερό στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει και τρεχούμενο νερό. Είναι στην Παλαιά Καβάλα. Ξέρω αφού από εκεί είμαι. Υπάρχει πλατεία και φυσικά σπίτια. Σιγά μην έρθουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχουν. Σουλά μου, άκουτε, θα σου πω τι θα γίνει. Αν το αποφασίσεις, βάλε και 2-3 ακόμα γείτονες και θα έρθω κι εγώ και πάμε παρεούλα να το καθαρίσουμε. Έχουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει αυτό. Εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Μετά από 3 διαφορετικές διοικήσεις στο Δήμο του Εγάλεω, έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι πρέπει να μαζέψω λεφτά για να κλαδέψω εγώ αυτό το πεύκο πριν πέσει να με πλακώσει. Γιατί δεν θα φταίει το δέντρο, κατάλαβες. Και μετά θα βγαίνουν τίτλοι οι δημοσιογράφοι και θα λένε «Δέντρο καταπλάκωσε σπίτι». Μα δεν φταίει το δέντρο. Είναι η φύση. Θέλει κλάδεμα. Άμα δεν το κλαδέψει κανείς, θα το κλαδέψω μόνη μου. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω για να ολοκληρώσω με τα μηνύματά σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 2 και 31 πρώτα λεπτά Αλφα Radio 989. Να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε. Δεν θα επιτρέψετε σε κανένα να σας πει ότι δεν αξίζετε τα μέγιστα. Αξίζετε τα μέγιστα. Αφήστε, είμαστε περισσότεροι, πιο τρελοί, θα τους τρελάνουμε εμείς. Πάω στο μήνυμα του Χάρη και λέει καλημέρα. Καταστράφηκε, λέει, ολοσχερός το σπίτι μου το 2021 στη Βόρεια Εύβοια. Αχ, έχετε μετανιώσει για ένα πράγμα. Τεράστια γραφειοκρατική ταλαιπωρία, τρέλα 3 ετών, αναγκάστηκα. Ναι. Καλά, να σου πω κάτι. Έκανες πάρα πολύ καλά, Χάρη μου. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Δεν το συζητάμε. Το δυστύχημα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι σε φέρνει αυτή η δόλια χώρα σε ένα επίπεδο και σε ένα σημείο να πρέπει να παρακαλάς. Σας έχω πει κι εγώ. Είμαι οριακά. Οριακά. Έχω σκεφτεί 2 τρόπους αντίδρασης και εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε και ακούω τις προτάσεις σας. Ο ένας τρόπος αντίδρασης είναι να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνο όλους τους βουλευτές του ΕΓΑΛΕΟ, δηλαδή της Δυτικής Αθήνας εννοώ, όλους, χωρίς να εξαιρέσω κανένα κόμμα, δηλαδή όλους, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Νίκη δεν έχει βουλευτεί, και από όποιον άλλον, δηλαδή οριακά έχω φτάσει να πάρω όλους τους βουλευτές τηλέφωνο για να λύσουν το θέμα με το πάρκο ή, εν πάση περιπτώσει, ας μας δώσουν τα εργαλεία να το καθαρίζουμε εμείς το πάρκο. Όπως καθαρίζουμε και τα πεζοδρόμια, όπως καθαρίζουμε και τους διαδρόμους, να καθαρίσουμε και το πάρκο. Και ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά για το πάρκο. Φέρνουμε έναν κυπουρό εκεί και μας το καθαρίζει, γιατί η υπηρεσία πρασίνου δεν προλαβαίνει. Πού να προλάβει, όταν θέλεις 2 ώρες να τα πεις με τον συνάδελφο και έχεις 3 ώρες να δουλέψεις, σε 1 ώρα τι να πρωτοπρολάβεις. Και μετά έχω σκεφτεί και κάτι άλλο να κάνω. Τους περιμένω τώρα όλους και κάτι μεγαλοϋπουργούς, δηλαδή παραδείγματος χάρη τον κύριο Χρυσογοήτη, τον περιμένω. Θα έρθει οπωσδήποτε στο ΕΓΑΛΕΟ, οπωσδήποτε θα έρθει να κάνει προεκλογική συγκέντρωση. Θα εμφανίζομαι σε όλους και θα τους κράζω. Ευγενώς και με επιχειρήματα, έτσι. Δεν είμαι τραμπουκός με την έννοια του θρασίδηλου να βάλω την κουκούλα και να κάνω τέτοιες αηδίες και σχάματα που βρωμίζουν. Και τους αναρχικούς έχουμε βρει εκεί πέρα. Συγχύζομαι που τους λένε αναρχικούς. Δεν είναι αυτοί αναρχικοί, αυτοί είναι τραμπούκοι. Ο αναρχικός έχει επίπεδο, έχει κουλτούρα. Ξέρει πού τελειώνει η ελευθερία του. Σέβεται τον απέναντί του. Σέβεται τον εαυτό του. Το βρήκαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι η δεύτερη σκέψη που κάνω. Θα πηγαίνω λοιπόν και θα λέω: α, καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ, που θέλετε να επανεκλεγείτε ως βουλευτής, και θα σας πω 1, 2, 3, 4, 54. Τι κάνατε 7 χρόνια, 8, γι' αυτά? Δεν θα έχει να πει τίποτα, θα καταλάβουν και οι ψηφοφόροι. Πάμε παρακάτω. Ένα από αυτά τα 2 έχω σκεφτεί. Εδώ είμαστε όμως, αν δεν προλάβετε, δεν το έχετε πρόχειρο, και αύριο εδώ θα είμαστε να μου το λύσετε την απορία, πώς να το χειριστώ. Έτσι, καλά έκανες, και εγώ το ίδιο θα έκανα, ακριβώς το ίδιο θα έκανα, γιατί ξέρω πως είναι η αγωνία, την έζησα με τη μαμά μου όταν στο σεισμό του 99 το σπίτι έγινε, από σπίτι έγινε, του λες και βεντάλια, δηλαδή, αχ, δεν θέλω να τα θυμάμαι αυτά, δεν θέλω. Ξέρω όμως τι είχε τραβήξει μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο. Στους δρόμους, λέει, της νοικίας μου ο Δήμος φυτεύει πολλές φορές καλοπιστικά δέντρα και φυτά. Την ίδια μέρα οι γείτονες, αντί να τα φροντίζουν, τα ξεριζώνουν με το αιτιολογικό να παρκάρουν το αυτοκίνητο. Αυτοί οι πολίτες είμαστε. Εκεί λοιπόν με τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάλι όμως ο Δήμος πρέπει να το λύσει. Ο Σάκης μου λέει: χθες παρέλειψα να σου στείλω πως είχαμε Εθνικό Συμβούλιο στην Κύπρο υπό την Προεδρία Χριστοδουλίδη, μετά και τις επισκέψεις Κουντέρες και Φύτο στο νησί. Σαν σήμερα 90 χρόνια από την εγκαθίδρυση, δικτατορίας, μεταξύ 161 χρόνια από την καθιέρωση του εθνικού μας ύμνου. Μπράβο ρε Σάκη, πολύ χαίρομαι, και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ, να το ξέρεις. Αυτό είναι αμοιβαίο. Μας αγαπάς και σε αγαπάμε και εμείς. Μου λέει ο Δημήτρης: επανέρχεται, θα φροντίσουμε και εμείς την περιουσία μας και θα αφήσουμε τους άλλους. Όταν η φωτιά φτάσει κοντά στο σπίτι, ό,τι υλικό και να έχεις βάλει, αν βράσουν τα μπετά και τα σίδερα, μετά τα ξεχνάς. Γι' αυτό μια δεξαμενή, 2 μάνικες είναι απαραίτητες. Μα δεν θυμάσαι, Δημήτρη μου, και στη φωτιά της Βαριμπόμπης, που οι άλλοι είχαν κλειδώσει τα σπίτια τους και οι πισίνες, αντί να τις έχουν γεμάτες νερό, γιατί περιμέναμε, ήμασταν δεν θυμάμαι, στο 4, στο 5. Δεν είχαν νερό στις πισίνες, με αποτέλεσμα να καταστραφεί όλη η περιοχή. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, επιμένω, εμείς θα κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, αλλά και το υπόδειγμα έχει την αξία του και τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι... Είναι, συνδέεται. Υπάρχει και κόσμος που θέλει την παρότρινση. Υπάρχει και κόσμος που θέλει να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Υπάρχει και αυτός ο κόσμος και είναι ανάμεσά μας. Πρέπει να συνεπάρξουμε. Όπως υπάρχει και εκείνος που δεν καταλαβαίνει. Πάει και βάζει. Η άλλη δεν συνελήφθη γιατί είχε πυροτεχνήματα, ας πούμε, με κίνδυνο 5 πυρκαγιάς. 40 χρονών γυναίκα, δηλαδή νέα γυναίκα. Να πεις, δεν είναι ότι είχε και κανένα Αλτσχάιμερ, να νόμιζε ότι είναι Πάσχα. Δεν βγήκε. Πώς να τη συγκρατήσεις? Αυτόν δεν μπορείς, Δημήτρη μου, να το συγκρατήσεις. Δεν είναι απαίδευτος. Σε αυτόν δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εκεί λοιπόν η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει να συνδράμει, να βοηθήσει, να διευκολύνει τον πολίτη μαζί με την πολιτεία και ο πολίτης για τη διασφάλιση της περιουσίας του. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί ξέρεις ότι οι περισσότεροι πάνε λίγο-λίγο και χτίζουν. Λίγο-λίγο. Τι μου περισσεύει? Α, ωραία, αφού μου περισσεύουν αυτά, θα πάω να βάλω τα παράθυρα, θα πάω να βάλω αυτό, θα πάω να βάλω εκείνο. Όλοι κάπως έτσι έχουν χτίσει. Διότι αυτοί με τον υψηλό πλούτο δεν έχουν αυτά τα προβλήματα. Δεν ασχολούνται με τις δικές μας αγωνίες. Άρα δεν τους αφορά το θέμα. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Αλίμουν. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ο Γιώργης. Μετά λέει. Περίμενε να δω από πού ξεκινά τα μηνύματά σου, γιατί έχει στείλει πάρα πολλά. Δεν προλαβαίνω γύρω μου, τα διαβάσω όλα. Κάτι περίμενε. Θέλω να πάω σε αυτό που λες για το νομικό πλαίσιο. Μη με προκαλείς, λέει, με τα περί ψωνιού θα σου γράψω δοκίμιο σε χρόνο τετέ. Σε προκαλώ. Ε9 με ενημερώνει ο Γιώργης ότι είναι εκεί που γράφεις την ακίνητη περιουσία σου. Είδες, για να μην έχω ακίνητη περιουσία. Μόλις αποκτήσω, θα ξέρω ότι είναι το Ε9. Και έτσι θα είμαστε μια χαρά. Κάτι όμως μου έχει στείλει αναφορικά με τις ποινές. Μάλλον συμφωνείς μαζί μου ότι δεν έχει καμία σημασία να πάει 5 μήνες ο άλλος σε δουλειά. Ενώ να πάει 5 μήνες στη φυλακή και να νομίζω ότι έχει ολοκληρώσει. Και το πιο σημαντικό θα ήταν να αποζημιώσεις το 100%. Και ο Άγγελος μου λέει, εντωμεταξύ, παρότι αξιόλογοι ειδικοί αυτές τις μέρες που καλούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δώσουν τα φώτα τους για την κλιματική κρίση, αναφέρουν την θέρμανση που παρουσιάζει η βιόσφαιρα, άνοδος της θερμοκρασίας επιφανειακών φυσικών υδάτων, δεν αναφέρουν κάτι για την όξυνση του περιβάλλοντος, γεγονός που αποτελεί ακόμα μια ανισορροπία που δύσκολα μπορεί να αποκατασταθεί. Ναι, τι να πρωτοπρολάβουν να αναφέρουν, Άγγελε? Άλλωστε, όπως ξέρετε και στις τηλεοπτικές εκπομπές, ο χρόνος είναι περιορισμένος, δηλαδή έχουν στην καλύτερη περίπτωση 7-8 λεπτά στη διάθεσή τους, συνήθως και με κάποιον άλλο καλεσμένο μαζί. Άρα δεν προλαβαίνουν, πρέπει να πούν τις χοντρές γραμμές και να σου πω, και επιχειρούν κιόλας και πολύ σωστά, να πούν και πράγματα που είναι και κατανοητά. Τώρα να κάτσει ο άλλος που είναι δασολόγος να σου πει οι μετρήσεις του υπεδάφους, του υπερεδάφους, του έτσι, του αλλιώς και του αλλιώτικα, δεν θα καταλάβει ο κόσμος και δεν τον ενδιαφέρει. Ξέρεις τι τον ενδιαφέρει τον κόσμο? Ότι εδώ πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, αφενός όταν μιλάμε για τυπηρικές ζώνες σε αστικό ιστό που γυτνιάζει με δάσος, τι πρέπει να κάνουμε να προστατευτούμε. Πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτης για το ποια είναι τα υλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσει και τι πρέπει να κάνει ο ίδιος στο σπίτι του για να το προστατεύσει το περισσότερο δυνατό που μπορεί, γιατί όλα έχουν ένα όριο. Και κυρίως η συζήτηση της επόμενης ημέρας που την αποφεύγει συστηματικά και η Ευρώπη, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι η ανθεκτικότητα των πόλεων. Και η ανθεκτικότητα συμπεριλαμβάνει τα κτίρια που είναι γυρασμένα. Πάρα πολλά κτίρια στην Ευρώπη είναι γυρασμένα, άρα σε ένα σεισμό, σε έντονα καιρικά φαινόμενα τύπου πλημμυρών μπορεί να δούμε καταρρεύσεις. Η ανθεκτικότητα σημαίνει η συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών εθνικοτήτων στην ίδια πόλη, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στη Θέουτα να συμβαίνει, είναι ίσως η προβολή μιας εικόνας του μέλλοντος. Και σε αυτό δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση. Παρά παρά, να το πω και αυτό, χωριστήκαμε στους μεν και στους δε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ή πρέπει να είσαι με τους μετανάστες όσοι και αν έρθουν, από όπου και αν έρθουν, ή πρέπει να τους διώχνεις τους μετανάστες όσοι και αν είναι, από όπου και αν ήρθαν, όπως και αν ήρθαν. Δεν υπάρχει, παιδιά, άσπρο και μαύρο στη ζωή. Η ζωή δεν είναι άσπρο μαύρο. Και αυτά όλα είναι σημεία της ζωής. Λοιπόν, μου λέει ο Γιάννης, και άμα φοράει γυαλιά, λέει, για να γράφει βιντεάκια σαν του φίλου μας, τι θα του πεις του Χρυσοχοίδη? Πολλά. Trust me. Πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ θα τα πω με τέτοιο τρόπο που δεν θα υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης, και προφανώς δεν πρόκειται να γίνω χυδαία, γιατί δεν είμαι χυδαίος άνθρωπος. Εάν ήμουν χυδαίος άνθρωπος, η τοποθέτησή μου απέναντι στο πολιτικό προσωπικό θα ήταν χυδαία. Εγώ με τη χυδαιότητα ευτυχώς δεν συναντηθήκαμε πουθενά. Ευτυχώς. Στα 52 χρόνια και κάτι που ζω, δεν συναντηθήκαμε πουθενά. Ας φοράει και γυαλιά, ας έχει και την κάμερα. Επόμου άρμ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακόμα καλύτερα. Θα εκτεθεί τα μάλα. Τα μάλα. Τι ώρα έχουμε διάλειμμα? Σε 3 λεπτά. Προλαβαίνω το τραγούδι. Προλαβαίνω να παίξει όλο μας, θα μου το σφάξεις. Περίμενε να πω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, το σουλάρι Αρκαδίας. Καλό μεσημέρι, λέει. Καλό μεσημέρι και στη μεγάλη παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Μάλιστα. Τι να πω, να δω λίγο τι γίνεται στον κόσμο, γιατί έχω. Διαβάζω τη συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών, με δάκρυα στα μάτια τα παιδιά και οι εγγονές του. Έζησε τη ζωή του. 93 ετών έφτασε. 96 πέθανε με ένα παππούς μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πληγωθήκαμε, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα νωρίτερα στα πλάνα τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος ήταν γεμάτο συγκίνηση. Εντάξει, θα μου πεις το παιδί. Αλήθεια είναι, όσο χρονών και να γίνουμε, μόλις χάσουμε τους γονείς μας, τότε νιώθουμε όρφανοι. Πριν δεν πάνε να είμαστε 100 χρονών, έβλεπα ένα επεισόδιο στο Μόγκ, που ο μπαμπάς ήταν 100 χρονών. Ήταν λίγο πριν τα 100, εν πάση περιπτώσει. Ο γιος ήταν 90 φεύγα και όμως ήταν ο μπαμπάκας του, καταλαβες. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτό. Οπότε, ναι, έκανε μια σπουδαία πορεία στην πολιτική. Εμείς που είμαστε του 1800 δημοσιογράφοι, τον προλάβαμε και ως υπουργό. Πρέπει να πω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ από τότε. Και οι πολιτικοί, όπως έχουν αλλάξει όλοι, έχουν αλλάξει συγγραφείς, έχουν αλλάξει δημοσιογράφοι, έχουν αλλάξει τα επίπεδα. Είμαστε σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Μπορεί να μας φαντάζει μεγαλείο αυτό του παρελθόντος και έλεγαμε, μα τι μυαλό που ήταν, ο Χ, Ψ, ο Μέγα. Αλλά δεν συνυπολογίζουμε σε αυτό το μεγαλείο και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην εποχή. Δηλαδή, όλα αυτά πάνε και λίγο με την εποχή. Η εποχή μας, με την τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη, με την ταχύτητα, με τα social media, με το ίντερνετ, με όλα αυτά, έχουν αλλάξει. Και ξέρετε, τώρα εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, όπως υπάρχει σε κάθε νεωτερισμό. Αρχίζεις και αισθάνεσαι πάρα πολύ κοντά στο υπόδειγμα που για το παρελθόν σου ήταν η κορυφή της πυραμίδας. Τώρα η απόσταση αυτή έχει εξαλειφθεί με διάφορους τρόπους, είτε γιατί η κορυφή της πυραμίδας έχει αποφασίσει να ενσκύψει λίγο διαφορετικά για να σε φλερτάρει και να σε κοροϊδέψει στην πραγματικότητα. Δεν είναι ότι αισθάνεται το ίδιο με σένα και με μένα. Προφανώς η κορυφή παραμένει κορυφή παντού, σε όλο τον κόσμο. Δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Εξουκέζε μου, που λένε και οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Έτσι το σανταμώνω όταν έγκαι από τη Λακωνία που περνώ, τσαπ, πάω και ένα Παρισάκι. Δεν έχω πάει ποτέ στο Παρίσι, αλήθεια είναι. Ποτέ.
1: Αν νομίζω,
0: είναι δυνατόν, παιδάκι μου, τι λες τώρα? Στη Λακωνία δεν θα είχα πάει εγώ? Τι δόλια σπαρτιάτσα θα ήμουν? Πώς θα ξυπνούσε ο Λεωνίδας μέσα μου, καταρχάς? Πώς θα κυλούσε στις φλέβες μου? Πώς θα κυλούσε? Εγώ το πιστεύω αυτό. Θα μου πεις, έτσι δικαιολογείται το ψώνιο, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Εκεί ακριβώς εδράζεται. Ξύπνησα ένα πρωί ή μπορεί και ένα βράδυ, δεν είμαι και σίγουρη, στα 6-7 και είπα, εγώ είμαι σπαρτιάτσα, τέλος, και πρέπει να το αποδείξω με την πορεία της ζωής μου. Μέχρι τώρα καλά τα έχω πάει. Σε λίγο με το Αλτσχάιμερ, δεν ξέρω, προσθυμίζω καμιά πελαζή, μπορεί. Έχω διάλειμμα. Είδες, δεν θα προλάβουμε το τραγούδι μόλις γυρίσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε 14 και 46 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, γιατί το ραδιόφωνο μας κάνει και αγαπιόμαστε. Είναι ένα μέσο που δεν μπορείς να το ξεγελάσεις. Δηλαδή ο άλλος που σε ακούει ξέρει ποιον έχει απέναντί του. Ξέρει αν έχει υποκριτή. Ξέρει αν έχει ψωνάρα. Ξέρει αν έχει... τα πάντα τα καταλαβαίνει. Το ραδιόφωνο έχει αυτή τη μαγεία, γι' αυτό και το λατρεύω ως μέσο. Νομίζω ότι είναι το πιο συγκλονιστικό μέσο. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ και η εφημερίδα, δεν σας το κρύβω. Έχω περάσει πολύ μεγάλο μέρος της επαγγελματικής μου ζωής σε εφημερίδα και νιώθω εφημερίδα. Δηλαδή, μου λείπουν αυτές οι συσκέψεις στη Χριστούλαδα, στα νέα. Δεν σας το κρύβω, μου λείπουν πάρα πολύ. Να τρέμει το χέρι σου, να δεις πώς θα το γράψεις, αν θα το πεις σωστά. Είχαμε και καλούς δασκάλους. Καλούς δασκάλους εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε δημοσιογράφος να μην κυκλοφορεί με το λεξικό του. Δεν υπήρχε. Ήθελες να γράψεις ένα κείμενο, το σκεφτόσουν. Έπρεπε να είναι η είδηση, αλλά να έχει και αυτό που λέμε τη λυρικότητα του κείμενού σου. Να ακουμπήσει τον αναγνώστη σου, να έχεις κάτι παραπάνω να του πεις. Αλλιώς θα έπαιρνε τον τελέγραφο, θα το διάβαζε, χάσαμε το θείο στοπ, τέλος. Όχι, υπήρχε αυτή η μαγεία. Και μετά νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι πιο ζεστό μέσο. Πολύ πιο ζεστό. Είναι σημαντικό να είσαι μόνος σου και να αισθάνεσαι ότι έχεις παρέα. Καλή ώρα όπως εγώ. Καλή ώρα. Δεν είμαι και μόνη μου βέβαια. Έχω όλους εσάς. Με τις παρεμβάσεις σας, με τις παρατηρήσεις σας, με τα μηνύματά σας, με τις διαφωνίες σας. Δηλαδή, πολύ τις θέλω. Όταν ο Σάκης λέει, αχ Σάκη, τι ωραία φωτογραφία. Ο Σάκης, να ορίστε, που έχει πάει στο Παρίσι, απαγεί, μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία και μπράβο σου, ναι, θα πάω και εγώ όταν μεγαλώσω λίγο ακόμα. Όταν μεγαλώσω λίγο ακόμα. Έχουμε Δράκουλα να θρέψουμε. Ποιος ήρθε? Α, ο κύριος Γουδάκης. Καλέ, πώς από εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Γουδάκη. Τι ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν, θέλω τώρα το τραγούδι που χρωστάμε από χτες για να είμαι σίγουρη ότι θα το προλάβουμε. Bruce Springsteen. Cover me. Είπαμε, παιδιά, βάζουμε πλάτη ο ένας για τον άλλον. Δώσε ρε, Bruce, δώσε.

0: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να το σταματήσω αυτό το τραγούδι. Το χρωστούσαμε από εχθές, η αλήθεια είναι. Διότι ο κύριος Θάνος Μπούπας είχε μια διαφορετική τοποθέτηση. Κατάλαβες. Αυτό τώρα που έχεις κάνει εδώ πέρα, θες να μου το εξηγήσεις. Τι είναι δηλαδή, παίζεις μπαλά?
1: Το setup της Αφροδίτης.
0: Α, η Αφροδίτη που κάθεται από εκεί μαζί σου? Όχι, Δεν μου μιλάει καλά, δεν υπάρχει αυτό. Α, είσαστε παρέα δίπλα. Μήπως να έρχω και να το κάνω κι εγώ αυτό? Φοβάμαι σε χτυπήσω έτσι που κουνιέμαι. Τα, του, τα, πάσα, γιατί εγώ φορτώνω κιόλας. Παίρνω αέρα και δεν θέλω να σε τραυματίσω. Αλίμονο τώρα, να κατηγορηθώ κι εγώ για... Άσε παιδί μου τώρα, να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ κάτι χρηστικό. Έχουμε διακοπή δρομολογίων λόγω πτώσης κλαδιών στις στάσεις μετρό Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Τώρα αυτό, τα κλαδιά δεν είναι προφανώς στο μετρό, πρέπει να είναι στον ηλεκτρικό, στον ΙΣΑΠ. Γιατί τα κλαδιά πώς να μπήκανε στο υπόγειο, άσε που δεν έχει και το μετρό κάτω Πατήσια. Μα γιατί δεν το γράφουνε σωστά? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, παιδιά, στις στάσεις. Στις στάσεις του ΙΛΣΑΠ, έτσι, κυκλοφορία στη γραμμή 1, διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά, Άνω Πατήσια. Η στασία εξέδωσε μια ανακοίνωση, στην οποία ενημερώνει για τα προβλήματα που καταγράφονται στη λειτουργία της γραμμής

προφανέστατα. Το θέμα δεν είναι αν έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος, αλλά όταν εδώ ο άνθρωπος συλλαμβάνεται γιατί έχει την ευθύνη αυτού που έχει συμβεί και αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, συγγνώμη, τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Έχεις κατακάψει το σύμπαν. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους γιατί εσύ δεν έκανες τη δουλειά σου. Και τι θα πει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους? Όχι. Προφυλακισμένος θα πρέπει να είναι. Να δοθεί και χρόνος να καταλάβει τι έκανε. Γιατί το χάνουμε και αυτό. Δεν δίνουμε χρόνο σε αυτό που έχει συμβεί όταν είμαστε υπεύθυνοι, ενώ να καταλάβουμε τι κάναμε λάθος, τι δεν έπρεπε να γίνει, για να μην το επαναλάβουμε. Αν δείτε το λίγο ως παράδειγμα σε μια οικογένεια. Αν το παιδί κάνει μονίμως αταξίες και του λέει η μαμά, αυτό που έκανες ήταν λάθος, θα σε τιμωρήσω, δεν θα σε αφήσω να παίξεις. Και μετά από μισή ώρα το ξεχνάει η μαμά και τον αφήνει και παίζει. Την άλλη φορά θα κάνει κάτι άλλο, θα πει το ίδιο πράγμα και θα τον ξαναφήσει να παίξει. Αυτό το παιδί δεν υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει και να γίνει ένας όριμος ενήλικας. Πάντα θα κάνει ένα κάτι το οποίο δεν θα τιμωρείται. Δεν μπορείς να τον αφήνεις ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Προφανώς δεν σου λέω ότι ήθελε να το κάνει αυτό, αλλά δεν με ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας. Δεν με ενδιαφέρει. Όπως έχω πει και για άλλες περιπτώσεις. Ο κύριος υπουργός είχε μία ευθύνη να λειτουργήσουν τα τρένα. Δεν την έφερε σε πέρας. Και τι δεν είναι και αυτός τώρα εκεί να σκέφτεται τι έκανε? Δεν το καταλαβαίνω. Διότι κάπως σε αυτή τη χώρα πρέπει να εμπεδωθεί και μία συνείδηση ότι η πράξη σου έχει ένα αντίκτυπο και έχει μία συνέπεια. Και βεβαίως αυτό ξεκινάμε και το μαθαίνουμε στα παιδιά μας, αλλά εγώ σας ερωτώ, άντε και πες εσύ το μαθαίνεις στα παιδιά σου και μεγαλώνουν τα παιδιά σου έτσι. Έχουν ενσυναίσθηση, καταλαβαίνουν τι κάνουν λάθος, καταλαβαίνουν ότι όταν κάνουν ένα λάθος θα υποστούν και τη συνέπεια του λάθους και μεγαλώνοντας βλέπουν ότι όλοι γύρω τους κάνουν λάθη χωρίς συνέπειες και ο μόνος που πληρώνει τη συνέπεια είναι ο ίδιος. Δηλαδή αυτός που έχει μεγαλώσει έτσι. Τι θα σκεφτεί αυτό το παιδί? Δεν θα σκεφτεί, Θεέ μου, τι γονείς είχα, πού ζούσαν, σε ποιο πλανήτη? Πώς με μεγάλωσαν εμένα έτσι όταν κανένας δεν πληρώνει την ευθύνη για την πράξη του? Είναι σαν αυτό τον τύπο που περνάει κόκκινο ή την τύπησα που περνάει το κόκκινο και τον σταματάει ο τροχονόμος για έλεγχο και να του κόψει την κλίση. Και λέει, με συγχωρείτε κύριε τροχονόμε μου, γλυκέ μου τροχονόμε, καλέ μου άνθρωπε. Αυτό δεν είναι? Πέρασες με κόκκινο, θα πληρώσεις. Θα το ράψεις στο στοματάκι σου και θα πληρώσεις αυτό που σου αναλογεί. Πας και γλιτώσουμε κανέναν άνθρωπο. Τι να λέμε τώρα, μόλι που έπρεπε να βγάλουμε τους τροχονόμους έξω να μετράνε με αλκοτέστ, να δουν αν είμαστε πιωμένοι. Παίρναμε τα αυτοκίνητα και όποιον πάρει ο χάρος. Τι να πρώτο ξεχάσω αυτή τη χώρα. Ευτυχώς, μεγάλη πρόοδος. Τώρα τι, το ανέβασε το χαμηλούσες? Εντάξει. Άγιε έκανες και επειδή είσαι πάρα πολύ καλό παιδί, βάλε μια πορτοκαλαδίτσα. Μια πορτοκαλαδίτσα και το έχω στη λίστα μου. Στη λίστα μου! Αλήθεια τώρα, έψαχνα να μου φέρεις πορτοκαλάδα. Θάνε ο Μπούπα, με έχει συγκλονίσει. Με έχει συγκλονίσει. Βάλε μια πορτοκαλάδα να πάμε παρακάτω. Έλα, χρυσό μου, που είναι η πορτοκαλάδα στο ψυγείο.

0: Δεν θέλει. Θέλει με το ζόρι να πιω το άλλο το αναψυκτικό με τις φυσαλίδες. Δεν πίνω, παιδί μου, αυτό το αναψυκτικό. Για να το πιω αυτό το αναψυκτικό που το έχω κόψει τα τελευταία πολλά χρόνια, θέλω, ξέρεις τι θέλω, μία πίτσα οικογενειακή. Άμα φάω μία πίτσα οικογενειακή, είμαι οκ. Okay. Θα το πιω αυτό. Με κοιτάς, ε?
1: Και εγώ. Δεν πίνω, πολύ σπάνια.
0: Μπράβο. Γι' αυτό έλα πιο μια πορτοκαλάδιτσα να κεραστούμε φεύγοντας.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
2: Άκου κάτι τσακφίνιες.
3: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
2: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
3: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
3: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
3: Καλό.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε αφού κεραστήκαμε, πιέμε και την πορτοκαλαδίτσα μας, τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Σας αφήνω στα πολύ καλά και στιβαρά χέρια της Άννας Μαρίας Παπακωνσταντίνου να σας κάνει σοβαρή ενημέρωση. Και αμέσως μετά κοντά σας η Θεά Αφροδίτη Σημίτη. Εμείς πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο στη μία, μην λείψει κανείς.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 1 του μετρό. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιάνο Πατήσια λόγω πτώσης κλαδιών. Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνουν οι προσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, ενώ καπνογόνα σημεία εντοπίζονται και νοτιοανατολικά σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Είναι ένα στοίχημα για τις προσβεστικές δυνάμεις να ελέγξουν τις διάσπαρτες εστίες και να αποτρέψουν τις αναζωπηρώσεις, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Υποστήριξε ότι η νέα πραγματικότητα επιβάλλει να κινηθούμε διαφορετικά, σημειώνοντας πως η μάχη με τη φωτιά γίνεται άνηση εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών μελτεμιών που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Η κυρία Δούκου σημείωσε ότι η πυροσβεστική που είχαμε το 2018 δεν είναι η ίδια με αυτή που έχουμε σήμερα, υποστηρίζοντας ότι το σώμα αριθμεί πλέον 18.800 πυροσβέστες, νέους δασικούς υπαλλήλους, νέα πυροσβεστικά οχήματα και ντρόουνς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε υπόγειο χώρο στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιάς, στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Θεσπρωτείας. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη στο Κιλκής. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 15 οχήματα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Λέσβο και Ψαρά. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτήριο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Δήμου της Στερεάς Ελλάδος και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο αλλά και τον τεχνικό υπάλληλο της κατασκευής από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτρικής διανομής στο Ρέθυμνο. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για το κακούργημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση που έχασαν τη ζωή τους 2 πυροσβέστες. Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο 49χρονος, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο στην Ψάθα και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Πρόκειται για τον αδελφό αντιδημάρχου της περιοχής. Την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Τόνισε πως τον Εύρω το 2020 αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι με την αναστολή ασύλων στις ροές από τη Λιβύη που αποφάσισε η Ελλάδα προστατεύσαμε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε πως η αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής πρέπει να είναι δεδομένη και ισχυρή. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε η κηδεία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέτελο μιας άλλης εποχής. Υπήρξε ο τελευταίος μιας μεγάλης πολιτικής σχολής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πεδίο πρόσχερων εντυπωσιασμών, αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, τόνισε στον επικίδιο λόγο του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι δύο Ινδοί που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα. Οι συλληφθέντες 20 και 24 ετών ομολόγησαν την πράξη τους και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στον διεθνή χώρο, 157 άνθρωποι διασώθηκαν μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες στη μάχη. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η μηχανή του σκάφους έπιασε φωτιά ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τη μάχη. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Τι είναι εδώ, μέρα δεύτερη. Αλφαρέντι 989, 3 και 8 πρώτα λεπτά. Τρίτη, 4 Αυγούστου. Με 33 βαθμούς αυτή την ώρα εδώ στην Κάτω Κηφισιά. 34 στο κέντρο της Αθήνας. Χαιρετισμούς από τα Χανιά έρχεται, έχετε με 29. Εσύ φίλοι μας ακούς από τα Χανιά, πες λίγο μακαρόνια με κιμά. Να δω κάτι. Είναι από τα viral του μήνα που πέρασε. Θα το ακούσουμε σε λίγο με την αγαπημένη Κριτικιά. Είναι εγώ να μην είναι δυνατόν να μην λέω μακαρόνια με κιμά. Καλό κιμά. Αριστούργημα. Όλα αυτά τα βρίσκουμε και τα κλέβουμε επισήμως από το Instagram, τα διάφορα χαριτωμένα που ακούτε. Και νομίζω οι περισσότεροι είναι εν δυνάμει φίλοι μας. Εδώ θα είμαστε ως τις 5. Νέα κόλπα. Έκτακτες εμφανίσεις. Τύπου δουλεύω σεζόν. Μόνο καλοκαίρι, μόνο για τον Αύγουστο, 3 με 5. Και μετά 5-7, Γρηγόρης Ψαριανός. Πώς γίναμε έτσι πάλι, δεν ξέρω. Ξέρω όμως είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη. Λίγο σηκώσαμε κεφαλάκι μετά από τη Μαυρίλα των τελευταίων ημερών, γιατί πια δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη μεγάλη φωτιά. Όμως έχει αφήσει πίσω πολύ πόνο, πολλά ζώα, πολλά σπίτια και 135.000 στρέμματα σύμφωνα με τον Κοπέρνικους.

Δεν μπορώ, λέει, να συνηθίσω μεσημέρι. Δεν θα χρειαστεί. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ωραία, είναι όμως, πλάκα έχει αυτό. Εγώ πραγματικά το βλέπω σαν να δουλεύω σεζόν. Από το Θυμάρι έρχομαι, στο Θυμάρι γυρίζω. Βουτιά πριν, βουτιά μετά. Τα ακούς το αφεντικό, με βάλα να πληρώνω κιόλας. Τα φιλιά μας, ένα γραφείο στο αεροδρόμιο. Χαιρετισμούς, λέει, από ένα γραφιάκι στο αεροδρόμιο. Πρώτη φορά σε έβαλα στο γραφείο, τέτοια ώρα έχει ησυχία. Και σε ακούμε όλες. Φιλιά, κοριτσιά. Είναι η ώρα του lunch break. Είναι πολύ αργά τώρα. Έχετε μπροστά σας τα περάκι. Μου άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι. Όταν το παίζαμε λίγο νωρίτερα, να ξέρω τι έχει μέσα. Τι καλοκαίρι τώρα δεν είναι να έχει και πολλά. Να και ένα καλό με τη ζέστη. Δεν έχεις όρεξη για πολύ φαΐ. Κάνα φρυτάκι, κάνα γιαουρτάκι. Μια μπάρα πρωτεΐνης. Ρε τι έχει γίνει με την πρωτεΐνη. Είστε και εσείς θύμα, ε. Καθόλου γλουτένη, φουλ πρωτεΐνη. Αυτό είναι το σύνθημα. Αν δεν το έχετε ακούσει, κλείστε τα αυτιά σας. Δεν θα περάσετε καλά. Αλλά εντάξει, θα στεγνώσετε, η αλήθεια είναι. Τηλεφωνικό κέντρο δεν έχουμε. Αύγουστος αφού. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Έχουμε Viber. Έχουμε mail, onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε από το site μας alpharadio989.gr. Εκεί βρίσκεται και όλες τις κονσέρβες. Μας βλέπετε έτσι, χαλαρούς, επαγγελματίες. Κάθε εκπομπή ανεβαίνει κατευθείαν. Και κάπως έτσι δεν χανόμαστε, εσάς που δεν βολεύουν οι ώρες. Λιδία, ακούς. Φιλιά σε εσάς που ακούτε κονσέρβα αυτή την εκπομπή αύριο. Ο Θάνας Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Φιλιά από το πάρα πολύ κέντρο της Αθήνας και από τη φίλη που κάνει εκεί τουρισμό. Πραγματικά λίγο να πας βόλτα, νομίζεις ότι είσαι σε άλλη χώρα. Ελληνικά δεν ακούς. Πολύ χρωμοπλήθος, τουρίστες παντού. Ξένα γη έξαλλη.

Να τα και τα ξενιτεμένα τα παιδιά. Και εκεί που κάποτε μας στέλναν δροσερά φιλιά από το Άμστερνταμ, έρχονται μάλλον καυτά. Ή τέλος πάντων στην ίδια θερμοκρασία με τα δικά μας εδώ. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ. 28 το Αμβούργο, τίποτα άλλο ανάποδα. 29 το Παρίσι. Τα φιλιά μας και στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρία. Ακόμα στην χθεσινή κονσέρβα και στέλνει μηνύματα, και αυτό έχει πλάκα επίση. Η Μαρία που πήρε τα βουνά και κάνει την καλύτερη δουλειά. Αν είστε στη φάση που να πάω κάπου να μην πάω, που να τρέχω, κόσμος, έξοδα. Καλά, εγώ ήμουν πάντα υπέρ του αυτοκινήτου. Έχω καλύτερο από διαδρομές με αυτοκίνητο καλοκαίρι, στο πουθενά, κανονικά στο πουθενά. Οπότε τώρα πια έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα με τα ακτοπλοϊκά, με τους αέριδες, σκέψη τώρα να έχεις με τα απαγορευτικά προχτές να φεύγεις και τσουπ, κάτσε σπίτι. Περίμενε μια μέρα να πέσει ο αέρας. Την έχεις πληρώσει όμως εσύ. Ναι, μας πρόσεχες. Ενώ αν πάρεις τα βουνά δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Τα λέγαμε και χτες για το πόσο ωραία κοιμάσαι στο βουνό. Και εκεί ο χρόνος είναι όπως το μπάσκετ. Μετράει σχεδόν διπλός, δηλαδή πας μια εβδομάδα και ξεκουράζεσαι για δύο. Καλή ουτσής, it's just us.

0: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
1: Βοσνίας.
0: Κλαίω. Ερζεγοβίνη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
5: Σε ποιο σπορ?
4: Στην κολύμβηση.
5: Κολύμβηση,
4: ναι.
5: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
4: Ναι, ναι.
5: Εσύ κολυμπάς?
4: Όχι, εγώ τένις παίζω.
5: Και πού κολλάει το κολύμβι?
4: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

αυτό ακριβώς που γράφεις είναι το ωραίο. Ότι μπορούμε να παίζουμε κομμάτια που δεν έχετε ξανακούσει. Γιατί πια τόσα χρόνια. Ξέρεις, λίγο το αυτή. Τρελαίνεται. Και πια το καταλαβαίνει αυτό που δεν είναι τόσο οικείο. Αλλά νομίζω τώρα έχει την αντίθετη επίδραση από αυτή που είχε παλιά. Παλιά το άλλαζες. Τώρα λες, οχ, άλλος ήχος. Τι να είναι. Μπρουκ και Damage στον αέρα του Alpha Radio 989, που η ώρα είναι 3:25. Μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι, Τρίτης, 4 Αυγούστου. Με κόσμο που ετοιμάζεται να φύγει, κόσμο που έχει πάρει ήδη άδεια και δεν έχει φύγει και δεν έχει σκοπό να φύγει. Και δεν τον πειράζει καθόλου, αρκεί να φύγουν όλοι οι υπόλοιποι. Ήδη έχει μια καλύτερη εικόνα η κατάσταση στους δρόμους, αν δεν κινείσαι στην παραλιακή. Ο Κηφισός, ας πούμε, που τέτοια ώρα συνήθως μας βασανίζει όλους και μόνο στη σκέψη, ή το ακούμε σε όλα τα ραδιόφωνα, τίποτα, πράσινος, καταπράσινος. Η παραλιακή είναι από την Αλίμου ως τη Γλυφάδα, Μπορντό. Και οι βουλιαγμένοι σε ορισμένα σημεία και στο κέντρο, εκεί στο στήλος Ολυμπιουδίος, γύρω από την Ακρόπολη, Κολωνάκι, έχει και εκεί τα κοκκινάκια του, λογικό, είπαμε, δεν αδειάζει αυτή η πόλη, το συζύγιο παραμένει, μπορεί να φεύγει κόσμος, αλλά έρχεται και κόσμος και έτσι είμαστε στα ίδια περίπου, ευτυχώς με λιγότερα αυτοκίνητα, περισσότερα πούλμαν.

0: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος. Δεν ξέρω το γούστο.
3: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
2: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
3: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Καρδούλιτσα, η Crack and Smack, Il Serpente, στον Ερωτά Αλφα Ρέντιο 989, με Σμεράκι Τρίτης. Εκεί που τώρα είσαι μεταξύ φθορά και θαρσία, λε τώρα να πάρω να νυπνάκω, να φτιάξω ένα καφέ και τα ντάχ. Και 10 λεπτά να κλείσει τα μάτια σου, να κάτσει λίγο πίσω, αν είσαι στο γραφείο, α πούμε. Γίνεται δουλίτσα. Και σου έχω νέα, με τον καφέ δεν γίνεται. Καθαρά ψυχολογικό. Με ένα φρέσκο χυμό όμως φρούτο σίγουρα γίνεται πολύ καλύτερη δουλίτσα και σίγουρα σε ξυπνάει μέσα έξω. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματα σας στο Viber. Να φύγουν όλοι, λέει η Πασχαλίνα, γλυκούλα είναι και αυτή. Ο Γιώργης με τη γελάει μέσα Radio Player. Θα πάρουμε σε λίγο τις θάλασσες να βρεθεί και το κορίτσι μου στο φυσικό του περιβάλλον. Θα σας ακούμε από εκεί, βέβαια. Radio Player, παιδιά, από όλα τα ραδιόφωνα και κυρίως αυτά που θέλετε. Στο κινητό σας για να μην χανόμαστε. Ο Γιάννης λέει περίεργο καλοκαίρι. Πέμπτη φεύγουμε για διακοπές. Όχι, εμείς φύγαμε Πέμπτη για διακοπές, Παρασκευή γυρίσαμε. Τι εννοείς? Μεσολάβησε μια εβδομάδα, ελπίζω, και όχι 12 ώρες. Γιατί και αυτό το μοντέλο παίζει φέτος. Κάτσε να σκάσεις. Ένα όλες τους φίλους του Παναθηναϊκού, λόγος μεγάλος, τώρα και κεντυμένο στα καθίσματα του καινούργιου μας Pullman, ένα Volvo διαστημικό αξίας άνω των 500.000 ευρώ για να μεταφέρει την ομαδάρα. Αν το πετύχουμε στον δρόμο, δεν το μπερδεύουμε κανένα άλλο. Έχει θεά Αθηνά, έχει Ακρόπολη, έχει κατά πράσινο. I want to know. Και γυαλίζει, ρε παιδάκι μου, γυαλίζει.

Είναι ο Αντριάννα Τσελαντάνο, είναι λίγο ο πέρα βρέχει της καρδιάς μας. Από τον κομμωτή της καρδιάς μας επίσης έχετε χαιρετίσματα, της δικής μου τουλάχιστον και φιλενόδων μου, ο οποίος μου είπε να σας πω να προσέχετε τα μαλάκια σας, γιατί λέει τώρα πηγαίνετε στις θάλασσες και τα αφήνετε με τα λάτια και μετά μου γυρνάτε πατσαβούρες και θέλετε εγώ να κάνω καλά αυτά τα μαλλιά. Καθόλου νεύρα. Δεν έχει πάει ακόμα διακοπές και φαίνεται. Ένα δίκαιο το όχι με τα μαλλιά. Θέλουν και αυτά τη φροντίδα τους. Θυμάμαι όταν είχα πρώτο ξεκινήσει ραδιόφωνο το 1821. Αν μιλάγαμε τότε για φροντίδα μαλλιών, ανδρικών μαλλιών. Μας κοιτάγαν και καλά-καλά, βέβαια στο κλικ δουλεύετε, τέτοια λέτε. Σας πληροφορώ τώρα τα αγόρια έχουν πολύ περισσότερα προϊόντα από εμάς και τα προσέχουν και πολύ περισσότερο, γιατί έχουν και τη μνημονή μην τα χάσουν. Τρίχα-τρίχα τα προσέχουν. Πώς φτάσαμε εκεί, δεν ξέρω. Δεν επιλέγετε. Άργησα και εγώ να το μάθω. Ένα όλη για αυτή τη γενιά, τη δική μας, τους έξες που επιβιώσαμε χωρίς ψυχολόγους, χωρίς ψυχανάλυση, χωρίς βιβλία αυτοβοήθειας, χωρίς γονείς μας να πηγαίνουν επίσης στους ψυχολόγους, ξέρετε τι θα είχαμε γλιτώσει. Ή ούτε να το σκέφτομαι.

0: I want to know, λοιπόν. Τι τρώτε ή τι φάγατε. I want to know. Η Θεσσαλονίκη μας λέει ότι σήμερα έχει ιδιαίτερη κίνηση και το κέντρο της, με 35 βαθμούς αυτή την ώρα η Σταύρολα στο αυτοκίνητο. Έχουμε πολλοίς κόσμος που δεν φεύγει. Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας πλέον δεν αδειάζουν. Ενώ έγινε και το τρελό, ήμουν σήμερα το πρωί στην Παλαιαφώκια στο σούπερ μάρκετ. Φώκια, ανάβησος, παραλίες ανάβησου. Για ήτανε σαν να ήμουν σε αεροδρόμιο. Δεν άδειες ελληνικά, ήταν μόνο ξένοι παντού, μόνο κάτι ξανθά κεφαλάκια, παιδάκια αυτά. Και στο σούπερ μάρκετ τώρα έτσι, ουρές, τεράστιες, είναι αυτό που λένε και επιβεβαιώνει τη βιβλία, το βλέπουμε, ότι κλείνουν πιο οικονομικά Airbnb, που σου λέει κοντά, μια ώρα από την Αθήνα είμαι, μια χαρά θα είμαι εκεί, έχει και θάλασσα, σούπερ μάρκετ, για να ταΐζω τα παιδιά, κάνα φαγάκι, κάνα μακαρόνι με κοιμά. Και τώρα που φτάσαμε επιτέλους στο επίμαχο, ακούστε.
1: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κοιμά? Μακαρόνια με κοιμά. Είναι κοιμάς, δεν είναι κοιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.

UB40, Robert Palmer. I'll be your baby tonight. Από μια πολύ ανέμελη εποχή. Δεν έχω γκρινιάξει ακόμα. Μπορώ τώρα λίγο. Λίγο στο πλαίσιο του αποθαύμαζούμε. Δεν ξέρω, είδα το χθεσινό viral. Από την Άξο, με έναν χειριστή σκάφους, ο οποίος μάλλον πρώτη φορά βάλει σε άλλα 2-3 πλοιάρια εκεί. Ευτυχώς δεν κολυμπούσε κανείς στην περιοχή γύρω. Και τα λέει, εντάξει, ή δεν ήξερε, ήταν λιώμα. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι κατά τύχη πάλι δεν, τέλος πάντων, τη γλίτωσαν οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να ήταν γύρω. Και τώρα που γίνεται όλο αυτό με τα αλκοτέστ, μπορεί να γίνει λίγο και με τα σκάφια εκεί και με τα τζέτσκι. Οι παιδιά πίνουν και πιούν σαν παλαβή στη θάλασσα. Συγγνώμη που γίνομαι λίγο Κάρεν, αλλά δεν μπορώ. Το κάνω για τη φίλη μου, η οποία κολυμπάει πλέον με δύο κουλούρες κανονικά, δεξιά και αριστερά, για να τη βλέπουν τα τζέτσκι. Ωραίο είναι αυτό.

0: λοιπόν για τον κομμωτή της καρδιάς μας η ερώτηση. Λέει αυτό θαλασσινό νερό δεν κάνει καλό στα μαλλιά. Γιατί τότε κυκλοφορούν σπρέι που λένε ότι είναι θαλασσινό νερό? Σωστή ερώτηση. Ναι, αλλά είναι σαν, δεν είναι. Μπορεί να έχει συστατικά που κάνουν καλό στα μαλλιά. Δεν κάνουν, τα κάνουν κόκαλο. Οπότε πολύ καλό δεν μπορεί να είναι. Αλλά όχι αλατό νερό. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Λάδι καρύδας προτείνει. Αν όχι κάποιο πολύ καλό προϊόν από αυτά που κυκλοφορούν. Τα λαδάκια. Ωραία τα λαδάκια. Για το άλλο που λέγαμε για τα σκι και γενικώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος σε αυτά. Βέβαια μάθαμε ότι πια για το ΣΑΠ χρειάζεται να φοράς οσίβιο. Μπορεί να φας 250 ευρώ πρόστιμο. Αλλά για τα jet ski που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, έτσι μοιάζει. Τις προάλλες λέει η Κλέλια εδώ στο δάσος, στο Σχοινιά, πήγαινε ερχόταν ένας μπιπ με ένα μηχανοκίνητο θαλάσσης έξω-έξω. Ναι, γιατί μέσα-μέσα τι να τον κάνει, να τον βλέπουν τσιπούρες. Έστηκε για τις τσιπούρες. Τις ταιριά στις τσιπούρες προτιμά.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνο μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνο μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
6: Ευκλήδης. Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
5: Το κλειδώνουμε, Ευκλήδης.
6: Το κλείδωσα τώρα.
5: Θα λέει και το όνομα.
6: Ο Θαλής.
5: Πες το έτσι.

Εντάξει, δεν είναι για χόρταση, έτσι, να πάρουμε μια τζούρα ταξιδιού, ένα πιλότο να σου μιλάει, να σε καλωσορίζει. Αυτή την αίσθηση του φτάνω σε καινούριο προορισμό, προσγειώνομαι, είναι όλα νέα, ή αν όχι γνώριμα και αγαπημένα. Σε κάθε περίπτωση χαρά έχεις γι' αυτό. The sky. Λίγο η κατάσταση όμως, είναι οι καθυστερήσεις γεραίες, οπότε φαντάζομαι αν ταξιδεύετε το ξέρετε ήδη. Θέλει υπομονή. Μια ωρίτσα μέσος όρος. Όχι, εντάξει, μιλάμε. 3/4, μου είπε η φίλη. Μέσος όρος καθυστέρησης. Αλφα Radio 989. 4:08 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι Τρίτη. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ μεσημεριάτικα, αυγουστιάτικα. Εδώ δουλεύουμε σε ζώνη. Και όλες και αρπαχτή. Απλά για κάνουμε. Εγώ πολύ το ευχαριστήμαι γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είμαστε λίγοι και καλοί εδώ. Εγώ προτιμώ τα μαλλιά κι ας έχουν προβλήματα. Συγγνώμη, έχουμε μείνει στη συζήτηση που συζητάγαμε για τα λατόνερα. Το θαλάσσινο νερό, το πόσο κακό κάνει στα μαλλιά, και έλεγε ο κομμωτής στο νου σας να τα υδατώνετε κλπ. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό. Σπάιντερμαν ή Οδύσσια. Δεν υπάρχει αυτό το δίλημα βέβαια, αλλά αυτά τα δύο σκίζουν τώρα. Thank you, dear. Go now. Thank you. Τα πάμε. Δεν αλλάζει. Τρεις φορές το πάτησα, δεν προχώρηγε. Ένας χαμός έχει γίνει με τη Μαρία Σιαμπάνου. Είναι αυτή η μετεωρολόγος. Μάλλον είναι η δημοσιογράφος που πιάστηκε από μια κάμερα κάπως να γελάει. Βέβαια, εξηγούν όλοι, έχουν βγει και την υπερασπίζονται γιατί παίχτηκε και ένα κάνσελ. Τι γελιότητες είναι αυτές. Το κορίτσι σκόνταψε, λέει, έπεσε και την έπιασε η κάμερα την ώρα που γέλαγε και προσπαθούσε να σουλουποθεί για να κάνει το όν της. Και πραγματικά έχει γίνει της κακομοίρας, δηλαδή αυτή είστε, αυτό ακριβώς. Όχι εσείς οι άλλοι. Όχι εμείς οι άλλοι. Το ότι βγαίνουν δημοσιογράφοι και την υπερασπίζονται πολύ, το εκτιμούμε. Γιατί πραγματικά μπορεί να την καταρακώσει ξαφνικά όλο αυτό το κύμα εναντίον της. Ένα κορίτσι, από ό,τι διαβάζουμε, σκληρά εργαζόμενο. Επειδή έκανε ένα λάθος, έκανε λάθος. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε να έχουμε και μία μέρα την εβδομάδα ο καθένας. Θα είναι η μέρα λάθος. Όλοι λάθος. One finds a fistful.

0: Είναι η Cinematic Orchestra, a Cage Bird, Imitations of Life, στον αέρα του Alpha Radio 989. Spider-Man θα πας να δεις σήμερα, έχω να σου πω. Όλα να πω, δεν έχεις δει Οδύσσια, δεν έχεις δει Obsession. Θάνος Μπούπας τα λέει αυτά και πας να δεις τώρα Spider-Man. Έτυχε ρε Θάνο μου, δηλαδή είναι οι συνθήκες τέτοιες. Την Οδύσσια αρνούμε να πω να κλειστώ τώρα σε σινεμά. Κλειστό, γιατί δεν θέλω να τη δω, δεν μπορείς να τη δω. Παίζει σε κάποια θέρινα, αλλά δεν θες τώρα. Ακολουθείς την οδηγία του σκηνοθέτη. Λοιπόν, ο Spider-Man και η Οδύσσια πέτυχαν τις ψηλότερες εισπράξεις της ιστορίας μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Τρομερό. Για την Αμερική μιλάμε. Και το σύνολο, συγγνώμη γιατί το έχω χάσει, έφερε στα 360 εκατομμύρια δολάρια ο Spider-Man και 932 πρώτο Σαββατοκύριακο. Για το Spider-Man, τα ποσοστά, όχι, δεν τα ποσοστά. Τέλος πάντων, μιλάμε για κάτι αυτό που τα χάνουμε τα εκατομμύρια, δεν έχει κανένα νόημα, μα δεν είναι και δικά σου. Οπότε πάλι γίνεται μια ιστορία σαν αυτή που είχε γίνει με την Barbie και τον. Πώς το λέγανε,
1: Oppenheimer.
0: Θάνος Μπούπας. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Τον 4 μάθε την ώρα, εντάξει, δεύτερη μέρα, παιδιά, θα μάθω. Και μετά μια ώρα ακόμα μαζί.

0: Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνουν οι προσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο νότιο τμήμα μεταξύ Ψάθας και Λούμπα. Είναι ένα στίχημα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ελέγξουν τις διάσπαρτες εστίες και να αποτρέψουν τις αναζωπηρώσεις, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Υποστήριξε ότι η νέα πραγματικότητα επιβάλλει να κινηθούμε διαφορετικά, σημειώνοντας πως η μάχη με τη φωτιά γίνεται άνηση εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών μελτεμιών που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Η κυρία Δούκου σημείωσε ότι η πυροσβεστική που είχαμε το 2018 δεν είναι ίδια με αυτή που έχουμε σήμερα, υποστηρίζοντας ότι το σώμα αριθμεί πλέον 18.800 πυροσβέστες, νέους δασικούς υπαλλήλους, νέα πυροσβεστικά οχήματα και drones. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθη, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στις πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βοιωτίας. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, ενώ έχει έρθει εδώ και χρόνια. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Θεσπρωτείας. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη, 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλης το Κιλκής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Λέσβο και Ψαρά. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Δήμου της Στερεάς Ελλάδος και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτρικής διανομής στο Ρέθυμνο για την φωτιά. Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο 49χρονος, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο στην Ψάθα και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Πρόκειται για τον αδελφό αντιδημάρχου της περιοχής. Την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Τόνισε πως τον Εύρο το 2020 αλλά και πέρσι το καλοκαίρι με την αναστολή ασύλου στις ροές από τη Λιβύη που αποφάσισε η Ελλάδα προστατεύσαμε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε η κηδεία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου τη Νέα Δημοκρατία, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μια άλλη εποχή. Υπήρξε ο τελευταίο μια μεγάλη πολιτική σχολή που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ω πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ω πεδίο προσφορά και ευθύνη, τόνισε στον επικίδιο λόγο του ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ντόμινο αποχωρήσεων στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρεστιανού. Τις αποχωρήσεις τους ανακοίνωσαν από την ομάδα πολιτισμού η Κατερίνα Μουτσάτσου, από το πολιτικό συμβούλιο η Μαρία Ιωαννίδου και από τον αγροτικό τομέα ο Τάκης Κοτσοριός. Ο κύριος Κοτσοριός εμφανίζεται ιδιαίτερα αιχμηρός στην επιστολή παραίτησής του, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πολιτικές ήττες που δεν μετριούνται στις κάλπες, αλλά μετριούνται όταν οι ίδιες οι αξίες για τις οποίες γεννήθηκε ένα κίνημα εγκαταλείπονται από αυτούς που είχαν την ευθύνη να τις υπηρετήσουν. Σκάφος αναψυχής στα νυχτά της Κοπέλου, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλιείας προστατευμένων κοραλιών, ανακάλυψε η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ. Η συνολική αξία του φορτίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα 22χρονος τουρίστας, ο οποίος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Αμοθράκης. Ο νεαρός που φέρει εγκάβματα στο 38% του σώματός του είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 1 του μετρό. Νωρίτερα, οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος στέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω πτώσης δέντρου. Στον διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ. Υποχωρούν σταδιακά οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
2: Σε είδα, έκανες

δεν τυχαίως. Hello Sunshine, Bruce Springsteen, σήμερα το Alpha Radio 989. Μεσημέρι προς απόγευμα πλέον, Τρίτης, 4 Αυγούστου. Με 33 βαθμούς αυτή την ώρα εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Με διάφορα που σκάνε σαν ειδήσεις, που όμως νομίζω ότι λίγο να σκέφτεσαι, ακόμα και αν δεν ασχολείσαι με την πολιτική, λίγο από μακριά να το έχεις δει το έργο, το βλέπεις αυτό, ότι αυτό θα γινότανε. Μπορεί να έδινες και λίγο περισσότερο χρόνο ίσως από αυτό που τελικά αποδείχτηκε ότι υπήρχε. Νέες απολύσεις για την Καριστιανού παραιτήθηκαν Μουτσάτσου, Ιωαννίδου και Κοτσόγιωργος από Κοτσόριος. Αποχωρώ από μία αυταπάτη. Ποιος το δήλωσε αυτό? Την Κατερίνα Μουτσάτσου βλέπω στη φωτογραφία. Ναι, εντάξει, κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα. Τραγούδι κατά καλό καιρό, Good Vibes. Και μόνο τέτοια θέλουμε.

Να ορίστε, Θάνος Μπούπας, ο οποίος λέει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το χαμό που γίνεται με αυτό το κορίτσι το καημένο που το έχουν βάλει κάτω. Και αν δεν έχεις συνηθίσει λίγο έτσι ξαφνικά να βρίσκεσαι στην παντού, σε όποιο site μπαίνεις, σε όποιο social, να μιλάνε για σένα, να παίρνουν θέση, δύο στρατόπεδα το γνωστό. Επειδή έκανε, της έφυγε ένα γελάκι γιατί είχε προηγηθεί μια τούμπα. Για χίλιους δύο λόγους δεν έχει σημασία. Σίγουρα δεν είναι κάτι που το έκανε επίτηδες ή από έλλειψη σεβασμού. Οπότε γιατί δεν τελειώνει εκεί αυτή η ιστορία, γιατί δεν έχουμε την να ασχοληθούμε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Τα φιλιά μας στη Μαρία, η οποία έχει πάρει τα βουνά και μας στέλνει και φωτογραφίες. Τώρα βρίσκεται στη Σαμαρίνα Γρεβενών, στις ανατολικές πλαγιές του Σμόλικα. Ναός Μεγάλης Παναγιάς. Τι μέρος, τι τοπίο. Τι βλέπουν τα μάτια σου. Για την Οδύσσια που λέγαμε ότι δεν παίζει και σε θερινά, αλλά θα πας να το δεις κανονικά όπως πρέπει. Η Ιωάννα λέει μια χαρά ήταν και θερινό η Οδύσσια. Είχε και αεράκι, λουξ λουξ. Να δούμε και Spider-Man για τη Χόλαν Θεούλη. Όχι τόσο στηλέμαχος όσο αυτός όταν

0: Will you dance, dance with me? Στο Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις και εδώ που μοιραζόμαστε ότι ανακαλύπτουμε. Μόλις τώρα μοιράστηκε μαζί μου ο Θάνος Μπούπας καινούργια ανακάλυψη εφαρμογής πολύ χρήσιμης. Πώς ζούσαμε χωρίς εφαρμογές, δηλαδή, ας μου εξηγήσει κάποιος. Λοιπόν, είναι η Pop and Go, το οποίο είναι μια εφαρμογή που έχει όλους τους κινηματογράφους όλης της Ελλάδας, μονοθερινά ή όλα τα σινεμά, όλα τα σινεμά, Pop and Go. Και βάζεις περιοχή και σου βγάζει πόσα σινεμά και τι έργα παίζουν και όλες τις οδηγίες και μπουλελελελελελελελελελελελ. Καταλάβατε τώρα, δηλαδή πάρα πολύ απλό και έξυπνο, αλλά πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό που έχεις πάντα ανάγκη. Εντάξει, εμείς τότε ήμασταν του Αθηνοράματος. Πού πας, εννοείται, πού πας χωρίς Αθηνόραμα?
1: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες ένα υπερσυντέλικο. 40 άτομα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνά στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αχ, τρελαίνω με μαρούσκα, δύο ντράι.
8: Ναι.
7: Εσύ τι θα πάρεις, Μαρίνα?
8: Ό,τι κι εσείς.
7: Κάν τα τέσσερα.
9: Βυζιώτα καλυγκαλίσκα με σκατόρι μη γιας βιλαζάλας.

Είναι η ώρα που τα ακούς διπλά, δεν τα βλέπεις μόνο διπλά. Coach Hearts MS στον αέρα του Alpha Radio 989. 4 και 25 μεσημέρι Τρίτης 4 Αυγούστου, σήμερα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Nijmegen για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και είχαμε ξαφνικά να δούμε... Όχι, αλήθεια είναι ότι μου έλειψε. Είχα συνηθίσει μια μπάλα να τσουλάει όλη μέρα, νύχτα, δεν υπήρχε όλο αυτό με το Μουντιάλ. Τώρα πώς έχουν περάσει 2 εβδομάδες, πια φτάνει. Λίγο μια μπαλίτσα να τσουλάει, και ας είναι και με τον Ολυμπιακό. Στο Καραϊσκάκι παίζουν, οπότε φαντάζομαι θα έχει προς τα εκεί τη γνωστή κινησούλα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα. Ο Γιάννης από τον άλλο μου λέει: έχει ένα πολύ ωραίο στίχο αυτό. Όχι μόνο ένα. Αλλά στείλε μας ποιον ξεχώρισες εσύ. Τι. Τίποτα, μην δίνετε σημασία. Άλλαξε τώρα το τραγούδι. Και αυτό είναι Γκότσι. Χερμάνοφ Γκουτιέρεθ.

Hermanos Gutiérrez, Elegantly Wasted με τον Leon Bridges στα φωνητικά. Και να εδώ διαβάζουμε πάλι οι ανθρώπους που βγάζουν λεφτά έχουν πλουτίσει. Πόσοι έχουν πλουτίσει το κεφάλι μας, έτσι, πόσοι. Και πόσα σενάρια γράφει η ζωή. Δηλαδή λίγο να πάρεις αυτές τις ιστορίες που σκάνε κάθε τρεις και λίγο εδώ, εδώ που ζούμε, και να μάθεις όλη την ιστορία από πίσω. Έχεις έτοιμο σεναριάκι για σειρά στις γνωστές πλατφόρμες. Τώρα λέω για αυτό το σκάφος αναψυχής της Κόπελο που λελατούσε τον ελληνικό βυθό, και ιδέως η καινούργια αυτή υπηρεσία που κάνει δουλίτσα σοβαρή κατέσχεσε προστατευόμενα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ από το βυθό του Αιγαίου στα εργαστήρια της Νότιας Ιταλίας. Και είναι τρομερό πως η ανάλυση κινδύνου της ΑΑΔΕ για τα ψηφιακά, από τα ψηφιακά ίχνη των ανθρώπων αυτών, αποκάλυψαν έτσι το παράνομο φορτίο. Δηλαδή αυτό τώρα δεν θες να μάθεις πώς έχει γίνει, γιατί έχει γίνει. Γενικώς τα true crime είναι πολύ ωραίες σειρές, ειδικά όταν δεν μπλέκονται, όταν είναι τέτοια οικονομικά και δεν έχεις και σκοτωμούς. Απ' την άλλη, και αυτό που έγινε στη Σύρο, ας πούμε, δεν σκάς να μάθεις τι έχει γίνει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά πραγματικά είναι τόσο παράξενο με αυτή το πανέμορφο κορίτσι που όλοι λέγανε ότι ήταν το υπόδειγμα της γειτονιάς, που πήγε με ένα μεσημέρι και με τα μαχαίρια και τελικά βρέθηκε η ίδια νεκρή. Τέλος πάντων, τι λέμε τώρα, μιλάμε για αυτά που ζεις, αυτές τις ιστορίες έχουμε ζήσει και είναι πραγματικότητα, δεν είναι Netflix. Και κάπως έτσι έρχεται το έτερος εγώ να μας κλείσει το μάτι. George Gaudiel, Lost My Soul.

0: Τι συμβαίνει?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Περινά, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
3: Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

Ναι, τώρα είναι μια καλή ώρα, είναι 5:25 και όλοι οι δρόμοι δείχνουν πράσινοι, όλοι οι δρόμοι σχεδόν ανοιχτοί, μόνο στο πάρα πολύ κέντρο εντάξει εκεί είναι το λογικό. Εκεί πάντα υπάρχει ζωή, όλες τις ώρες, όλες τις μέρες. Αλφαρέντιο 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Ή καμιά φορά κάνουμε και την πάπια για να μην σου το θυμίζουμε αυτό που ζεις. Wild West, Anything But You. Έτσι λίγο βάρεμα απογεύματος να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε να κοιμηθούμε. Αποφασίστε τι θέτε.

0: Όχι, ήρθε πάλι. Και σήμερα. Και σήμερα. Κάθε μέρα. Ε. Μπράβο. Και στην ώρα σου. Και πριν την ώρα σου. Και πριν την ώρα σου.
1: Πολύ πριν την ώρα.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά.
0: Τι είναι αυτά που συμβαίνουν.
1: Σε άλλα ραδιόφωνα προλάβαινα την αποφώνηση.
0: Και με χώνανε εμένα. Που είμαι μεγάλο γλυφτρόνι το αφεντικού. Μου λέει κάτσε λίγο να περιμένει τον Ψαριανό, σε παρακαλώ, μην του χάσουμε όλου. Και έβαζα εγώ στοιχήματα. Τι ώρα θα φτάσει ο Ψαριανό. Και εδώ στο να βγαίνουμε πρώτοι σε ακροματικότητε. Γιατί. Άβυσο. Τίποτα, την ευγενική υπενθύμηση τη ημέρα ήθελα. Αλλά μπήκε αυτό μέσα τώρα και που διοργανωθήκαμε. Η οποία μα έρχεται από το Doc TV. Του φίλου μα, Νίκο και Μελίτα. Η πραγματική δοκιμασία της ηθικής της ανθρωπότητας, η βαθύτερη, βρίσκεται στη σχέση του με εκείνους που είναι στο ελαιός του, τα ζώα. Μίλαν Κούντερα. Ακολουθήστε το Doc TV, όχι μόνο για αυτά και για πολλά άλλα. Φαντάζομαι μπορεί να το ακολουθείτε ήδη, doctv.gr, όπως να ακολουθήσετε και το Dog's Voice. Αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία, παυλά, ομάδα. Και τι δεν έχει κάνει, πόσους έχει οργανώσει και πόσους επίσης ευχαριστεί και βοηθούμε κι εμείς να φτάσουν τα ευχαριστώ της στις ομάδες των εθελοντών που βοήθησαν όλες αυτές τις μέρες και βοηθούν και κάθε καλοκαίρι. Και η δουλειά που έχει γίνει στο Dogs Voice είναι πραγματικά υποδειγματική. Είμαι σίγουρη ότι στέλνουν γνώση στο εξωτερικό κανονικά. Και όλο αυτό από αγάπη για τα ζώα. Μπράβο ρε παιδιά.

0: προσοχή σας παρακαλώ, γιατί μάλλον βρήκα αυτό που χρειαζόμασταν, αυτή την πληροφορία που όλοι μιλάνε για το μαγνήσιο και μαγνήσιο και πέρας μαγνήσιο, πού είναι το μαγνήσιο. Έρευνα λέει δείχνει ότι 15 λεπτά κολύμβηση στη θάλασσα είναι το καλύτερο συμπλήρωμα μαγνησίου. Η κολύμβηση στη θάλασσα για 15 λεπτά προσφέρει σημαντικά ωφέλη, καθώς το θαλασσινό νερό είναι πλούσιο σε μαγνήσιο. Μέσω της όσμωσης το δέρμα απορροφά εχνοστοιχεία που βοηθούν στη μείωση του στρες, στη χαλάρωση των μυών και στη βελτίωση του ύπνου. Ωστόσο, η διαδερμική αυτή απορρόφηση λειτουργεί κυρίως ενισχυτικά. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής ή μια ισορροπημένη δίαιτα σε περιπτώσεις σοβαρής έλλειψης. Αποτελεί όμως έναν εξαιρετικό φυσικό τρόπο για την τόνωση της συνολικής ευεξίας του οργανισμού σας. 15 λεπτά στο θαλασσινό νερό που λέγαμε και νωρίτερα, αλλά δεν θα βάλετε κεφαλάκι μέσα, όχι μαλλιά.
1: Πείτε μας για τη συναυλία.
2: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
1: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
2: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση. Θέατρο.
1: Τι θέατρο?
2: Έχω έρθει να δω το μια αλυθίβα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
9: Σε ποιο σπορ?
8: Στην κολύμβηση.
9: Κολύμβηση,
8: ναι.
9: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
8: Ναι, ναι.
9: Εσύ κολυμπάς?
8: Όχι, εγώ τένις παίζω.
9: Και πού κολλάει το κολύμβι?
8: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

ήρθα εδώ στη γωνίτσα κάτω το σομπρέρο μου. Να μην ενοχλώ κιόλα. Διαβάζω για την Πασχαλίνα που έχει 27 μέρες ακόμη για να πάρει άδεια και κάπως λίγο ανατρίχιασα. Δεν είναι μόνο το να πας κάπου, λίγο αυτό να κάνεις ένα ωραίο stop, reset. Κανονικά αυτό, όπως το λέει διαφήμιση, να κάνεις τίποτα, τίποτα απόλυτο. Τίποτα που σε καταπιέζει, τέλος πάντων να μην σου ζητάει κανείς τίποτα για λίγο. Να μην περιμένει κανείς τίποτα από σένα. Εσείς που είστε σε αυτή τη φάση, συνεχίστε εκεί, απολαύστε υπεύθυνα. Εσείς που περιμένετε, θα περάσει ο καιρός, μην ανησυχείτε. Εμείς που το φάγαμε, του χρόνου πάλι. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά λίγο 5. Δυσκολεύεται λίγο το κορίτσι με την ώρα. Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ ήμασταν 2 ώρες παρέα. Ο Θάνος Μπούμπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Αφροδίτης Σιμίτης στο μικρόφωνο. Κανείς άλλος, μόνοι μας είμαστε εδώ. Και τώρα για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός. Τσουπ, καινούρια αγαπημένη συνήθεια. Αγαπημένη, καινούρια παλιά αγαπημένη συνήθεια. Και τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα, γεια.

0: επίθετο.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
2: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
1: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
2: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω... Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρύβε λόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρύβε λόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρύβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως

Βρε καλώς τα παιδιά, περάστε, καθίστε. Τι θα πάρετε? Είπα να κάνουμε το πρώτο δεκάλεπτο με την Αφροδίτη, με εξαφανίστηκε, ψ, άνοιξη και την κατάπιανα.

κοντεύουν να σβήσουν οι φωτιές της Αττικοβιωτίας αφού έγινε η μεγάλη καταστροφή. Πάνω από 150.000 στρέμματα. Πριν από τρεις μέρες, 150.000 στρέμματα ήταν Αττικοβιωτία μαζί με Πάρο, μαζί με Ρέθυμνο, μαζί με όπου άλλες μικρές είχαν πιάσει περίπου 150.000 στρέμματα. Τώρα είναι 160.000 στρέμματα και κάτι. Πάνε 170.000 στρέμματα. Είναι μόνο εδώ οι φωτιές της Αττικοβιωτίας. Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλη εκεί από την περιοχή της Βιωτίας, από τα λίγο πιο μέσα από τα παράλια του Κορινθιακού, και κατέβηκε, έκαψε Πορτογερμενό και λοιπά, πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από Ψάφα και τα υπόλοιπα και είχε κατέβει μέχρι τη θάλασσα σχεδόν. Τα τελευταία καμένα και οι τελευταίες φωτιές και αναζωπηρός φαίνονται από τη Νέα Πέραμο και από την Πάχη Μεγάρων. Άντε να τελειώσει και αυτό το κακό.

άλλο κακό που έγινε στην Ισπανία, στο ισπανικό έδαφος, στη Βόρεια Αφρική και στο πέρασμα προς την Ισπανία, κάποιοι πρόλαβαν να περάσουν, αλλά αυτές οι 60-70 χιλιάδες περίπου που πέρασαν μέσα σε δύο μέρες από το Μαρόκο προς τα εδάφη της Ισπανίας, από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι θα επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Και έχει γίνει ένα μεγάλο ζήτημα τώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την μεταναστευτική πολιτική και για την λάθρομετανάστευση και για τους άθλιους διακινητές και για το εμπόριο ανθρώπων. Γίνονται μεγάλες συζητήσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα σήμερα υπάρχει σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, για να δούμε τι θα αποφασίσουν και θα πάρουν μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να εφαρμοστούν για να κλείσει αυτό το θλιβερό κεφάλαιο της λάθρομετανάστευσης και να μπορούν να παίρνουν άδεια παραμονής ή να εγκρίνεται η αίτηση ασύλου σε αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται, δηλαδή σε κυνηγημένους από τις χώρες τους, από τις χούντες τους και σε πρόσφυγες αληθινούς. Αποχαιρετήσαμε και τον Γιάννη Παρπιτσιώτη. Και ακούμε Γκαμπριέλα Φέρι, την υπέροχη Γκαμπριέλα Φέρι. Κιτάρα Ρωμάνα. Ένα υπέροχο τραγούδι, όχι μόνο με τη φωνή της Γκαμπριέλα Φέρι, αλλά και με τις υπέροχες κιθάρες. Και όλα τα υπόλοιπα.

στη Μέση Ανατολή γίνεται το μπάχαλο με τις ηλιθιότητες του Πορτοκαλί, που το παίζει και Elvis Presley. Τώρα έχει κάνει κάτι project, έχει φτιάξει ο Ντόναλντ, όχι ο Ντακ, ο Τραμπ. Ο Ντόναλντ Ντακ είναι πολύ πιο σοβαρός. Έχει κάνει διάφορα κόλπα τώρα και έχει βάλει κανάλια και site και το, τα αγαπημένα του μέσα ενημέρωσης και καλά. Ή μέσα μαζικής δικτύωσης που λέμε. Και έχει κάνει ένα ρόλο, έχει δώσει ένα ρόλο στον εαυτό του ότι είναι ο Elvis Presley, ρε φιλέ. Τι άλλα θα δουν τα ματάκια μας και θα ακούσουν τα αυτάκια μας. Ο οποίος κάθε τρεις και λίγο λέει κάτι, μετά το αλλάζει, μετά από δύο ώρες λέει κάτι άλλο, την άλλη μέρα λέει πέντε διαφορετικά πράγματα. Όλο αρχίζουν οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς, με τους φρουρούς της μαλακτής επανάστασης. Όλο αλλάζουν, σταματάνε οι συνομιλίες, μετά ξαναρχίζουν, μετά ξανά διαπραγματεύσεις, μετά τίποτα. Μετά θα σας ασκήσω το Grover, φωνάζει ο Πορτοκαλής. Μετά του λένε οι Ιρανοί ότι θα μας φτώσει το... Κόφτω γιατί θα σε τσακίσουμε, γιατί δεν ξέρεις τι έχεις να πάθεις από μας. Μετά τους λέει αυτός θα σας σκίσω. Μετά λέει ωραία, πάνε πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις, αύριο το απόγευμα θα έχουμε τελική απόφαση και συμφωνία. Έχουν περάσει 70 απογεύματα χωρίς συμφωνία, αλλά αύριο θα γίνει. Δεν πάνε να κρεμαστούν γύρω γύρω και οι μεν και οι δεν, δηλαδή και οι Ιρανοί, οι φρουροί της μαλακής επανάστασης και ο Ντόναλντ ο τραμπάκουλας. Hanging around από τους Stranglers. Δεν υπάρχουν εθελοντές στραγγαλιστές, υπάρχουν στραγγαλιστές μόνο στην ροκ σκηνή, εκείνη τη νέα ροκ σκηνή της δεκαετίας του 80 στην Αγγλία. Σήμερα λέει ξαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με τους φρουρούς της Ιρανίασης και θα είναι λέει η τελευταία τους ευκαιρία, είπε ο Τραμπάκουλας. Τώρα λέει τέλος, τέρμα τα αστεία, ως εδώ ήταν. Δεν θα σας ανεχθούμε άλλο, θα συμφωνήσετε, θα υπογράψετε σήμερα. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Εν μεταξύ είναι η 25η τελευταία, έτσι. Έχει προτελευταίες καμιά τριανταριά και έχει καμιά 25αριά τελευταίες. Η τελευταία αργεί ακόμα. Η επόμενη τελευταία.

Μέση Ανατολή ένα μπάχαλο, ένα ατελείωτο μπάχαλο εδώ και πολλές δεκαετίες. Παλιά το μεγάλο μπάχαλο ήταν τα Βαλκάνια. Χτύπα ξύλο, ναι, δεν μπορώ τώρα. Τώρα τελείωσε το μπάχαλο των Βαλκανίων, ελπίζουμε δηλαδή, προς το παρόν είναι ήσυχα τα πράγματα και έχουμε το διαρκές μπάχαλο της Μέσης Ανατολής.

Ο Θάνος Γούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου και απέναντί του είναι ο Γρηγόρης Ψαγιανός. Σε λίγο, σε μερικές μέρες θα είναι από πίσω του. Ή θα είναι ο Ψαγιανός στην καρέκλα και θα είναι ο Γούπας από πίσω. Θα δούμε. Μπορεί να βάλουμε δύο καρέκλες.

εγώ πρόπερση είχα εδώ μια πάρα πολύ ωραία καρέκλα, αλλά μετά από 1,5 χρόνο έγινε ηλεκτρική. Α, τώρα που είπα για ηλεκτρική καρέκλα και θυμήθηκα κάτι απολύσεις, με θέματα, ας πούμε, σοβαρά θέματα, πολιτικές αναλύσεις και τα ρέστα, μια που τα θυμήθηκα, έχουν αποχωρήσει από την ελπίδα για την Σοβιετική, για την Δημοκρατία, έχουν αποχωρήσει 11 άτομα τώρα από το κόμμα, την ελπίδα αυτό της Μαρίας των Ψεκιών, έτσι, της αγαπημένης μου, η οποία ήταν και, τέλος πάντων, τελίτσες. Από το κόμμα της Μαρίας των Ψεκιών και Πασών των Ρωσιών αποχώρησε ο υπεύθυνος Ρωσίας, ο Θανάσης Αυγερινός, και μετά έχουν αποχωρήσει άλλοι 9, σήμερα μόνο 4. Στο σύνολο είναι 11, τέλος πάντων. Δηλαδή 11 συμπληρώνουν. Δεν ξέρω αν συμπληρώνουν 11 αυτοί που μείνανε στο κόμμα των Ψεκιών της Μαρίας. Θα μου πεις ποιας Μαρίας. Είναι, μοιάζει με το ποια Ελένη που λέμε, ή ποιας Ελένης. Ποιας Μαρίας, της Μαρίας. Θα γίνει πρωθυπουργός. Μόνο σήμερα αποχώρησαν 4. Υπέροχοι τύποι ήταν και αυτοί που προσχώρησαν και ήταν σε ηγετικές θέσεις στο κόμμα αυτό το υπέροχο, και τώρα κατάλαβαν ότι το κόμμα είναι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις κατάλληλες λέξεις, λυπάμαι. Εδώ είναι η Creedence Clearwater Revival, Clearwater Revival, σε ένα πολύ, πάρα πολύ λατρεμένο τραγούδι. Αν έχετε δει τη βροχή, μακάρι να είχαμε τις τελευταίες 4 μέρες μερικές δυνατές βροχούλες στην Αττικοβιωτία. Αλλά ο μεγαλοδύναμος, εντάξει, μπορεί να είναι κάποτε να είναι σοφός, αλλά είναι πάρα πολλές φορές, μάλλον τις περισσότερες, είναι στριμμένος, πάρα πολύ στριμμένος. Είναι έτσι λίγο ομοβόρος. Και σου λέει τώρα θα δείτε τι θα πάθετε, και ξέρω εγώ, το ευχαριστιέται. Αυτά που λέτε για τη Μέση Ανατολή, που θα μας απασχολήσουν πάλι το βραδάκι, γιατί πρωί, μεσημέρι, βράδυ έχουμε την υπόθεση αυτή των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων μεταξύ των φρουρών της Επανάστασης και του τραμπάκουλα του Ντόναλντ. Σαν αντιβίωση το παίρνουμε αυτή την ενημέρωση για το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς και λοιπά, και πώς πάνε οι τιμές του πετρελαίου, των πετρελαίων και των λοιπόν καυσίμων, και τι γίνεται γενικά με τις και με τα Εμιράτα και με τις γύρω χώρες που υποφέρουν και αυτές από αυτούς τους άπλους τους, από αυτούς τους επιγόνους ενός υπέροχου πολιτισμού πανάρχαιου χιλιάδες χρόνια, αυτός ο φοβερός πολιτισμός της Περσίας, από τους σπουδαιότερους και τους πιο λαμπερούς πολιτισμούς του κόσμου, κατέρευσε με ευθύνη και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων και όλων. Και κατέρευσε αυτός ο υπέροχος πολιτισμός, σφαγιάστηκαν εκατομμύρια άνθρωποι, δολοφονήθηκαν με χιλιάδες άνθρωποι, και ήρθανε αυτοί οι σκατάδες, οι μουλάδες, και τώρα είναι τα μουλάρια που είναι μετά τους μουλάδες, είναι τα μουλαράκια, τα μουλάρια τους. Και έτσι υποφέρουν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία και το Ομάν και το Κατάρ, όλες οι χώρες της περιοχής των Αραβικών, των Εμιράτων και των Αραβικών χωρών εκεί, υποφέρουν φρικτά από την δολοφονική δράση των Ιρανών, οι οποίοι είχαν φτιάξει και τα παραμάγαζα της Χαμάς
στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, της Χεσμπολάχ στο Λίβανο και των Χούθη στην Ιεμένη. Τώρα τι θα γίνει με τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις, ουδείς γνωρίζει. Only God knows, αυτός ο Θεός που δεν ξέρω και αυτός αν ξέρει τι του γίνεται. Πολλά είπαμε. Λοιπόν, κόφτω, βούλωστο και θα ξαναλέμε αργότερα. Μάλιστα. Α, τελευταίο να σας πω για τη Μέση Ανατολή. Μια που είπαμε τώρα τα περί Μέση Ανατολή έτσι μέσες άκρες, υπάρχει ένα, πολλά βιβλία για το Λίβανο, για τη Συρία, για όλη την κατάσταση, για τη διαμάχη Εβραίων και Παλαιστίνιων, Εβραίων και Αράβων, που κάποιοι Άραβες έχουν αποφασίσει να λέγονται Παλαιστίνοι, ενώ δεν είναι απόγονοι των Παλαιστίνιων. Οι κανονικοί Παλαιστίνοι δεν υπάρχουν, ήταν οι Φιλιστέοι, αν θυμάστε, από τις γραφές, από την Καινή Διαθήκη και από την Παλαιά Διαθήκη. Οι Φιλιστέοι ήταν οι Παλαιστίνοι, έκτοτε αγνοείται η τύχη τους για αιώνες. Μετά έσκασαν κάτι Άραβες εκεί πέρα στην περιοχή, οι οποίοι αποφάσισαν να τη λέγονται Παλαιστίνη, γιατί η Αγγλική, η Βρετανική Αποικιοκρατία είχε ονομάσει μια περιοχή εκεί Παλαιστίνη. Οι Βρετανοί ονόμασαν την περιοχή Παλαιστίνη κλπ. Και κάποιοι Εβραίοι και κάποιοι Άραβες αποφάσισαν ότι είναι εκεί γηγενείς και Παλαιστίνη. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία για όλες αυτές τις διαμάχες και τους διαξυφισμούς και την κόλαση της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι απλή διαξυφισμή αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βιβλία. Ένα τελευταίο που έπεσε στα χέρια μας και έχει ενδιαφέρον. Ας ακούσουμε τα μπιτλάκια και θα τα πούμε. Here, there and everywhere. Εδώ και εκεί και οπουδήποτε.

κυκλοφορεί λοιπόν από τις εκδόσεις Πατάκη. Μέση Ανατολή, ο τίτλος του βιβλίου είναι Μέση Ανατολή 1945-2025. Συγγραφείς είναι ο Κώστας Ιφαντής, ο Κωνσταντίνος Φίλης και ο Αλέξανδρος Διακόπουλος. Όλοι αυτοί συνομιλούσαν και συνομίλησαν με το φίλο μας το Μάκη Προβατά και μάζεψε τα κείμενα, τις συνομιλίες, ανθολόγησε όλες αυτές τις συζητήσεις γύρω από τη Μέση Ανατολή με όλα τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τη Μέση Ανατολή αυτά τα χρόνια, από το 45 ως το 25, από το 1945 με τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ως το 2025. Μέση Ανατολή 45-25 λοιπόν, η τυραννία των προσδοκιών και των πεπιθήσεων είναι ο υπότιτλος του βιβλίου. Είναι συνομιλίες λοιπόν με το φίλο μας τον Μάκη Προβατά, του Κώστα Ιφαντή, του Αλέξανδρου Διακόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη. Εκδόσεις Πατάκη. Πάρτε το, διαβάστε το, κάτι θα μάθετε. Περισσότερα από αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε, πάντα μαθαίνουμε διαβάζοντας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έτσι που λέτε με τη Μαρία των Ψεκιών και Πασών των Ρωσιών. Τώρα δεν ξέρω πώς οι διασυνδέσεις με το ξανθό γένος και με τα αδέρφια μας τους Ρώσους θα συνεχιστούν, πώς θα διευθετηθεί η συνέχεια. Αλλά ο εκπρόσωπος Πασών των Ρωσιών, ο Θανάσης Αβγερινός, την κοπάνησε και έριξε και καταγγελίες βαριές, για να μην πω μπινελίχια.

και μαζί με τον Φανάση Αβγερινόφ αποχώρησαν και άλλα 9-10 άτομα τις τελευταίες μέρες. Συνολικά είπαμε, έχουν αποχωρήσει 11. Είναι 11 κανονικοί. Αν είχαν βγει στην Ευρώπη θα παίζανε και αυτοί τώρα που αρχίζουν τα κύπελα UEFA και Conference League και μετά είναι και τα, το Champions League. Champions League έχει απόψε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Η Ολυμπιακάρα απόψε παίζει 9 η ώρα στο Καραϊσκάκι με την Αϊμέγγεν, παρακαλώ. Πρώτο παιχνίδι με για τα ευρωπαϊκά μας τρόπαια που περιμένουμε να έρθουν. Ο θρύλος απόψε με την Αϊμέγγεν λοιπόν σε 9 η ώρα. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και να περάσει ο καλύτερος από ένα ωραίο παλιό αστείο. Πάντα καλύτερους λέγαμε, να περάσει ο καλύτερος. Η ευχή ήταν πάντα όλοι μας. Ευχόμασταν να περάσει ο αντίπαλος της ομάδας που συχαινόμαστε. Δηλαδή οι Βάζελοι λέγανε καλή επιτυχία στην Μπεσίκτας, οι Γάβροι λέγανε καλή επιτυχία στην Μάντσεστερ, ξέρω εγώ, τα Χανούμια λέγανε καλή επιτυχία στην Γαλατάσερα, στη Λεύσκη, σε όποια έπαιζε ο μισητός αντίπαλος. Εγώ λέω να τα βρούμε τώρα και να δούμε, να ξεστραβωθούμε, να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε και οι 5 φέτος στις λίστες, ας πούμε, στην League Phase των 3 μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφι, που όλο το ξεχνάμε, γιατί έχουμε 5 ομάδες, είναι και ο Όφιος και Πελούχος στο UEFA μάλιστα. ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια και ο Ολυμπιακός ως δεύτερος στο Champions League, ο Όφι ως κυπελούχος στο UEFA, ο ΠΑΟΚ στο UEFA ως τρίτος και ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Καλή επιτυχία σε όλους. Και θα έχουμε πολλές κάποιες ελληνοβουλγαρικές συγκρούσεις. Ο Παναθηναϊκός αύριο μεθαύριο που θα πίνει παίζει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά όχι την κανονική, τη διάσπαση. Γιατί είναι 2 ΤΣΣΚΑ, λέει. Η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ θα παίξουν με τη Λεύσκη κατά πάσα πιθανότητα, μία από τις δύο, και ο Όφι θα παίξει και αυτός με την Βουλγάρικη, εάν κερδίσει η Βουλγάρικη την Μακάμπι Τελαβίβ.

Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ έχει, ο Παναθηναϊκός έχει, από ό,τι φαίνεται από τις πέντε ομάδες μας, προς το παρόν ο Παναθηναϊκός έχει μάλλον το πιο εύκολο έργο. Με αυτήν την ΤΣΣΚΑ τη Μαϊμού, την Β' ΤΣΣΚΑ, τη διάσπαση της μεγάλης.

Ολυμπιακός έχει πρώτο μάτσο εδώ με την Αϊμέγγεν. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που έπονται αύριο μεθαύριο, νομίζω έχουν τα πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. Μάλλον, ναι, ναι, και τις ρεβάνς εδώ, κάπως έτσι. Θα το επιβεβαιώσουμε και θα σας πούμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Γιατί τώρα το λέμε στο περίπου, έτσι και από μνήμες.

Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Deep Purple. Ήταν μάλιστα πρώτο στο δίσκο εκείνο, τον περίφημο, τον πως το λέγανε, τον τραχαγύρευε, που να θυμάμαι τώρα αυτό, σκάτα με σκάτω μυαλό, να με χειμώνα, καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, καταστροφές, απολύσεις, σε αυτό, κόμματα και αρώματα και εκλογές, κόμματα με φρουφρού και αρώματα. Πού να τα θυμάμαι όλα? Γιατί εσείς τα θυμάστε όλα? Μην αρχίσω να σας ρωτάω τώρα τι θυμάστε και τι δεν θυμάστε. Highway Star από τους Deep Purple, από τον πιο εμπορικό δίσκο τους, τον υπέροχο εκείνο δίσκο που δεν θυμάμαι πως τον λέγανε.

Ναι, τώρα ήμουνα λίγο μπερδεμένος για μια ακόμα φορά να παίξουμε ξένα ή ελληνικά ή ανακατεμένα ή μια ώρα το μεν και την άλλη ώρα τα δεν. Θα δούμε. Μάλλον το τρίτο θα γίνει, το μακρύτερο. Παίξουμε τίποτα μπαλάντες και μεικτό ελληνικό πρόγραμμα στη δεύτερη ώρα. Θα δούμε. Δεν υπόσχομαι τίποτα, έτσι μη μου λέτε ότι άλλα μας είπες. Θα δούμε.

Δεν πειράζει, καμιά φορά είπαμε με το Θάνο θα αφήνουμε ανοιχτό το μικρόφωνο. Παράω καμιά drums τίποτα εδώ πέρα. Γιατί στα περισσότερα τραγούδια έχω παίξει μπάσο, όπως σας έχω πει. Σε όλα τα μεγάλα συγκροτήματα μπάσο παίζω εγώ. Στους Deep Purple, στους Led Zeppelin, στους Pink Floyd, στους Zeppelin, σε όλους. Μέχρι έχω παίξει και στο Moby, αν και με έδιωξε γιατί ήθελε αυτός να παίζει μπάσα ηλεκτρικά με πλήκτρα. Γιατί ήταν ηλεκτρονικά κι ας ο Moby's. Είχα παίξει, τελευταία έπαιξα στους Red Hot Chili Peppers. Έχω παίξει μπάσο και στους Cake. Στους James και στους Placebo έχω παίξει, αλλά όχι σε όλους τους δίσκους.

σύντροφος ο Γιάννης λέει θρύλος, το θρύ το τρία και το λος. Σύντροφε, μπορεί να το κάνεις και θρύ lost. Αλλά ευχηθήκαμε τα καλύτερα για τις πέντε, μην το χαλάσουμε τώρα. Γιατί εγώ κατά βάθος, δηλαδή πολύ βαθιά μέσα μου, θα ήθελα να φάνω από μια πεντάρα. Και η γάβρη και η βάζελη και τα μπαόκια και όλοι. Καλή επιτυχία σε όλους ρε. Πάνω απ' όλα η Ελλαδάρα ρε, να περάσουμε στις link face, στις λίστες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

0: Είμαστε πάντα υπέρ των ευρωπαϊκών τίτλων, των ευρωπαϊκών κατορθωμάτων των ελληνικών ομάδων. Γιατί πρώτος στο χωριό μπορεί να είναι και ο πιο μαλά, και ο πιο ηλίθιος, και ο πιο χαζός στο χωριό, ο πιο βλάκας. Έτσι, the fool on the hill, the fool, ο ηλίθιος του χωριού, στο λόφο, στην Μεδιάδα, στα καμποχώρια. Στο χωριό μπορεί να είσαι πρώτος. Και πεστήκαμε. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 200 πρωταθλήματα. Η Δυναμό Τυράννων έχει πάρει 650. Η ΖΕΝΕΣΕΣ Λουξεμβούργο έχει πάρει 1200. Η Καϊράτ Μπαρλατούν Μπαμπαντίμ έχει πάρει 50. Τι είναι να πάρεις το πρωτάθλημα σε μια κολοχώρα, σε μια χώρα δηλαδή από αυτές τις μικρές τις δευτεράτζες. Το κατόρθωμα είναι, δηλαδή, το κατόρθωμα είναι να έχεις μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Έχουν κάνει καλές ευρωπαϊκές πορείες ως τώρα. Ο Παναθηναϊκός, όταν πήγε στο Γουέμπλεϊ, επί Χούντας τότε παλιά, τέλος πάντων, με τους Γιαρμάδες, άστα αυτά. Τώρα μην τα ξεχάσουμε αυτά. Με τον Ερυθρό Αστέρα, τι έγινε, 4-1 στο Βελιγράδι, ήμουνα μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Είχα πάει στο Βελιγράδι που έφαγε 4-1 ο Παναθηναϊκός και μετά εδώ 3-0 με τη Δέσποινα Παπαδοπούλου και με κάτι Ροδάκινα και κάτι έτσι. Κάπως τακτοποιήθηκε το ζήτημα και πέρασε. Έκανε κάτι πολύ καλά παιχνίδια με την Everton. Και πήγε πολύ καλά, έφτασε με τον Άγιαξ στον τελικό, στο Γουέμπλεϊ. Η ΑΕΚ έχει κάνει πολύ καλές πορείες, αλλά έχει φτάσει μέχρι τους 4 ή μέχρι τους 8 στα 3 ευρωπαϊκά κύπελα. Το παλιό πρωταθλητριόν, το UEFA κλπ. Ο Ολυμπιακός τίποτα. Σούφρωνε τους τίτλους εδώ, τους έπαιρνε ο Σοκράτης από το τηλέφωνο, 25 τίτλους ας πούμε το χρόνο, έπαιρνε πρωταθλήματα. Δηλαδή τα έπαιρνε 10-10 τα πρωταθλήματα. Και έξω έτρωγε κάτι πεντάρες, κάτι εξάρες, 7-8, ξέρω, δεν τα θυμάμαι και τα έχω γραμμένα όλα. Εδώ ήταν, δούλευε αλλιώς το πράγμα και έπαιρνε όλα τα πρωταθλήματα εδώ και τον κοροϊδεύαμε. Όμως πήρε το ευρωπαϊκό τσαμπουκά, κέρδισε στην Αγγλία μεγάλες ομάδες, έκανε μεγάλες νίκες εκτός έδρας ο Γαύρος και πήρε το ευρωπαϊκό το conference, το conference. Ο τρίτος κατά σειρά, κατά αξία ευρωπαϊκών τίτλων, ο τρίτος. Αλλά το πήρε, το σήκωσε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα του θρύλου. Ότι έφτασε στον τελικό με τη Φιωρεντίνα εδώ και μάλιστα στο Χαονουμού γήπεδο στη Φιλαδέλφια, σήκωσε τη χρονιά που εμείς γιορτάζαμε τα 100 χρόνια και την ήπιαμε, χάσαμε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και μέσα στο γήπεδό μας μπήκαν οι βρωμόγαυροι και σηκώσαν το ευρωπαϊκό. Έκλαιγα 5 μέρες. Αλλά πάνε αυτά, τα ξεχάσαμε τώρα. Λοιπόν, το μεγάλο κατόρθωμα μιας ομάδας είναι να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Όπως έκανε ας πούμε ρουμάνικες ομάδες, τουρκικές, η Γαλατασεράι, η Δυναμό Βουκουρέστι, η Στεάουα, οι ρουμάνικοι, που έχουν πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους. Η Βασιλεία στην Ελβετία έχουν φτάσει στους 4 ομάδες που δεν ήταν η Μάντσεστερ, η Ρεάλ και οι ομαδάρες, ήταν δευτεράτζες. Αλλά κάνανε κάτι καλές πορείες. Ο Ολυμπιακός εδώ είχε 150 πρωταθλήματα και ήταν. Γελάγαμε όλοι. Όταν έπαιζε Ευρώπη. Και έφτασε η ώρα που με μαγιά και με ξυπνάδα και με υπέροχα παιχνίδια πέρασε θυελωδώς και έφτασε στον τελικό και έριξε και 2 μπαλάκια στη Φιωρεντίνα και σήκωσε για το ευρωπαϊκό. Αυτά είναι μαγιές και αυτά είναι επιτυχίες και αστέρια να καρφώνουμε στις φανέλες μας. Όχι τώρα εδώ να παίρνουμε τηλέφωνο το Σπάθα και τους Μητροπουλαίους ας πούμε και τις Παράγκες και να παίρνουμε κάτι πρωταθλήματα από το τηλέφωνο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Το Δημαρχείο της Κοζάνης, κάποιος δήμαρχος, κάποια τοπική αρχή, κάποια δημοτική αρχή, κάποια αυτό, ανοίξανε και απ' έξω μαζεύτηκαν ουρές ο κόσμος για να πάρουν διαβατήριο Γιατί αρνούνται να βγάλουν την καινούργια ταυτότητα με την οποία μπορείς να ταξιδέψεις όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Τουρκία και στην Αλβανία και σε πολλές άλλες χώρες. Μπορείς να πας με την καινούργια σου ταυτότητα, την ελληνική. Αυτή που είναι σαν πιστωτική κάρτα, έτσι. Και ας μην έχει απάνω τον προσωπικό αριθμό του καινούργιο. Με την καινούργια αυτή λοιπόν ελληνική ταυτότητα μπορείς να ταξιδέψεις. Υπάρχουν λοιπόν κάτι ψεκασμένοι, κάτι αούγκανοι, οι οποίοι, όχι το 666 και ο διάολος και τα νούμερα και αυτό και οι καυτότητες, όχι εμβόλια, όχι ανεμογεννήτριες, όχι, αυτά είναι όλα του διαβόλου. Και δεν θέλουν να βγάλουν καινούργια ταυτότητα και δεν μπορούν να ταξιδέψουν με την παλιά, με την κουρελό ταυτότητα στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, σε κάποιες. Έτσι, και για να μην πάρω την καινούργια ταυτότητα του Βελσεβούλη, πάνε σε ένα ειδικό δημαρχείο, ο οποίος η δημοτική αρχή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω Κοζάνη ή Φλόρινα, Καστοριά, κάπου εκεί, Δυτική Μακεδονία. Και πάνε ουρές απ' έξω. Κάτι κυραλουκάδες, ξέρεις, κάτι ψεκασμένοι θεούσες και κάτι ψυχανόμαλοι, μαζεύουν ουρές απ' έξω για να πάρουν, να βγάλουν διαβατήριο. Γιατί δεν θέλουν να βγάλουν την καινούργια ταυτότητα.
2: Λες και στο διαβατήριο ο Βελζεβούλης τάξη είναι, δεν έχει μπει και στο διαβατήριο. Καλά τόσο ηλίθι είναι. Ο Βελζεβούλης έχει μπει παντού και στα διαβατήρια είναι. Μην παίρνετε τίποτα, μην πάτε πουθενά. Καθίστε εδώ να ψαυγάσας.
0: Τι θέλουν να πάνε τα ψέκια τώρα να κάνουν ταξίδια, αφού δεν καταλαβαίνουν. Dock of Tiger Bay on the road. 700.000 στρέμματα έχουν καεί στην Αττική τα τελευταία 7, 8, 9 χρόνια. 700.000 στρέμματα. Τώρα θα μου πεις 700.000 στρέμματα καίγονται στην Καλιφόρνια σε ένα διήμερο. Εντάξει, άλλο τον, άλλο το δύο, άλλο το χ. Η καινούργια αυτό μαγιά, ας πούμε εδώ πέρα, ότι υπάρχει ενημέρωση και είμαστε και ξενόγλωση. Έχουν αρχίσει όλα διάφοροι βζινγκ και λένε mega fire, και είναι mega fire, έχουμε mega fire. Mega fire δηλαδή μεγάλη φωτιά, τεράστια φωτιά, είναι όταν καίγονται πάνω από 400.000 στρέμματα. Δηλαδή, mega fire είναι στην Καλιφόρνια, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Τώρα ήταν και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Αυτές ήταν mega fire. Με 30 και 40.000 στρέμματα δεν είναι mega fire. Είναι μεγάλη καταστροφή. Για μας είναι θλιβερή κατάσταση. Αποτρόπες στιγμές με ανθρώπινες ζωές που χάνονται. Αλλά mega fire δεν είναι. Παρακαλώ. Δηλαδή, αν καίγεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, μην πω περιοχή τώρα, αν καίγονται 10-20.000 στρέμματα, καλύτερα μην καίγεται τίποτα, έτσι, ούτε πόντος, ούτε τετραγωνικός πόντος, ούτε 10 κυβικά εκατοστά που λένε και οι τένσισοι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάμε για mega fire και να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε mega fire, ξέρουν αγγλικά αυτοί, θα καταλαβαίνεις, οι reporters.

Άντε πάλι αυτός ο 85χρονος χοροπηδάει σαν τρελός, να πούμε. Και έχει κρεμάσει μόλις, έχουν κρεμάσει ολόκληρος, είναι... στον καημένο, έχει περάσει και αυτός, τι έχει περάσει, τι έχει πιει, τι έχει καπνίσει, τι έχει βαρεθεί, δηλαδή... Πάλι καλά που ζει. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Έχει, κοντεύει τα 90, ο Μιχάλης ο Τζάγκερ. Honky Tonk Women. Κομματάρα.

Ήθελα να σας διαβάσω κάτι κομμάτια από εφημερίδες, κάτι ωραία κειμενάκια που έχω κόψει και έχω μαζέψει. Βασικά από την Καθημερινή και από τα Νέα. Κάτι πολύ, πολύ καλά κείμενα συναδέλφων που είναι και αρθρογράφοι, κάνουν και εκπομπές, έχουν ασχοληθεί και με το ραδιόφωνο και με την τηλεόραση, αλλά κυρίως είναι εφημεριδάτες, γράφουν και γράφουν καλά. Ήθελα να σας διαβάσω λοιπόν κάτι κομμάτια που έγραψε ο Ηλίας Κανέλης στα Νέα, ο Γιάννης Πρεδεντέρης πριν από τον Ηλία Κανέλη, που ο Ηλίας Κανέλης πήρε τη θέση του τώρα που ο Pretender πήγε διακοπές, ο Μιχάλης Μητσός, ο Σάκης Μουμτζής στην Καθημερινή, ο φίλος μου Μανδραβέλης στην Καθημερινή επίσης, ο Πάσχος. Έχω μαζέψει όλα τα κειμενάκια και τα έχω σειράψει με ένα συνδετήρα και τα έχω φέρει. Λέω, αυτό θα τα διαβάσω στα παιδιά, στα αγόρια και στα κορίτσια, στο ραδιόφωνο, στις θαυμάστριες και στους θαυμαστές μου. Και έχω μαζέψει το παγετάκι αυτό και το έχω φέρει εδώ να στα διαβάσω και δεν έχω φέρει τα γυαλιά. Πιστόδια. Άμα δεν σε θέλει μπάλα. Εδώ είναι η Σμόκη, ένα τρίτης εθνικής συγκροτηματάκι, δευτεράτζα, αλλά είχε κάνει κάνα δύο δισκάκια πολύ ωραία και έχουν βγει 3-4 τραγούδια από εκεί, έτσι πολύ χαροπά.

0: 2-10-69-47-989-989 είναι το τηλεφωνάκι μας. Το αριθμός του Viber, έτσι. Το αριθμός στο Viber για να στέλνετε μηνύματα. Έχουμε πάρει ήδη αρκετά. Σας ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε και εμείς μερικά μηνύματα κάποια στιγμή. Θα σας τα στείλουμε μαζεμένα. Διαλυματάκι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για το γόνατο,
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση,
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις,
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
3: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να σας ξαναθυμίσουμε, λέει, το βιβλίο που είπαμε. Δεν το χαρίζουμε, δεν σας τα έχουμε φέρει αυτά. Θα σας φέρουμε από εβδομάδα βιβλία φρέσκα, ωραία και πολύ πολύ πολύ ενδιαφέροντα βιβλία έχουμε να σας μοιράσουμε, να σας χαρίσουμε, χωρίς διαγωνισμούς και κουίζ και βλακίες. Κατευθείαν όποιος ενδιαφέρεται θα το τσιμπάει και θα περνά το παίρνει από την Πατησίων, έτσι για να μην τρέχετε εδώ πάνω στις Κηφισιές.

0: Λοιπόν, το βιβλίο που σας είπαμε για τη Μέση Ανατολή, έτσι, για να ξεστραβωθούμε, να καταλάβουμε τι περίπου παίζεται εκεί γύρω εδώ και 500.000 χρόνια. Μέση Ανατολή 1945-2025 είναι ο τίτλος του βιβλίου. Ο υπότιτλος είναι «Η τυραννία των προσδοκιών και των πεπιθήσεων». Είναι συνομιλίες του Μάκη Προβατά με τον Κώστα Ιφαντή, τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Αλέξανδρο Διακόπουλο από τις εκδόσεις Πατάκη. Να το ψάξετε, να το βρείτε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα καταλάβετε πολλά πράγματα για όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και άλλα βιβλία για τη Μέση Ανατολή να σας προτείνουμε. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο έχει γράψει ένας επίσης φίλος μου, ο Δημήτρης ο Κουρκουλάς, για το Λίβανο. Επειδή στο Λίβανο γίνεται ένα μπάχαλο και εκεί, ο Λίβανος, ξέρετε, ήταν η πιο ευρωπαϊκή χώρα της Μέσης Ανατολής, έτσι. Η Βηρυτός ήταν κανονικό Παρίσι. Όπως και η Συρία και ο Λί και η Δαμασκός ήταν έτσι λαμπερή πόλη, και η Συρία ήταν μια χαρά πολύ παλιά, δεκαετία του 50, του 60. Η Περσία ήταν υπέροχη, και η Τεχεράνη και η Περσέπολη και το Ισπαχάν, μέχρι που λυσάξαμε να ρίξουμε το Σάχι και την Σοράγια, που έκλαιγε η μάνα μου, τώρα αντάρτησα η μάνα μου, και ήταν μεγάλη λάτρης του Σάχι και της Σοράγιας, γιατί στην Τεχεράνη είχε οδεία ευρωπαϊκούς χορούς, φοράγανε κουστούμια, καπέλα, οι γυναίκες φοράγανε κάτι τουαλέτες φοβερές, κάτι τέτοια. Είχε μεγάλες σάλες με μουσικές βραδιές, με υπέροχες ορχήστρες, κανονικά σαν να είσαι στην Ευρώπη. Αλλά δεν μας άρεσε σε εμάς στις προοδευτικές δυνάμεις ο Σάχης και η Σοράγια, ο οποίος Σάχης είχε κάνει μαλακίες χοντρές, βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν μας αρέσανε και θέλαμε εμείς οι προοδευτικές δυνάμεις να τους ρίξουμε αυτούς, για να έρθουν οι κανονικοί επαναστάτες, δηλαδή οι μουλαράδες, ο Αγιατολλάχ Χομεϊνί και οι επίγονοί του. Και τώρα φάτε σκατά τώρα. Λυσάξατε να ρίξετε το Σάχι και τη Σοράγια, τώρα φάτε σκατά. Με τους μουλάδες, τους μουλαράδες και τους φρουρούς της μαλακτής επανάστασης. Και έχουμε και τον άλλο, τον Πορτοκαλί, που βγαίνει κάθε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και λέει «Άλλα ντάρα τα μεγάλα της Παρασκευής στο γάλανο». Ότι αρχίσαν οι συνομιλίες, τελειώνει οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις είναι τέλεια, μια χαρά, το βράδυ θα υπογράψουμε, και έχουν περάσει βράδια, απογεύματα, μεσημέρια. Τελευταία ευκαιρία για τους κολοϊρανούς, λέει, δεν θα τους δώσω άλλη ευκαιρία, θα τους τσακίσω, θα τους γυρίσω στην εποχή του Χαλκού, λέει κάτι τέτοιες παπαριές. Και μετά την άλλη μέρα λέει «Α, ήταν πολύ ωραίες συνομιλίες και προχωράμε πάρα πολύ καλά και έχουν κατανόηση και μας παρακαλάνε να υπογράψουνε». Και αφού σας παρακαλάνε, γιατί δεν τους αφήνετε να υπογράψουνε? Όχι, τους αφήνουμε, αλλά τελικά δεν είχα το στυλό, δεν είχε κολλήσει, δεν υπέγραφε και δεν μπορούσε να υπογράψουνε, αλλά θα δούμε, μπορεί να το περάσουμε διαδικτυακά, να το στείλουμε με mail, λέει κάτι τέτοιες παπαριές. Και ναι, λοιπόν, τώρα είπε σήμερα ότι είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Είναι η 35η τελευταία ευκαιρία τους. Θα ακολουθήσουν καμιά δεκαπενταριά ακόμα τελευταίες φορές. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα το να υπογράψουν συμφωνία ο Τραμπ με τους... Ο Πορτοκαλής, ο Ντόναλντ Τραμπάκουλας, να πούμε, με τους φρουρούς της μαλακής επανάστασης. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Το πρωί υπογράφουν, το απόγευμα άκυρον. Είναι, θυμίζει κάτι καπνιστές, κάτι ξαδέρφια μου και εγώ ίδιος, αλλά θυμάμαι πολλούς ξαδέρφους μου και φίλους και φίλες που λέγανε ότι δεν είναι τίποτα να κόψει το τσιγάρο, εγώ το έχω κόψει 30 φορές. Έτσι και οι συμφωνίες του Τραμπάκουλα με τους καραγκιόζδες μουλαράδες. 30 φορές έχουν συμφωνήσει.
1: Αλλά...
0: όχι σίγουρα. Δεν έχει έρθει ακόμα η κανονική τελευταία φορά. Το βιβλίο του, αυτό που σας είπαμε, του φίλη του Διακόπουλου και του Φαντή, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, ε. Μια που αρχίσε μια βιβλία, θα σας πω να βρείτε, δεν θα σας τα δώσω όλα εγώ τώρα, θα τα φέρω άλλη φορά, το μανιφέστο ενός συντηρητικού του Τζόρνταν Πίτερσον. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο από τις εκδόσεις, πώς τη λένε, εκδοτικό οίκο, Key κλειδί. Λέγεται εκεί, εκδόση κλειδί. Το μανιφέστο ενός συντηρητικού του Τζόρνταν Πίτερσον είναι εξαιρετικό. Και άλλο ένα που είναι επίσης καταπληκτικό, θα σας φύγει μαγιά. Αυτό είναι χοντρό χορταστικό βιβλίο. Είναι «Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα», φίλε. Από τις εκδόσεις Ενάλιος. Οι εκδόσεις Ενάλιος θα μας χαρίσουν κάποια βιβλία υπέροχα, να σας τα χαρίσουν. Οι εκδόσεις Ενάλιος είναι κάπου στη Σόλωνος. Αυτό που αξίζει τον κόπο να ψάξετε, να το βρείτε και να το διαβάσετε, είναι «Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα». Αριστούργημα. Η συντρόφισσα η Τζον Τζετ. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας, κάτι άλλο ήθελα να σας πω τώρα, μόλις τώρα ήθελα να το πω και το ξέχασα. Επίσης σας είχαμε προτείνει να βρείτε και να διαβάσετε το βιβλίο «Ένοχος» του Μιχάλη Ιγνατίου και του Κώστα Βενιζέλου, που είναι, αναφέρεται στον Χένρι Κίσιγκερ και σε κάτι άλλους τέτοιους αλυταράδες Αμερικάνους, από αυτούς που αιματοκύλησαν τη Μέση Ανατολή, την Ελλάδα, την Ευρώπη, όπου βρίσκανε τα κάνανε και μετά τα τρώγανε, και που ήταν υπεύθυνοι για όλη αυτή την αθλειότητα που έγινε στην Κύπρο, με βασική και αρχική ευθύνη δική μας, της ελληνικής χούντας δηλαδή, του Ιωαννίδη, με όργανο το Σαμψόν, εκείνο το καθήκη, τον άθλιο που έριξαν το Μακάριο, και μετά μπούκαραν οι Τούρκοι και τώρα κλεγόμαστε και έχουμε μια κλαψομουνίαση, οι Τούρκοι που κατέχουν το 40%, ενώ εμείς αρχίσαμε τη γελιότητα, την καταστροφή της Κύπρου. Λοιπόν, και εμείς από εδώ και κάποιοι Ελληνοκύπροι από εκεί. Μπάση περιπτώσει, το βιβλίο λέγεται «Ένοχος» και ψάξτε να το βρείτε, αξίζει τον κόπο. «I Will Survive» είναι η Cake. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down? Άντε να σας πούμε κι άλλο ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο να διαβάσετε. Αν έχετε όρεξη για διάβασμα, άμα δεν θέλετε, καθίστε, ξέρω. Άσε να ξεστραβωθούν οι άλλοι.

τι πήγε λάθος στην Ελλάδα. Και βουλιάξαμε και φάγαμε τα μούτρα μας με τα μνημόνια και την υπερδεκαετή κρίση. Κάποιοι καραγκιόζητες λέγανε ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση, ενώ η κρίση και η βλακεία μας έφερε τα μνημόνια. Χωρίς τα μνημόνια θα είχαμε καταστραφεί εντελώς. Θα είχαμε γίνει μια ευρωπαϊκού τύπου Αλβανία, ας πούμε. Τατζικιστάν, αλλά με ζήτα. Τζατζικιστάν, γιατί έχουμε και καλό τζατζίκι. Λοιπόν, πάμε στις 6 με τους Κέικ. Μετά θα, από τις 6 και μετά θα δούμε. Τώρα μπορεί να μπούμε στα ελληνικά. Θα γυρίσουμε σε κανένα ματιανό. Και όλα αυτά που μάζεψα από τις εφημερίδες να σας διαβάσω, θα τα διαβάσουμε αύριο. Μην ξεχάσω. Να με πάρει τηλέφωνο να θυμηθώ να πάρω τα γυαλιά μου, έτσι.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρύβε λόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρύβε λόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κρύβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Ο φίλος μου Κώστας Τουρνάς, γεια σου Κώστα. Ένας εξαιρετικός μουσικός και συνθέτης και τραγουδιστής και τραγουδοποιός και γαμώ τα παιδιά. Ξεκίνησε στους Πολ με τον Ρόμπερτ Γουίλιαμς και τον Κώστα Παπαϊόν και τον Σταύρο Λογαρίδη. Λοιπόν, όπου φυσάει ο άνεμος. Αυτό συνήθως το λέμε για κακό, ότι άντε ρε, είσαι όπου φυσάει ο άνεμος, γυρολόγε, που πας όπου φυσάει ο άνεμος. Αλλά μερικές φορές είναι σωστό, γιατί όπου φυσάει ο άνεμος είναι σαν τα καλάμια που όπου φυσάει ο άνεμος γέρνουν και δεν σπάνε. Αυτά λέει ο Κώστας εδώ. Επίσης, όπου φυσάει ο άνεμος είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον, αρκεί να είναι χαμηλά τα μποφόρ, να είναι μέχρι 6 μποφόρ ας πούμε ο άνεμος, και ας φυσάει, ωραία είναι τα αεράκια. Από την άπνοια είναι πολύ καλύτερα. Όπως και η κίνηση είναι καλύτερη από την ακινησία. Γιατί λένε μερικοί, πω αυτό συνέχεια αλλάζει και αλλάζει γνώμη και αλλάζει, και αλλάζει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Βεβαίως, όλα όσα γίνονται πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε φορά με τον τρόπο που είναι η εποχή του, η ώρα του, η στιγμή του. Να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να βλέπουμε τι άλλο μπορούμε να αλλάξουμε. Το να αλλάζουμε δεν είναι κακό, καλό είναι. Αυτός που δεν αλλάζει βρωμάει. Είναι δηλαδή από τα εσώρουχα μέχρι το καπέλο ζέχνει. Όποιος αλλάζει είναι πάντα καθαρός και λαμπερός και αεράτος. Εδώ η άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου, ένα μικρό αριστοδείγμα. Μια και μιλάμε για αεράκια,

με τα αεράκια που φυσάνε και τις άβρες. Τις άβρες, όχι τις άβρες. Ούτε τις άβρες της αστυνομίας που με τα... εντάξει. Με τα αεράκια ξεκινάνε και τα καραβάκια, τα οποία διασχίζουν τις θαλασσούλες πάνω στα κυματάκια και γίνεται ένα ωραίο καλοκαίρι.

είναι κάτι τύποι που έχουν γράψει 50 τραγούδια που είναι για πέταμα. Ο Δημήτρης Παναγόπουλος έχει γράψει 2-3 και αυτό είναι ένα αριστούργημα. Με υπέροχες κιθάρες και ωραία ατμόσφαιρα. Με τα αεράκια λοιπόν φεύγουν τα καραβάκια, αλλά για να φύγουν πρέπει να σηκώσουμε τις άγκυρες.

ο Λουκιάνος Κυλαδόνης έχει κάνει έναν υπέροχο δίσκο που λέγεται The Fucking 50s και έχει μελωδίες τέτοιες, σάμπες, ρούμπες και τα λοιπά, υπέροχα τραγούδια και τα λέει εξαιρετικά. Και τα λέει βέβαια και μάζευε φυλάκια, έτσι, και όχι μόνο ένα, γιατί ένα φυλάκι να σου κάνει.

Αχ, Λουκιανάκο μου, αχ, καταραμένε. Λοιπόν, τώρα μια που είμαστε άμπερες ρούμπες και τέτοια, περνάμε λίγο στο χιώτη με τους Imam Baildi και, παρακαλώ, περάστε. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς.

0: Χαιρετίσματα πολλά για στη Φωτεινή Πιπηλή που τους έχουμε παλατριώσει το Διοράκι με την Αφροδίτη και τα έχουμε κάνει μούτι. Αλλά εμείς δουλεύουμε και η Φωτεινή σαν να αρμενίζει. Ποιος ξέρει στο Μονακό είναι.
1: Αφού με άφησες για τη ζητά να ξαναρθεί
0: εις τη Ζούρτσα.
1: Μπορούν να φύγεις έπρεπε καλά να το σκεφτεί.
0: Γιατί και εγώ μπερδεύω τις Ζούρτσες με τα Μονακά. Όπως άλλοι μπερδεύουνε. Λοιπόν, έλα.

Η Mobile D είναι υπέροχο σχηματάκι, ένα ντουέτο στην πραγματικότητα που κάνουν εξαιρετικές διασκευές σε παλιά ελληνικά τραγούδια. Δανάη, Σοφία Βέμπο, Μεριλίντα, Χιώτη, Μαρικανίνου, Τσιτσάνη. Και είναι από όσες διασκευές έχουν γίνει σε ελληνικά τραγούδια από Έλληνες, είναι τα καλύτερα των Imam Baldi. Και πάρα πολύ καλά. Τώρα, μια που θυμηθήκαμε τους Imam Baldi, θα βάλουμε το κομμάτι που λέει «Αργοσβήνης μόνη», που είναι πάλι με τους Imam Baldi και που είναι η Μαρικανίνου. Και είναι και αυτό ένα μικρό αριστούργημα. Άντε να τα παίξουμε και τα δύο μαζί, μια που το έφερε κουβέντα. Τσιτσάνης εδώ, έτσι. Χιώτης το προηγούμενο, Τσιτσάνης εδώ. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Καταπληκτική διασκευή.

να σας ενημερώσω ότι ήξερα τον μπαμπά τους και το θείο τους, τον Τάσο και τον Γρηγόρη Φαλιρέα. Ήταν πρωτοπόροι στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική μουσική και στις ξένες μουσικές και στις ροκές και σε όλα. Και ήταν αυτοί που είχαν ανοίξει αυτό το υπέροχο δισκάδικο στο Κολωνάκι, το Pop Eleven. Ο Γρηγόρης Φαλιρέας και ο Τάσος Φαλιρέας. Ο Γρηγόρης ήταν κυρίως επί των οικονομικών, ο Τάσος ήταν πιο κουλτουριάρης, να πούμε και έτσι. Κουλτούρα να φύγουν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο

πειράζει που μασάω, ε. Ένα καταπληκτικό, υπέροχο, πολύ γλυκό τραγούδι για την Αλεξάνδρεια. Ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδησε ο Γιάννης Κότσιρας. Και είναι Ευανθία Ρεμπούτσικα και... ναι, ένα-δύο χι. Μουσική Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ουρανός, ο καθαρός αυθεντικός. Στην Αλεξάνδρεια είναι τόσο ανθεκτικός. Αλεξάνδρεια. Που όταν σκάει το κύμα δυνατά στο Kite Bay. Τώρα το κάνουν και παράσταση.

0: Και εδώ ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Τη μουσική την έγραψε ο φίλος μου. Αχ ρε Γιώργο, ο Γιώργος Ζήκας. Α, από κάπου μακριά θα μας ακούει γι' αυτός τώρα. Η ιστορία της Ζεϊρέ.
1: Μες στην όμορφη Βαγδάτη ζούσε σε χρυσό παλάτι η μικρούλα Ζεϊρέ.
0: Από την Αλεξάνδρεια στη Βαγδάτη.

0: Αλεξάνδρεια, πήγαμε και στη Βαγδάτη και γυρίζουμε στην Αθήνα. Είμαστε 989 συγκεκριμένα και πιο συγκεκριμένα δηλαδή στην Αθήνα, αλλά Alpha Radio 989 6947 989 989 το αριθμός στο Viber που παίρνουμε τα μηνύματά σας.
1: Όχι, δεν θα πω το ναι.
0: Ο Βασίλης Λέκας τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο.

0: γη.
1: Είπαμε να το κάνουμε και ελληνικό και πιο λίγα λόγια, πολύ μουσική το δεύτερο μέρος σήμερα. Αλφα Radio 989, η ώρα είναι 6 και 29 πρώτα λεπτά. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Γρηγόρης Ψαριανός και λοιπά και λοιπά. Για μισή ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί.
0: Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

0: Βασίλης Λέκας είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Τραγουδάει τα πάντα. Ήταν από τους αγαπημένους τραγουδιστές του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, κορυφαίος. Αλλά όταν τραγουδάει live κάνει διάφορα καραγκιοζηλίκια. Κάνει κάτι μελοδραματικούρες, κάτι κόλπα ας πούμε, τα οποία όταν ζούσε ο Χατζηδάκης και τραγουδούσε σε σκηνή τραγούδια του Χατζηδάκη, παρόντος του Μάνου Χατζηδάκη, ήτανε ακίνητος, δεν κούνεγε ούτε τα βλέφαρα. Μετά ξεσάλωσε και άρχισε να κάνει διάφορα θεατράλε τέτοια πράγματα. Αλλά είναι γαμό τους τραγουδιστές και πολύ καλό παιδί. Και είναι φίλος μου. Και είχαμε πάει και μαζί στην Παλαιστίνη, στη Ραμάλα, και παίξαμε μπάλα με τους Παλαιστίνιους. Μεικτή Ελλάδος, μεικτή Παλαιστινίων. Άιντε, άιντε. Ήτανε και ο Κοφίδης μαζί, ήτανε και ο Βαμακίδης μαζί, ήτανε... Ωρε φίλε, τι θυμάμαι. Φοράγαμε κάτι μπλουζάκια που είχαμε μπροστά, ήταν ο Γιασέρα Ραφάτ και από πίσω ο Τσεγκεβάρα. Ωρε. Τι έχω τραβήξει κι εγώ. Τι έχει περάσει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: φεγγάρι.
1: Γεια σου Βασιλάκη. Από τον ένα Βασίλη στον άλλο. Ο Βασίλης Λέκας, εκτός από μεγάλος τραγουδιστής, είναι και μεγάλος μπαλαδόρος, έτσι. Γαμού τα δεκάρια. Πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός. Και ωραίο παιδί και όλα. Τι τα θέλει αυτά τα θεατρά λε που κάνει και τις... τους λιγμούς και κάτι κόλλο. Κάτι τσαλκάντζες και κάτι τέτοιο. Αφού είναι κορυφή έτσι κι αλλιώς. Από τον Βασίλη Λέκα στο Βασίλη Καζούλη λοιπόν. Μέτριος ποδοσφαιριστής ο Καζούλης. Ενώ είπαμε ο Λέκας είναι παιχταράς, έτσι, τελεία.

0: Σωστή η χοροδία εδώ πέρα. Είναι live ηχογράφηση και τραγουδάει ο κόσμος από κάτω και το λέει πάρα πολύ καλά. Την καλύτερη χοροδία βέβαια την είχε ο Νταλάρας όταν τραγούδαγε με τη Ζαλιγοπούλου και με κάτι άλλο εκεί και άλλες στο Παλάς, την Αχάριστη του Τσιτσάνη. Αυτό θα το παίξω μια μέρα για να ακούσετε πώς τραγουδάει ο κόσμος από κάτω, που είναι αριστούργημα. Δεν ρώτησες τόσο καιρό για μένα και τα λοιπά. Πώς πέρασα τελείς την ξενιτιά. Την ξέρετε την Αχάριστη, έτσι δεν? Μη μου πείτε δεν το ξέρετε, που είναι εθνικός ύμνος. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε με φλάουτα των Άνδεων, έτσι, με το Βασίλη Καζούλη, και μπαίνουμε με κλαρίνο, αλλά όχι της Υπήρου, όχι υπηρώτικο κλαρίνο, αμερικάνικο κλαρινάκι, αυτά που αρέσαν στο Λουκιανό.
1: Πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός, κλαρίνο μου η γλυκιά σου φωνή.
0: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
1: Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά και πέφτει μες στις φιλοσχές.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σε εκπομπή.

0: κάποτε.
1: Αχ, Λουκιανάκο.
0: Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά και πέφτει με στις φιλοσιές.
1: Γιατί ρε καταραμένε την κοπάνησες.
0: Σαν αεράκι γλυκά που κύλα και παίζει με τις κερασιές.
1: Μόνος σου τώρα.
0: Μόνος σου τώρα.

0: υπέροχα πνευστά.
1: Να ξέρες λοιπόν πόσα μου θυμίζεις, πόσες όμορφες αγάπες, πόσες νύχτες μαγικές.
0: Κλαρίνο και ωραία χάλκινα, λοιπόν, πνευστά πολλά, τρομπέτες και τρομπόνι και τα λοιπά. Και Μανώλης Μικέλης στο πιάνο. Κομματάρα.
1: Λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκίνει. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός.

Λοιπόν, τι ώρα πήγε? Α, εντάξει, κανονικά είναι, δηλαδή παρά 25. Δηλαδή, εγώ νόμιζα θα έχει περάσει καμιά ώρα. Ούτε 5 λεφτά δεν πέρασα. Αδερφός του Λουκιανού και δικός μου φίλος επίσης, και ήταν πάρα πολύ κολλητοί και πολύ αγαπημένοι και τσακωνόσαντε συνέχεια ο Λουκιανός με το Δήμο Μούτσι.

0: λες κουβέντα. Ο υπέροχος Σωτήρης τραγουδάει μαζί με το Δήμο.
1: Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
0: Φιλιά και χαιρετίσματα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Και έχετε χαιρετίσματα και το Γιάννη. Χαιρετίσματα στο Σουλάρι Αρκαδίας λοιπόν. Και μια Αρκαδία τώρα, μια που είμαστε και στα Λαγκάδια και στα Τρόπαια και στη Βιτίνα και στην Δημητσάνα, στο Άστρος. Έχουμε κάνει στην Αρκαδία, έχουμε γυρίσει 200.000 χιλιόμετρα. Όλη την Τεγαία και όλα τα οροπέδια και όλες τις παραλίες και Άστρος και Λεωνίδιο και Τυρό και από την άλλη μεριά και πάνω στα βουνά και στον Πάρνωνα και Άγιους Πέτρους και Αγιάννηδες και κόλαση. 800.000 χιλιόμετρα.

0: Τρόπαια, τα είπαμε έτσι, Τρόπαια, Λαγκάδια, Λεβίδη, Δημητσάνα, Ζάτουνα, Ασέα, έχει πράγμα.
1: Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Φιλιά και στο Γήθιο και στην Ιστιαία.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
0: Χαιρετίσματα και στη Σέριφο.
1: Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Στα Κύθυρα, στη Σκόπελο.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
0: Στη Λευκάδα, στην Ίσυρο. Και στο Παγκράτη.

0: φιλιά και χαιρετίσματα και στη Βόνιτσα.
1: Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Και στην Άξο.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
0: Και στην Κάριστο. Και απέναντι στη Ραφίνα.

0: μαγική ζωή.
1: Και στα παιδιά της Αμαρίνας που μας τα θύμισε η Αφροδίτη πριν. Που μας θύμισε τη Σαμαρίνα, η οποία είναι το χωριό, μεγάλο χωριό, στο ψηλότερο, το ψηλότερο χωριό στην Ελλάδα, με το μεγαλύτερο υψόμετρο. Στο Σμόλικα, έτσι. Σαμαρίνα είναι νομός Γρεβενών, υπέροχη Σαμαρίνα, κορυφαία. Τα Γρεβενά είναι ένας υπέροχος τόπος, αλλά η πόλη είναι χάλια.
0: Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη.
1: Για την αγάπη, Γιάννης Μιλιώκας, παρακαλώ.
0: Πουά, για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη. Ήμουνα πάντοτε ρουά για την αγάπη. Για την αγάπη. Έφαγα κράξιμο και σπάσιμο για την αγάπη.
1: Και στην Πέτρα και στο Πετρί της Λέσβου.
0: Διώξανε απ' τη δουλειά.
1: Κοντά στο Μόλιβο.
0: Για την αγάπη.
1: Χαιρετίσματα.
0: Ένιωσα βλάκας με παράσημο για την αγάπη.
1: Α, και χαιρετίσματα στον Πλάτανο.
0: Για την πρώτη μου δουλειά για την αγάπη.
1: Και στον Πλάτανο τον κανονικό το δίδυ και στον Πλάτανο Αρκαδία.

0: για την αγάπη.
1: Και στο μεγάλο πλάτανο στην Άρνα, στο χωριό που είναι στον Ταΐγητο, έτσι, Λακωνία. Φιλιά στην Άρνα και στον πλάτανο, το μεγάλο πλάτανο της Άρνας, και στα τρία μεγάλα πλατάνια της Αγοριανής. Εμείς θέλουμε χαιρετίσματα σε ένα πλάτανο,

0: σε λόγια ψεύτικα βασίστηκα για την αγάπη.
1: Και εσύ
0: έκανα φίλο το πιωτό για την αγάπη. Στον Ερυθρό διακομίστηκα για την αγάπη.
1: Όχι, όχι, αυτό ακόμα όχι.
0: Προσπάθησα να σκοτωθώ για την αγάπη.
1: Δείτε με σφαίρες.
0: Για την αγάπη. Να μη σε ξαναδώ, ορκίστηκα για την αγάπη.
1: Αυτό παίζει.
0: Έκανα νότο το βορρά για την αγάπη. Από παντού εξαφανίστηκα για την αγάπη.
1: Και αυτό έπαιξε.

0: Εξαιρετικό τραγούδι, Γιάννη μου. Αν μας ακούει ο Γιάννης, το Χαλάδρι. Ο Γιάννης ο Μιλιόκας, ο κανονικός. Ρε εσείς είδα τι έγινε, σταμάτησε να λειτουργεί το πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Ουγγαρία. Γιατί? Γιατί έχουν κατέβει πάρα πολύ τα νερά στο Δούναβι και δεν μπορούν να ψύχονται οι ψύχθρες του πυρηνικού εργοστασίου. Και σταμάτησε να λειτουργεί. Και έχουν σταματήσει και πυρηνικοί σταθμοί στη Γερμανία, γιατί έχουν κατέβει πάρα πολύ και τα νερά στο Ρήνο. Και στο Ρήνο και στον Δούναβη, πάρα πολύ όμως. 20.000 καράβια, καραβάια, ποταμόπλοια κυκλοφορούν κάθε μέρα στο Δούναβη και άλλα τόσα στο Ρήνο. Τώρα είναι ούτε τα μισά, γιατί βρίσκουν στον Πυθμένα, στις Όχθες. Δηλαδή έχουν κατέβει πάρα πολύ τα νερά στα ευρωπαϊκά ποτάμια. Δεν πάμε καλά. Ούτε δια θαλάσσης, ούτε δια ξηράς, ούτε δια ποταμών.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αχ, και το αγαπημένο μου γυφτάκι.
4: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια βουτυγμένα σε χολή, γλώσσα σφουγγάρι δαίμων του κηλικίου. Στο μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίγκλες μαθητές και τα τσι...

εδώ ο Βασίλης Αλέας στο υπέροχο κλαρίνο που παίζει στο γυφτάκι του Τζιμάκου. Το γυφτάκι είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί και εγώ γυφτάκι είμαι. Από τους γύφτους με μαζέψαν. Όχι από τους Ρωμαίους, τους Ρωμά και αυτό και δηλαδή, από το τσιγκαναριό κανονικά, από τους καταπληκτισμούς. Και είναι αυτό που λέμε, βρήκε ο γύφτος τη γενιά του και αναγκάλιασε η καρδιά του, ρε σύντροφε.

Και από το Τζέιμι στο Χολαργό στον Ορφέα στο Χολαργό. Φιλιά στο Χολαργό.

0: Περίδης, ο Βάζελος, θα είναι με την Αϊμέγγεν απόψε σίγουρα.
1: Παίξε με στα χέρια σου σε σφαίρα.
0: Ολυμπιακός Αϊμέγγεν σε 9 η ώρα στο Καραϊσκάκι, έτσι.
1: Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου.
0: Άσο ξέρω το παίζω και ελπίζω να έρθει κιόλας. Να κερδίζω ο γάβρος. Και αύριο μεθαύριο και η Βάζελη και η Δαμπαόκια. Μια χαρά.

Να θυμηθώ αύριο να πάρω τα γυαλιά μου. Κάντε με ένα τηλέφωνο να το θυμίσετε, για να σας διαβάσω τα κειμενάκια από τις εφημερίδες αύριο, τα σχόλια και τα αρθράκια που είναι πολύ ωραία, του Κανέλη και του Μανδραβέλη και του Μουμτζή και του Πρεδεντέρη που την κοπάνει σε διακοπές. Να θυμηθώ να σας φέρω, τα επόμενα βιβλία που πρέπει να σας χαρίσουμε. Αυτή τη ζεστασιά σου δώσω. Θα κανονίσουμε να περνάτε να παίρνετε κανένα βιβλίο, να διαλέγετε από ένα βιβλίο όποιοι ενδιαφέρεστε, από τις εκδόσεις Ενάλιος στη Σόλωνος, πολύ χαμηλά κοντά στην Κάνιγος, και στο Golden Page, το άλλο βιβλιοπωλείο, στην Πατησίων. Θα το κανονίσουμε γι' αυτό. Παίξε με στα χέρια σου. Μαζί με κάτι σινεμά και κάτι θέατρα που σας χρωστάμε. Να μην σας, σας τα χρωστάω. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Λέμε, να μην σας τα χρωστάω. Ο Ορφέας Περίδης έχει γράψει υπέροχα τραγούδια και είναι έξω από τα φώτα, μακριά από τις τηλεοράσεις και τις μαγκές και τις ένα από τους καλύτερους Έλληνες τραγουδοποιούς. Δεν το παίξε ποτέ φίρμα, είναι πάντα στη σκιά, είναι πάντα πιο πίσω, είναι πάντα σεμνός και χαμογελαστός και πολύ γλυκούλης, και όχι ψευτοσεμνότητες που λένε, ρωτάνε την άλλη ας πούμε τη Γλάστρα να πούμε, ποια είναι τα ελαττώματά σας. Ότι είμαι πολύ σεμνή, λέει η Γλάστρα. Γλάστρα ζαρντινιέρα μαζί με τις ζαρτιέρες. Τέσπα. Λοιπόν, άντε να μας πάρεις μακριά, να μας πας σε ξένα μέρη, σε άλλα μέρη, σε χίλια μέρη, σε όλα τα μέρη. Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα αγέρι. Ο Διονυσάκος μου.

Εκτός από τα γυαλιά που έχω εγώ, αυτά τα πρεσβειοποιία 1,5 για μακριά και 2,5 για κοντά, τώρα πρέπει να πάρω μεγαλύτερα, αλλά σκέφτομαι πως πάρω αυτά που πήρε ο Άδωνης, που είναι και με κάμερες και βλέπουν όλους τους γελίους που μπορεί να συναντήσεις, ας πούμε κάτι καραγκιός μπερντέδες, και γελάς με τα γυαλιά τους, κοιτάς και τους παίρνεις και βίντεο και το έχεις. Καλό είναι. Θα μπορούσα να έχω τέτοια βίντεο, τέτοια βίντεα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Φιλιά, χαιρετίσματα, τα πάμε, τα ξαναλέμε.

τις πλατιές θάλασσες και τα αεράγια. Τώρα θυμήθηκα κάτι βαρκάδες που κάναμε με πανιά σε ένα ιστιοπλοϊκό 2-3 φορές και έχουν πάει υπέροχες βόλτες στο Αιγαίο. Στους Λειψούς και στους Αρκιούς και στους Φούρνους και στη Λεβίθα και σε κάτι νησάκια που πού να πατήσει άνθρωπος. Κάποιοι περνάνε από εκεί και πατάνε. Αν σας δοθεί ευκαιρία να κάνετε βόλτες με καραβάκια στα ελληνικά νησάκια, στα μικρά και στα απρόσιτα και στα δύσκολα, είναι μαγεία. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Φιλιά και χαιρετίσματα και στους υπόλοιπους και στις υπόλοιπες και στα υπόλοιπα, και στη γυναίκα μου και στον άντρα μου και στο... γιατί είμαστε συμπεριληπτική εκπομπή με ενσυναίσθηση και μακριά από τη δυστοπία. Λοιπόν, άντε, ευλογείτε με τις ευλογίες μας, ευλόγησο. Αύριο στις 5 όλοι εδώ. Ή καθίστε από τώρα, μην φύγει κανένας.

Είναι ο Alpha Radio 989.

penis is usually limp and soft, but can become hard and erect.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Είναι ο Alpha Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
3: What?
2: It's Joey.
4: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.